0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Λατό FM στους 103,3.

Είμαι. Μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

επιτίθεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
3: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

στους 97,8.

0: Καλημέρα σας, καλό μήνα να έχουμε.
1: Γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας. Καλό μήνα να έχουμε, μπήκε ο Σεπτέμβρης. Άμα δεν με αφήσεις και τώρα να πω καλό φθινόπωρο, θα τσακωθούμε.
0: Όχι να πεις.
1: Αλλά 20,
0: είπαμε, 21 Σεπτεμβρίου επισήμως
1: είναι το καλοκαίρι. Ναι, επισήμως, ναι, ναι.
0: Έχετε 21 ημέρες επισήμως καλοκαίρι. Ανεπίσημα θεωρώ ότι θα φτάνει και παραπάνω, να ξέρεις.
1: Θα έχουμε 42 Αυγούστου πάλι, που ανεβάζουν πολύ στα social media.
0: 42 Αυγούστου, μετά πάμε κατευθείαν να μετράμε για Χριστούγεννα. Λοιπόν, 4:46 εδώ είμαστε και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 8. Κασιανή Βραχά στο μικρόφωνο.
1: Γιώργος Παγάνης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Νίκος Σαπρανίδης, ρύθμιση των ήχων. Γεια σου, Νικόλα. Δέσποινα καλοκαίρι στο 2:11:200-8:200. studio@realfm.gr για τις πρωινές καλημέρες. Άκουγα τον Παπαδάκη και δεν ξέρω πού να ξεκινήσουμε τώρα. Πάρουμε σκητάλι, καταλαβες.
1: Νομίζω ότι τα καρπούζια που ταΐζει στις γάτες του είναι το καλύτερο. Τα καρπούζια που ταΐζει στις γάτες του.
0: Δεν το άκουσα.
1: Έχει πάρει ένα καρπούζι που δεν είναι πολύ καλό τώρα, γιατί δεν
0: τελειώνει.
1: Ναι, και το έχει κόψει. Λέει σιγά σιγά το ταΐζει στις γατούλες.
0: Του δίνει και φέτα. Καρπούζι με φέτα.
1: Μερικοί βάζουν και λάδι.
0: Καρπούζι.
1: Καρπούζι φέτα λάδι. Πολλοί το κάνουν.
0: Προτιμώ το καρπούζι όπως είναι ακριβώς. Λοιπόν, να πιάσουμε τα σούπερ μάρκετ, γιατί έχουμε κάνει δουλίτσα τώρα. Έχεις κάνει εσύ δηλαδή. Εγώ πήγα μια βόλτα χθες από ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Να σου πω ποιο τώρα. Πήγα να δω και εγώ τι γίνεται. Λοιπόν, έχει κάνει δουλίτσα η Κασιανή. Γιατί μου λέει, μιλάμε χθες το βράδυ στο τηλέφωνο, μου λέει, έχεις δει τι γίνεται με τους κωδικούς. Λέω, για πες Κασιανή.
1: Λοιπόν,
0: τις πανδεσίες.
1: Π.χ. στα μπήκα να δω τα γαλακτοκομικά. Ναι. Αγελαδινό γάλα φρέσκο, ναι. Δεν έχει κανένα. Έχει κάποια συμπυκνωμένα, ναι. Που ένα από αυτά είναι και για παιδάκια που το προτιμάνε παιδάκια. Mm-hmm. Έχει κάποια συμπυκνωμένα μόνο. Αλλά έχουμε. Λοιπόν, άκου.
0: Ναι.
1: Ρόφημα αμυγδάλου original. Ρόφημα αμυγδάλου με άψιθο αμυγδαλό. Yeah. Ρόφημα αμυγδάλου βανίλια. Ρόφημα αμυγδάλου με μαύρη σοκολάτα.
0: Ρόφημα αμυγδάλου αλατισμένου.
1: Χωρίς. Όχι, αλατισμένο δεν έχουμε. Χωρίς ζάχαρη ρόφημα αμυγδάλου. Έχουμε ρόφημα βρώμης. Ρόφημα βρώμης χωρίς ζάχαρη. Ρόφημα βρώμης και αμυγδάλου μαζί.
0: Ρόφημα. Αυτά είναι ξεχωριστή κωδική.
1: Ναι. Ρόφημα καρύδας. Ρόφημα καρύδας χωρίς ζάχαρη. Ρόφημα σόγιας με καραμέλα. Ρόφημα σόγιας με γεύση μακιάτο.
0: Άκουσα πραγματικά, εδώ είναι η πανδεσία της σόγιας, να ξέρεις. Πάμε, λέγε.
1: Ρόφημα σόγιας με σοκολάτα υψηλής πρωτεΐνης. Ρόφημα σόγιας με σοκολάτα. Ρόφημα σόγιας σοκολάτα λιγότερα ml. Ρόφημα σόγιας σοκολάτα υψηλής πρωτεΐνης. Και ρόφημα σόγιας χωρίς σοκολάτα, αλλά υψηλή πρωτεΐνη. Αγελαδινό γάλα κανένα.
0: Καμιά δεκαριά σόγιας.
1: Πρέπει να έχει καμιά κουσαριά σόγιας.
0: Η πανδεσία της σόγιας.
1: Όποιος είναι vegan, ναι. Περνάει πάρα πολύ καλά με αυτές τις νέες εκπτώσεις τιμών.
0: Μάλιστα. 1740 κωδική. Προφανώς και υπάρχει αυτό που περιγράφεις. Δηλαδή, παίρνουμε ένα προϊόν και το υπεραναλύουμε και το σπάμε σε 10 κωδικούς, 15, 20. Αυτό το μέτρο θα κριθεί με πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Στην καθημερινότητα, εφόσον ο καταναλωτής ωφεληθεί, εφόσον ο καταναλωτής το χρησιμοποιεί. Θα κριθεί εκ του αποτελέσματος. Αυτό.
1: Παιδί μου, ας πούμε στα. Κοίταξα μετά και τα αλλαντικά, να ξέρεις. Ναι. Είχε διαφορετικά σαλάμι αέρος.
0: Ναι.
1: Σαλάμι σκορδάτο χωρίς γλουτένι.
0: Ναι.
1: Σαλάμι σκορδάτο με γλουτένι. Μπριζόλα χοιρινή σε φέτες χωρίς γλουτένι.
0: Ναι.
1: Σαλάμι αέρος σκέτο χωρίς γλουτένι. Σαλάμι αέρος πικάντικο. Σαλάμι αέρος με καραμελωμένα κρεμμύδια. Σαλάμι αέρος σκορδάτο κι αυτό. Αυτά ποιος τα παίρνει από το σούπερ
0: μάρκετ? Εγώ σου λέω τα παίρνει, ρε παιδί μου, αλλά ο περισσότερος κόσμος θα πάει να πάρει. Το λέω γιατί συμβαίνει. Θα πάει να πάρει γαλακτοκομικά. Θα πάει να πάρει τυράκι. Θα πάει να πάρει κρέας. Εκεί έχουμε κωδικούς. Είδες κανένα κωδικό εκεί? Γιατί άκουγα τώρα το Σπύρο που λέγε, που σου μετέφερε το ρεπορτάζ, 11 κωδικούς λέει κρέατος. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Αυτά, επαναλαμβάνω, θα κριθούν αν είναι χρήσιμα στην πράξη. Θα πηγαίνουν οι καταναλωτές και θα λένε, πού έχετε βάλει τα. Πού είναι το ράφι με αυτά τα οποία είναι σε προσφορά. Γιατί μπορεί όντως χθες να ήταν νωρίς, δεν ξέρω, εγώ να τους δώσω μια-δυο μέρες, παιδί μου, θα μπουν οι ταμπελίτσες,
1: ναι.
0: Τα προϊόντα. Θα πάει ο κόσμος να τα αγοράσει. Εκεί θα φάνει το μέτρο.
1: Π.χ. σε νοπάλα χανικά, το μόνο που έχει είναι έτοιμες σαλάτες. Από νοπάλα χανικά δεν έχει καμία άλλη έκπτωση.
0: Βάζουν μέσα στη συσκευασία.
1: Ναι, που είναι έτοιμες σαλάτες.
0: Ναι.
1: Είδα και ένα πολύ ωραίο ευτράπελο μέσα στα. Είχα επιλέξει να δω τα αλλαντικά.
0: Ναι.
1: Είχε ανάμεσά τους και κάτι γρωμάτιλα. Είχε λάθος το σύστημα. Α, εκεί ναι, που διάβαζα, ας πούμε, μπούτι χοιρινό, μπούτι κοτόπουλο, ναι, είχε ανάμεσα και ένα υγρό μάντιλα αντιβακτηριακά.
0: Το ξέφυγε σε κατηγορία αυτό, ρε παιδί. Μα μπήκε σε κατηγορία. Ωραία, ναι.
1: Σε ό,τι αφορά τα κρέατα όμως, η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα είναι ιδιωτικής ετικέτας των εκάστοτε σούπερ μάρκετ. Είναι και μια μικρή αλυσίδα κρεοπολιών, η οποία έχει και αυτή κάποιες μειώσεις τιμών. Αλλά δεν είναι, ας πούμε, οι μεγάλες εταιρείες με κρέατα συσκευασμένα. Είναι περισσότερες στα νοπά κρέατα που έχει το κάθε σούπερ μάρκετ που πουλάει το ίδιο. Είχε μια πάρα πολύ μεγάλη μείωση σε ένα βόηο κρέας Γερμανίας, σπάλα βοήου κρέατος, η οποία έχει 28% μείωση, από 16 κάτι είναι στα 11,79. Αυτή είναι μια καλή μείωση στο κρέας, ας πούμε. Τα σαμπουάν σε μια μέση τιμή έχουν πέσει γύρω στο 3,40. Όχι όλα τα σαμπουάν. Τα σαμπουάν στη μέση τιμή που είναι σε προσφορά.

0: δυσανεξίες του γλουτένη και τα λοιπά. Ε, καλά κάνουν και τα λιώνουν.
1: Είναι η πλειοψηφία τι κάνει.
0: Βάλε και στο γελαδινό το γαλατάκι όμως ένα, μόνο το συμπυκνωμένο, βάλε και σε ένα φρέσκο γελαδινό.
1: Δεν θα πας στο σπίτι με 12 διαφορετικές όγες, δηλαδή η πλειοψηφία εννοώ των οικογενειών, προφανώς κάποιοι θα το κάνουν. Αλλά δεν θα πας σπίτι με 12 διαφορετικές όγες, ούτε θα πεις σήμερα πήρα τις όγες μου και ήταν, ξέρω εγώ, είχαν 7% έκπτωση. Άλλα πράγματα κοιτάω καταναλωτής, αλλά ας μην χάνουμε τη μάχη με τη λογική, καταλαβές. Ας μην χάνουμε εμείς, να μην μπαίνουμε στη διαδικασία του αυτονόητου, αυτό το γνωρίζουν καλύτερα οι αρμόδιοι. Εμείς θα παρακολουθήσουμε, θα παρακολουθούμε τις επόμενες εβδομάδες και βεβαίως θα ερχόμαστε εδώ πέρα με πληροφορίες.
0: Και το άλλο που τσέκαρα είναι ότι χθες η κυρία Τσαγκάρη, στις ανακοινώσεις που έκανα μαζί με τον κύριο Θεοδωρικάκο, μια σύντομη δήλωση, είπε ότι από 1η Νοέμβρη θα ανανεωθούν οι κωδικοί. Και όντως, αν δεις μέσα στο πόσο κάνει.gr τις προσφορές, από κάτω ορισμένοι γράφουν μέχρι 31 δωδεκάτου που είναι το μέτρο, αλλά οι περισσότεροι γράφουν μέχρι 31 δεκάτου. Άρα σημαίνει ότι αυτά τα προϊόντα, αυτό που καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον, μέχρι τον Οκτώβρη θα είναι και μετά είτε θα ανανεωθούν, θα συμπληρωθούν, δεν ξέρω. Αλλά οι περισσότεροι έχουν μέχρι 31 δεκάτου ότι ισχύει η τάδε έκπτωση και όχι μέχρι τις 31 δεκάτου που υποτίθεται ότι τελειώνουν το μέτρο. Παράλληλα θέλω να σου πω ότι σε ήδη γυναικείες περιποίησεις που κοίταξα επειδή τα τσεκάρω για να παίρνω τις προσφορές σε ποσότητες, η μείωση που έχουν κάνει είναι ακριβώς η μείωση που βάζουν σε προσφορά τα προϊόντα συνήθως μια φορά το μήνα. Ουσιαστικά δηλαδή την προσφορά που βάζει συγκεκριμένη εταιρεία μια φορά το μήνα θα την βάλει τώρα για 2 μήνες, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Μάλιστα. Βεβαίως και εσείς μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή μας στέλνετε μηνύματα στούντιο papakiriarfm.gr ότι παρατήρηση έχετε πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, υπάρχει κάτι που σας εντυπωσίασε, ένα προϊόν το οποίο βλέπετε ότι αντί να πάει προς τα κάτω συνεχίζει να πηγαίνει προς τα πάνω και... ή μπορεί να είναι μέσα στην κατηγορία, λέμε τώρα, σε αυτά που διάβασε η Κασιανή και στα υπόλοιπα. Τα βρίσκετε αυτά, αν ανατρέξετε στα περισσότερα και στο real.gr και στο nikos.gr θα τα βρείτε ποια είναι τα προϊόντα, ποιες είναι οι κατηγορίες των προϊόντων. Ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο θέμα το οποίο συνεχίζεται, γιατί εδώ στην Ελλάδα όλα θέλουν το χρόνο τους, Κασιανή Βραχά, είναι η κουβέντα ανάμεσα στα κόμματα και στην κοινωνία για αυτή την συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και στο Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Δηλαδή την αντιβαλιστική, την αντιπυραυλική προστασία της χώρας μας, της Ελλάδας. Όπου βλέπω ότι γίνεται μια ωραία συζήτηση. Ωραία, την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, ειδικά άμα την κάνεις στο καφενείο χαλαρά και έχεις και ακροατήριο τις διπλανές παρέες, την κάνεις πάρα πολύ άνετα, γιατί και είσαι και μέσα στη λογική του εγώ, κάτσε να σου πω, κάτσε να στα πω εγώ, αυτή τη λογική που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, αυτή περισσεύει πάρα πολύ. Γιατί λέει να το κάνουμε αυτό, λέει τι προετοιμαζόμαστε για πόλεμο εμείς και πρέπει να το κάνουμε αυτό. Εμείς δεν προετοιμαζόμαστε για πόλεμο. Εγώ νόμιζα ότι συνεννοούμαστε σε αυτό στη λογική της ενημέρωσης, δηλαδή ότι έστω τους τίτλους διαβάζουμε στις εφημερίδες ή στο ίντερνετ. Όταν ας πούμε σου λέει ο Ερντογάν τον Απρίλιο του 26 ότι μάλλον ακόμα χειρότερα, όταν υπογράφει πάνω στο νέο βαλιστικό υπερηχητικό πύραυλο Typhoon Block 4. Ο Ερντογάν. Typhoon Block 4 τον είχαν ονομάσει Τούρκοι. Ο οποίος μάλιστα βγήκαν και λέγανε, θυμάμαι τότε, ότι είχε αυξημένη εμβέλεια, περνάει τα 1500 χιλιόμετρα, ενισχύει δυνατότητες κρούσης και τα συναφή. Όταν στο παρελθόν σου είχε πει ένα βράδυ θα έρθω ξαφνικά. Μετά βέβαια ήρθε το σεισμό στη νοτιοανατολική Τουρκία, με τους πάρα πολλούς νεκρούς, αυτή την τραγωδία στην Τουρκία το 23 εκεί, με τους δικούς μας πυροσβέστες, τους διασώστες να βοηθούν εκεί και να αλλάζει, να επηρεάζει την ματιά του της Τουρκίας, της Άγκυρας και του Ερντογάν, προσωρινά από ό,τι φάνηκε, για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα περίπου 3 ετών. Όταν λοιπόν έχεις απέναντί σου αυτή την Τουρκία, αυτό τον πρόεδρο, και δεν είναι απέναντί σου, ρε παιδί μου, η Ελβετία, με τα ρολόγια και με τα τυριά. Το Λουξεμβούργο. Φαντάζεσαι να σε απειλεί το Λουξεμβούργο. Σου λέει θα σου κάνω πόλεμο, κύριε. Θα έρθω ένα βράδυ και θα μπω μέσα στη χώρα σου. Είναι περιττή αυτή η συμμαχία. Είναι περιττή. Κάθονται και λένε, δηλαδή, αυτό που είναι προετοιμασία για πόλεμο. Όχι. Δεν είναι προετοιμασία για πόλεμο. Είναι προετοιμασία για άμυνα. Είναι αμυντική προετοιμασία. Γιατί όταν κάνουν ασκήσεις αυτοί, αφήνουν να φαίνεται στις κάμερες από τους τουρκικούς τηλεοπτικούς σταθμούς

0: Αυτοί που πάντα κάνουν απόβαση τουρκικές δυνάμεις έχει ένα σχήμα πολύ οικείο. Μοιάζει μένα από τα νησιά τα ελληνικά, ρε παιδί μου. Δεν θέλω να πω ποιο είναι, γιατί οι άνθρωποι που είναι εκεί το ξέρουν και μπράβο τους και άξιοι είναι όλοι τους. Και τίποτα δεν καταλαβαίνουν. Πάς περιπτώσει, το κλείνω εδώ αυτό. Είστε σοβαροί. Αν πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση. Ωραία, να μην γίνει αυτή η συζήτηση. Και τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε. Πάντως με, ας πούμε, σταφίδες. Που έλεγε ένας βουλευτής, τώρα δεν ξέρω αν είναι ακόμα στο κοινοβούλιο. Ήταν ένας ο οποίος έλεγε να πάμε στην Ουκρανία να δώσουμε σταφίδες στους Ουκρανούς. Να πάμε στη λογική που δεν πειράζει να αγαθούν κανένα δυο νησιά. Αρκεί να μην αλλοιωθεί η γλώσσα μας. Όπως το λέω, το είχε πει κάποιος υπουργός από μια παλαιότερη κυβέρνηση. Να πάμε στη λογική την ελληνική του, δεν πειράζει μωρέ, έχει ο Θεός. Μας αγαπάει ο Θεός εμάς. Δεν θα αφήσει να πάθουμε κακό. Να πάμε στη λογική που είπε πρόσφατα ένας πολιτικός αρχηγός, ότι αν λέει κάνουν, ρωτήθηκε από συνάδελφό μας, άμα κάνουν λέει οι Τούρκοι επεισόδιο σε ένα νησί, τι θα κάνετε εσείς, και είπε εγώ θα τρελαθώ στα τηλέφωνα. Όσα τηλέφωνα και να πάρεις. Σε αυτή την απευθεία περίπτωση, σε αυτό που κανείς δεν θέλει να δει να συμβαίνει, η ιστορία ίδια έχει δείξει πως ό,τι παίρνουν οι συγκεκριμένοι, και όχι μόνο, αλλά και οι υπόλοιποι, με πόλεμο, δεν το παραχωρούν ποτέ. Δεν το εγκαταλείπουν. Άρα τι συζητάμε ακριβώς εδώ? Ποια είναι η συζήτηση? Εάν είναι καλή η ασπίδα του Αχιλλέα, ή αν θα πρέπει να, αντί για την ασπίδα του Αχιλλέα, να επιλέξουμε το δόρυ του Έκτορα? Ποια είναι η συζήτηση? Γιατί ωραία είναι η κουβέντα που κάνουμε. Όταν έχεις μια τέτοια αφορμή στην επικαιρότητα, πάντοτε ενεργοποιούνται δύο ένστικτα. Το ένα είναι, καθόμαστε και τους κοιτάμε, ρε, πάμε να τους πάρουμε, να μπούμε στην πόλη. Είναι αυτοί οι οποίοι, εντάξει, αλλά λαμπάλαλα, φύγαμε και πάμε στην πόλη, συγχαρητήρια. Και είναι και οι άλλοι, οι οποίοι λένε, αυτό σημαίνει ότι προετοιμαζόμαστε για πόλεμο και έχουμε μπει σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξοπλισμού. Σοπάτε, ρε, λεβέντες, λεβέντισες. Αυτός τι κάνει, δεν εξοπλίζεται? Τι έλεγε εχθές, πόσα εκατομμύρια έπεσε? Ότι
1: 100 δισεκατομμύρια
0: δολάρια.
1: Η Τουρκία επενδύει.
0: Ξοδεύει κάθε χρόνο για την αμυνά της. Για να μπορεί να βγαίνει ο Ερντογάν οι μπέιδες, να μας λένε κάθε φορά μην κουνιέστε, μην κάνετε αυτό. Ναι.
1: Στην αμυντική της βιομηχανία, στα δικά της, πόσο μάλλον αυτά που αγοράζει από άλλες χώρες.
0: Άρα τι προτείνετε εσείς? Όλοι εσείς τι προτείνετε? Εσείς που είσαστε απέναντι και λέτε αυτό, μάλιστα. Πολύ ωραία. Να μην έρθει αυτό. Τι προτείνετε? Γιατί από την άλλη, στην κουβέντα που κάνουμε, αυτοί που μας απειλούν δεν έχουν αντιπυραυλική προστασία, γιατί φρόντισε ο Ερντογάν γι' αυτό. Πήγε, επέλεξε τους ρωσικούς S-400, του πάνε οι Αμερικανοί όμως κάτσα, έκατσε αυτός εκεί στον άξονα, μαζί με τους υπόλοιπους, δεν έχει. Τώρα που του ρίξαν 4 ή 5 Ιρανοί πυράβλους μέσα στο καλοκαίρι, ήταν οι ευρωπαϊκές συστοιχίες και αμερικανικές που τους εξουδετέρωσαν. Αλλά τι προτείνεται? Πάντα στο διάλογο πρέπει κάτι να λες. Αυτό που ακούω το κριτικάρω, δεν το ανέχομαι, δεν το θέλω. Ωραία, τι προτείνεις στη θέση του? Να μείνουμε όπως είμαστε. Απλά να θυμίσω και αυτοί που υπηρέτησαν στις θέσεις ευθύνης, ότι το 2015, όταν εμείς εδώ συζητάγαμε για το τα δικά μας θέματα, δημοψήφισμα, αυτό, τους γερμανοτσολιάδες που κάνανε πίσω και τους άλλους που ήρθαν και έκαναν την ολική διαπραγμάτευση. Εκεί ακούω εγώ ότι είχαμε αεροπλάνα χωρίς βλήματα, πλοία χωρίς καύσιμα. Είχαμε ζητηματάκια εκεί. Αν αυτό θέλουμε, αν αυτό επιλέγουμε, να το πούμε και στον κόσμο. Εμείς επιλέγουμε τη σταφίδα. Είμαστε το κόμμα της σταφίδας. Θα πάμε να προσφέρουμε στους Τούρκους σταφίδες και θα συνεννοηθούμε, ρε παιδί μου. Τα πούμε. Το λέω γιατί βλέπω το διάλογο, κατάλαβε. Συνεχίζεται το διάλογο.
1: Να σου πω. Έχουμε αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα 10, 15, 16, 18 υπερπτήσεις την ημέρα. Με το σύστημα εράμινας που έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα, που είμαστε πάνω από τους Τούρκους σε ό,τι αφορά τον αέρα. Και έχουμε 18 υπερπτήσεις τη μέρα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αν τα κατεβάσουμε όλα κάτω, να τους πούμε μπάτε, περάστε, φτάστε και μέχρι την Αθήνα και ξαναγυρίστε. Δεν πειράζει. Και όποτε θέλετε, μπείτε και μια μέσα.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε όλοι μαζί παρέουλα. Ναι. Δεν είναι έτσι. Να σου πω κάτι. Δεν μπορώ από τον ίδιο άνθρωπο που ακούω να διώξουμε τους Ισραηλινούς τουρίστες που έρχονται, να ακούω ας μπουν οι Τούρκοι ελεύθερα.
0: Ωραία.
1: Δεν,
0: Απ' στην πλειοψηφία αυτό.
1: Αυτό. Όχι, δεν είναι, όχι. Δεν είναι λογική. Δεν συνάδουν το ένα πράγμα με το άλλο.
0: Λοιπόν, εδώ, όπως λες σωστά, Κασιανή μου, πρέπει να απαντάμε σε ερωτήματα που τίθενται καθημερινά. Τι κάνουμε λοιπόν? Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Γιατί βλέπω μετά κριτική, λέει, για τα ήρεμα νερά. Τα ήρεμα νερά και τα ήρεμα που δεν ήταν ήρεμα νερά. Μια χαρά ήρεμα ήταν. Γιατί στη διάρκεια των ήρεμων νερών η Ελλάδα έφερε Μπελαρά, έφερε Ραφάλ, έφερε το Iron Dome. Στα ήρεμα νερά τα έφερε. Και δεν είναι ότι η Ελλάδα απείλησε την Τουρκία, δεν είναι. Γιατί ακούω και αυτά, βλέπω, αρχίζουν κάποιοι αχνοφαίνονται κάποιες τέτοιες γραμμές που εγώ πολύ διασκεδάζομαι αυτές. Είναι η Ελλάδα, λέει, πιο επιθετική. Σοπάτε ρε παιδιά. Και η στρατιά του Αιγαίου τι κάνει δηλαδή που διατηρούν οι Τούρκοι στα παράλια μονίμως? Παραθερίζει. Στρατιά του Αιγαίου παραθερίζει. Λοιπόν, ψυχραιμία και ένας πολιτικός διάλογος που να έχει ουσία. Να έχει ουσία στην αντιπαράθεση. Όχι να λέμε, παράδειγμα, έχεις μια Νέα Δημοκρατία, λέει, που μοιάζει, λέει, με το Πασόκ του Σιμίτη και, και τις κορυφές του Λάος. Μάλιστα. Αυτό τώρα είναι τι? Κριτική σε ποιον? Στο Μητσοτάκη ή στο Σαμαρά? Γιατί αυτό ακούστηκε πως έλεγε ο Σαμαρά. Αν ο Μητσοτάκης είχε φέρει τα στελέχη του Λαός στη Νέα Δημοκρατία, θα ήταν κριτική στο Μητσοτάκη. Εγώ θεωρώ καλά έκανε και τους έφερε ο Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία. Για τη Νέα Δημοκρατία, για τους Νεοδημοκράτες εννοώ. Για τους ίδιους. Το λέω για μένα. Ωφελήθηκε η Νέα Δημοκρατία από ό,τι φαίνεται από την παρουσία των συγκεκριμένων στελεχών. Αλλά όταν βγαίνεις και λες, κατηγορείς το Μητσοτάκη για αυτούς που ήρθαν από το Λαός και τους έχεις φέρει εσύ, προφανώς πρόβλημα έχεις εσύ στη γραμμή σου. Αν είναι να κάνουμε συζήτηση εδώ και να την κουβεντιάζουμε όλοι μαζί, και εσείς δηλαδή και εμείς μετά από κάτω, ως δημοσιογράφοι που κάνουν κουβέντα στο δημόσιο διάλογο, να γίνει επί των θεμάτων. Τι συζητάμε ανοησίες?
1: Εντάξει, είναι ξεκάθαρη αστοχία του διευθυντή του γραφείου του Αντώνη Σαμαρά. Δεν γίνεται να κατηγορεί.
0: Μα έκανε κριτική στο Σαμαρά. Με αυτό που είπε, έκανε κριτική στο Σαμαρά. Σαμαράς τους έφερε. Τον Άδωνη, τον Πλεύρη, τον Βορύδη και τον Κυριάκο Βελόπουλο τότε. Πρόεδρε, καλημέρα. Δεν ξέρω τι ακούς, Real FM. Σαμαράς τους έφερε. Λοιπόν, το λέω γιατί βλέπω ξανά πάλι σε αυτή την, να πηγαίνουμε σε ένα ωραίο πραγματάκι το οποίο είναι στις εντυπώσεις. Στην ουσία, ακρίβεια, καύσιμα. Ζητάει το Πασό και λέει και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, καταργήστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ελάτε λοιπόν, κάντε μια συγκεκριμένη πρόταση τώρα που είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Φέρτε και ένα ισοδύναμο. Γιατί οι υποχρεώσεις μας εξακολουθούν. Δεν βγήκαν οι ξένοι να μας πούνε, α, εσείς χρωστάτε 230 δισεκατομμύρια, απαλλάσσεστε. Σε παιδιά, οπότε μπορείτε. Αν πολλαπλασιάσουμε τις δόσεις. Πόσες είναι οι δόσεις? 990, τις κάνουμε 4.000. Δεν βγήκε κανείς να το πει αυτό. Φέρτε τα ισοδύναμα λοιπόν. Και πείτε μας πότε με το καλό, στις πόσες μέρες όταν θα είστε κυβέρνηση, θα καταργήσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Εγώ θέλω να ακούσω, ρε παιδί μου. Δεν δέχομαι να μου λένε εγώ θα το κάνω καλύτερα. Δεν σε πιστεύω. Να το πω έτσι απλά. Να μου το αποδείξεις. Φέρε το μοντέλο, να μου το αναλύσεις και μετά καθίσω να σκεφτώ και να πω πράγματι έχει δίκιο ο άνθρωπος. Τα λέει μια χαρά. Πολύ ωραία τα λέει. Το λέω γιατί εμείς εδώ έχουμε χάσει τη μάχη. Παραλαμβάνουμε την κοινή λογική.
1: Θέλουμε... Κοίτα. Φαντάζομαι ότι μπορεί να υπάρξει ένα μοντέλο που, αν όχι να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ίσως να μειωθεί σε ένα βαθμό ως την περίοδο που υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα σε αυτή την περίοδο. Δηλαδή, δεν γίνεται να έχουμε 5 λεπτά επιδότηση στη βενζίνη, 20 λεπτά στο ντίζελ και να μην πέφτει κατά τα 2 ευρώ η τιμή.
0: Ναι, δεν γίνεται.
1: Εδώ γιατί... κάτι πάει λάθος.
0: Απ' την άλλη, βέβαια.
1: Δηλαδή,
0: ακούω,
1: συγγνώμη, αν δεν, ναι, είχαμε, η μέση τιμή είναι γύρω στα 2 ευρώ. 10 λεπτά είναι η αμόλυβδη από τα δηληστήρια που έχουν δώσει τη συγκεκριμένη ενίσχυση. Θα ήταν 2,15 τώρα, ας πούμε. Ή το ντίζελ αντίστοιχα. Έχει 15 λεπτά. 5 λεπτά από τα δηληστήρια, 10 λεπτά από την κυβέρνηση.
0: Ναι. Από την άλλη, βεβαίως, θα σου πούνε και εταιρείες ότι εμάς μας ζητάνε Ιρανοί, γιατί αυτά διέρευσαν χθες ως πληροφορίες. Για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς ζητάνε 2 εκατομμύρια δολάρια το πλοίο οι Ιρανοί. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα παγκόσμιο παιχνίδι που γίνεται. Αλλά εμάς μας πετυχαίνει σε μια στιγμή που έχουμε υπογράψει κάτι μνημόνια. Και όταν ακούω λογαριασμός βγαίνει, εγώ ανατριχιάζω, γιατί αυτό το λογαριασμός βγαίνει το θυμάμαι και παλαιότερα που το λέγανε. Και όταν δεν έβγαινε ο λογαριασμός, λέγανε τώρα τα πλήρωσε εσείς όμως. Γι' αυτό το λέω, καταλαβες. Προφανώς και θα πρέπει να γίνει κάτι καλύτερο. Δεν ξέρω αν μπορεί να υπολογίσει η κυβέρνηση με ποιο τρόπο ενδεχομένως θα συμπληρώσει απώλειες από τον ΦΠΑ στα καύσιμα, από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί δεν το έχει κάνει ακόμα αυτό. Έχει κάνει συνεννόηση με τα δηληστήρια. Έχουν κατεβεί μερικά λεπτά τα δηληστήρια. Πρέπει να δει η κυβέρνηση με ποιο τρόπο. Επιδοτεί η κυβέρνηση με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσει ριζικά, γιατί αυτό θα τραβήξει. Είναι προφανές. Εδώ συζητάνε τώρα για το με ποιο τρόπο λέει, θα χτυπήσουν οι Αμερικανοί ξανά πάλι τους Ιρανούς στα στενά και λίγο πιο μέσα, και πώς θα αντιδράσουν μετά οι Ιρανοί και αν θα χτυπήσουν αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία και αυτά που συμβαίνουν δηλαδή τους τελευταίους μήνες. Αλλά μην κοροϊδευόμαστε εδώ, γιατί όταν ακούω ότι ξέρεις, ας πούμε, η 13η λέει σύνταξη. Μάλιστα, στοιχίζει τόσο. Όχι ρε παιδιά, υπολογίστε το κακό σενάριο. Μην υπολογίζετε το σενάριο τσίμα-τσίμα, αυτά είναι τα λεφτά, θα τα βγάλουμε μωρέ. Υπολογίστε το σενάριο που είναι επί 3, επί 4. Και πείτε ότι εμείς έχουμε εξασφαλίσει τα χρήματα, τα έχουμε βρει που είναι και υπάρχει και περίσσευμα. Αν αυτή είναι η συζήτηση που θα γίνει για τις επερχόμενες εκλογές, επαναλαμβάνω, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι ψωγύρισμα. Αν έχουμε διδαχθεί όμως από την πραγματικότητα, περιμένω προσωπικά πολύ συγκεκριμένες θέσεις από όλους. Είτε είναι η κυβέρνηση, είτε η αντιπολίτευση, είτε όλοι όμως. Και δεν καταλαβαίνω τις δικαιολογίες του τύπου δεν έχουμε παρουσιάσει ακόμα πρόγραμμα γιατί φοβόμαστε να μας το κλέψουν. Αυτά τα λέγαμε στο Λύκειο. Εγώ δηλαδή, τα λέγαμε στο Λύκειο. Δεν έχουμε παρουσιάσει πρόγραμμα για να μας το κλέψουν. Σοπάτε καλέ. Τι πρόγραμμα είναι αυτό, τι συντάγη προγράμματος είναι. Θα μας λύσει τα θέματα όλα προφανώς μέσα σε λίγες μέρες, οπότε το φυλάμε αυτό και το έχουμε βάλει μέσα σε ένα χώρο. Έχουμε και κόσμο απ' έξω που το, και κάμερες να το κοιτάνε 24 ώρες βάση, γιατί θα μας το κλέψουν το πρόγραμμα. Ξέρεις εσύ Κασιανή, υπάρχουν προγράμματα που κλέβονται, ξέρεις.
1: Την πάτησαν με το πρόγραμμα, με την πρόταση για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στο ΠΑΣΟΚ και η ελληνική αριστερά.
0: Εγώ σε άλλους αναφέρομαι. Γιατί υπάρχουν προγράμματα και προγράμματα. Άμα λες θέλω ειρήνη, ευτυχία και ασφάλεια για ολόκληρο τον κόσμο, αυτό είναι ένα πρόγραμμα που θα στο κλέψουν, είναι σίγουρο. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως θα στο κλέψουν το πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένη να γίνεται, κυρίες και κύριοι.
1: Κυρίως οι υποψήφοι των Καλλιστίων. Ναι. Ειρήνη, υγεία και ασφάλεια για ολόκληρο τον κόσμο.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια.
1: FM. Στους 103,3.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
5: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
1: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: 33 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σας, καλό μήνα να έχετε. Καλή δύναμη να έχετε. Στούντιο papakirialfm.gr. Επαναλαμβάνω, στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Στέφανο. Καλημέρα και καλό μήνα. Είναι πρώτη... Σήμερα είναι και οι 40 Παρθένες που γιορτάζουν.
0: Ναι, χρόνια πολλά.
1: Είναι δεν τα θυμάμαι όλα τα ονόματα. Ναι, Μυρτό, ναι. Ερατό,
0: χρόνια
1: Αφροδίτη,
0: πολλά.
1: Αθηνά, από όλα κορίτσια γιορτάζουν. Σήμερα χρόνια τους πολλά.

0: Ρε καλώ το Μιχάλη. Γεια σου, ρε Μιχάλη. Είσαι πρωινό τύπο. Νόμιζα ότι είσαι απογευματινό μόνο. Καλημέρα, φίλε. Να έχει μια πολύ όμορφη ημέρα και ένα ακόμα πιο όμορφο Σεπτέμβριο. Σε χαλάει από χούλα παγκάνη. Όχι, εμένα δεν με χαλάει καθόλου, αδερφέ. Καθόλου. Καθόλου. Και από ό,τι ακούω και τα μηνύματα που στέλνει κατά καιρού και θυμάμαι κιόλα, προτείνει άμεση δημοκρατία. Μπράβο, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και για όλα τα θέματα δημοψήφισμα, για να πω εξαιρετικά μπράβο σε περίπτωση που έχουμε, ας πούμε, ένα επεισόδιο με του Τούρκου. Να περιμένουμε όπου θες εσύ, στην πλατεία Συντάγματος, στην Αριστοτέλης που είναι πανέμορφη πάνω στην κούκλα στη Θεσσαλονίκη ή κάπου αλλού, να μαζευτούμε, να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Θεωρώ ότι ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες της εποχής.
1: Περνάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη στο πλευρό σας.
0: Μαζί μας αυτό το πρωί το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν θέλεις λίγο καλοκαίρι ακόμα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας σε περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή μέχρι και τις 11 Σεπτεμβρίου, αγαπημένες παιδικές ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το ιδανικό κινηματογραφικό ραντεβού για όλη την οικογένεια. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά από την πριν την προβολή, έλα νωρίτερα στο περίπτερο και το lunch του Φυσικού Αέριο για να χαλαρώσεις, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn και να κρατήσεις την ανάμιση της βραδιάς με μια φωτογραφία στο photo booth. Για δεύτερη χρονιά το Φυσικό Αέριο δίνει ενέργεια στις όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος, είναι μία λέξη με λατινικά, φυσικοαέριοελλάδος.gr, και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
1: Η κουβέντα λοιπόν που κάναμε προηγουμένως σχετικά με την ασπίδα του Αχιλλέα που υπεγράφει χθες ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ στο Τελ Αβίβ, θα πάμε τώρα να την ανοίξουμε λίγο περισσότερο, να μας την εξειδικεύσει ο κύριος Ιωάννης Κρασάς, αντιστάτηγος εν αποστρατεία, να δούμε τι ακριβώς σημαίνει σε επικεφαλίδες, κύριε Κρασά, να καταλάβουμε κι εμείς που δεν πολύ ξέρουμε από τα στρατιωτικά, τι ακριβώς σημαίνει για την αεράμινα της χώρας αυτή η ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Στρατηγέ, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αβραχά, καλημέρα κύριε Παγάνη. Σας εύχομαι καλό μήνα και υψηλή ακροματικότητα.
0: Καλό μήνα, να είστε καλά. Και εμείς ευχόμαστε ό,τι επιθυμείτε. Για πάμε τώρα στο διατάφτα εδώ, που στο ερώτημα που έβαλε Κασιανή.
2: Μάλιστα. Σε στρατηγική απειλή κατά της Ελλάδος προέρχεται από την Τουρκία. Αυτό είναι απόφαση του Κισέα. Εάν το Κισέα, δηλαδή ο πρωθυπουργός της χώρας, πει ότι δεν υφίσταται στρατηγική απειλή κατά της Ελλάδος, τότε αλλάζει και η φιλοσοφία και η δομή και τα μέσα και ο αριθμός των ενόπλων δυνάμεων. Όλες οι κυβερνήσεις από το 1994 μέχρι σήμερα έχουν καθορίσει ότι η στρατηγική απειλή κατά της Ελλάδος προέρχεται από την Τουρκία. Όλες.
0: Καλά, θέλω να πω συγγνώμη στρατηγέ για τον κόσμο που μας ακούει, όχι αδικαιολογήτως. Αν κανείς σκεφτεί δύο πράγματα, τον Ατίλα δύο φορές και το Κάζους Μπέλι, αντιλαμβάνεται πλήρως για ποιο λόγο, έτσι, αυτό που περιγράφεται.
2: Σε περίπτωση λοιπόν στρατιωτική σειράξεω πολέμου μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν αποστολή να καταστρέψουν τις εχθρικές δυνάμεις και να απαγορεύσουν την κατάληψη εθνικού εδάφους. Αυτή όμως την αποστολή την έχουν και οι τουρκικές δυνάμεις, δηλαδή να καταστρέψουν τις ελληνικές δυνάμεις. Για την προστασία των δικών μας δυνάμεων από τα τουρκικά αεροπορικά μέσα, έχουμε διάφορα συστήματα, αυτή τη στιγμή έχουμε διασπαρμένα συστήματα, αλλά θέλουμε να κάνουμε ένα ολοκληρωμένο και συντονισμένο σύστημα, το οποίο να αντιμετωπίζει τις αεροπορικές απειλές, που όπως έχει δείξει είναι πολύ σημαντικές για την ασφάλεια των στρατευμάτων και για την εκτέλεση της αποστολής τους. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε πάρει αυτό το σύστημα, θα οργανώσουμε αυτό το σύστημα, στο οποίο θα ενταχθούν και ό,τι αντιεροπορικά συστήματα επιχειρησιακά έχουν, όπως είναι η Patriot, όπως είναι
1: το σύστημα Κένταυρος,
2: το σύστημα Κένταυρος και άλλα αναβαθμισμένα συστήματα. Αυτό λοιπόν τι κάνει το σύστημα? Είναι ένα πολυεπίπεδο σύστημα να αντιμετωπίσει όλες τις αεροπορικές απειλές. Οι αεροπορικές απειλές της Τουρκίας είναι η αεροπορία της, όπως έχουμε και εμείς αεροπορία, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία είναι πολλών τύπων και διαφόρων αποστολών, είναι τεράστια η γκάμα και σε αυτό υπερτερεί η Τουρκία, γιατί έχει κατασκευάσει πάρα πολλά μη επανδρομένα αεροσκάφη, είναι οι πύραυλοι, οι βαλιστικοί, οι πύραυλοι βαλιστικοί εκτοξεύονται, πάνε στην ατμόσφαιρα και μετά κατέρχονται με τεράστιες ταχύτητες, 10.000 χιλιόμετρα, 11.000 χιλιόμετρα, και είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Αντιμετωπίζονται βασικά μόνο από αεροπορικά συστήματα τύπου Patriot ή αυτό που θα πάρουμε τη σφραδόνα του Δαβίδ που θα ενταχθεί στο σύστημα Αχιλλέας. Και επίσης είναι και οι πύραυλοι κρούζ. Οι πύραυλοι κρούζ είναι μικροτέρας ταχύτητας, δηλαδή πηγαίνουν γύρω στα 1000 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά τι κάνουν, πάνε κοντά στο έδαφος, διαβάζουν το έδαφος και είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Ναι. Είναι τεράστιας ακριβίας.
0: Είδαμε ένα παρεμφερές σύστημα στρατηγία να επιχειρεί για πολλές νύχτες στη διάρκεια της κρίσης, βεβαίως η κρίση συνεχίζεται, όταν οι Ιρανοί χτυπούσαν το Τελαβίβ και τα Ιεροσόλυμα με ένα αντίστοιχο σύστημα που απαντούσαν οι Ισραηλοί, αμυντικάνο.
2: Ναι, αυτό το έχουν τεράστια πείρα επί του πεδίου οι Ισραηλοί. Το αντιεροπορικό του σύστημα, το Iron Dome, σιδηρένιο στόλο, το οποίο έχουν αντιμετωπίσει γύρω στο 95% των προσβολών από τον αεροπορικό προσβολών.
0: Ναι.
2: Τα συστήματα αυτά έχουν μια δυναμία, την αδυναμία του κορεσμού. Δηλαδή, έχουν μια δυνατότητα το Iron Dome συγκεκριμένα να μπλοκάρει 240 στόχους ταυτόχρονα. Όταν μπορεί 500 στόχοι, θα πρέπει να κάνει επιλογή. Και ορισμένοι εξ αυτών θα ξεφύγουν.
0: Κάποιοι θα περάσουν.
2: Ναι, επίσης, θα ήθελα να σα πω για τους βαλιστικούς πυράβλους. Υπολογίζει τη τροχιά. Στα 30 πρώτα δευτερόλεπτα εκτοξεύσεως ένα βαλιστικού πυράβλου, ο οποίος ο βαλιστικός πυράβλος έχει μήκος 10-12 μέτρα, έχει μεγάλο θερμικό αποτύπωμα. Εκείνη τη στιγμή οι δορυφόροι, η Ισραήλ είναι πέμπτη στον κόσμο από απόψεως στρατηγικών δορυφόρων, εντοπίζουν τον πυράβλο και υπολογίζουν την τροχιά. Οι Ισραηλοί έχουν ως επιτακτική, εάν υπολογίσουν την τροχιά του πυράβλου, θα πάει στην έρημο ή θα πέσει στη θάλασσα, δηλαδή δεν θα πάει σε στόχο, τον αφήνουν να πέσει όπου δει και καταστρέφει.

0: Είναι ένα σύστημα 300 χιλιόμετρων, δηλαδή φτάνει, έχει βεληνικές 300 χιλιόμετρα. Το Μπάρακ, το οποίο έχει βεληνικές μέχρι 150 χιλιόμετρα, και το Σπάιντερ, η Αράχνη, το οποίο έχει μέχρι 40 χιλιόμετρα. Τα ενοποιεί όλα αυτά τα συστήματα και έχει ένα κοινό κέντρο στο οποίο όλες οι πληροφορίες εισέρχονται μέσα. Είναι ένα ραντάρ, το οποίο λέγεται RLM, έχει αρχικά RLM 2084, το οποίο μπορεί να εγκλωβίζει ταυτόχρονα 1100 στόχους.
1: Μάλιστα.
0: Όταν λοιπόν εγκλωβίζει όλους αυτούς τους στόχους, υπολογίζει με την τεχνητή νοημοσύνη ποιοι στόχοι είναι αυτοί οι οποίοι θα χτυπήσουν ζωτικές εγκαταστάσεις, και κατανέμει στα διαθέσιμα αντιεροπορικά μέσα ποιος θα χτυπήσει τι, ώστε να μην έχουμε στον ίδιο στόχο να έχουμε 2 ή 3 μέσα, και επίσης να έχουμε μια προτεραιότητα ώστε να αποφύγονται, να ελαχιστοποιηθούν οι καταστροφές. Μέσα σε αυτό το σύστημα θα ενταχθούν και οι κορβέτες και οι αεροποροί. Αλλά δεν έχουμε ένα συνερχόμενο πύραυλο κρουζ, τότε θα πει, δεν θα καταληφθεί από αντιεροπορικό μέσο, ξέρω εγώ, του Μπάρακ, αλλά θα του καταστρέψει ένα αεροπλάνο το οποίο περιπολεί εκεί στην περιοχή.
1: Μάλιστα.
0: Ή μια κορβέτα η οποία πλέει κοντά στην περιοχή.
1: Μάλιστα. Και θέλουμε τώρα να σας ρωτήσουμε το εξής, Σταδιέ. Εκτιμάτε ότι είναι ένα σύστημα που για την Ελλάδα, τη μορφολογία του εδάφους, τα νησιά, τα νερά, ταιριάζει? Είναι ένα σύστημα το οποίο θα μας βοηθήσει?
0: Σαφώς θα μας βοηθήσει. Τα δύο πιθανά θέατρα επιχειρήσεων, τα πιθανά τα θέατρα επιχειρήσεων σε περίπτωση πολέμου, είναι ο Εύρος και τα νησιά. Έχουν τη δική του ιδιομορφία, γι' αυτό λοιπόν θέλουμε και μια ποικιλία συστημάτων, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί στόχοι. Από στρατιωτικής απόψεως ο Εύρος είναι πιο εύκολο, γιατί είναι ποτάμι, φλάτε, έδαφος, ενώ τα νησιά είναι πιο δύσκολα, γιατί είναι διάσπαρτα, είναι πολλά, έχουν μια ιδιαίτερη ιδιομορφία. Γι' αυτό θέλει και ένα ιδιαίτερο σύστημα, ιδιαίτερο, μια ποικιλία μέσων, προκειμένου να εξασφαλίσεις ότι δεν θα υπάρξει περίπτωση να χάσεις νησί. Σαφώς ταιριάζει. Και φυσικά μιλάμε ότι δεν μπορεί να καλύψει όλο τον ελλαδικό χώρο. Τον καλύπτει θεωρητικά όλο τον ελλαδικό χώρο, αλλά κάθε σύστημα έχει τις αδυναμίες του. Δεν υπάρχει σύστημα το οποίο είναι το τέλειο σύστημα.
2: Κύριε Κρεσάν, σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Σταδιέ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Γεια σας.
3: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεο που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
3: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους. Επιστρέψαμε. Καλημέρα σας, λέει, και καλό μήνα ο φίλος ο Θεόδωρος. Ευχές για τα καλύτερα, τον ευχαριστούμε πολύ. Να ασχοληθούμε, λέει, λίγο με το πετρέλαιο θέρμανση. Ναι. Η τιμή του φαίνεται να. Ότι θα οριστεί γύρω στο 1,80 ευρώ. 1,80. Είναι απαγορευτικό για τη μέσα ελληνική οικογένεια. Προφανώς και είναι απαγορευτικό.
1: Και θα ασχοληθούμε. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες.
0: Πού πάει το πράγμα.
1: Γιατί τώρα μπορεί να έχουμε θερμοκρασίες καλές, αλλά είπαμε καλοκαιράκι επισήμως μέχρι 21 Σεπτεμβρίου και κάποια στιγμή εκεί προς το Νοέμβριο θα αρχίσουμε και Οκτώβριο στο τέλος λίγο να δοσιζόμαστε.
0: Το θέμα είναι και πότε θα ξεκινήσει η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, αν θα είναι σε συμφέρουσα τιμή, αν θα κρατηθούν οι καταναλωτές λόγω του καλού καιρού να το αγοράσουν λίγο πιο μετά, μήπως όμως όταν μπουν τα κρύα ξαφνικά ανέβει πάλι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και τα βρουν μπαστούνια. Πρέπει να κάνουμε αυτή την κουβέντα, να δούμε τι προβλέπει και η αγορά γι' αυτό.
1: Θα την κάνουμε. Στο φίλο τον Γιώργο από το Ήλιον. Καλημέρα, φίλε Γιώργο. Λέει, τι προτείνω εγώ να φύγει ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης. Και όλα θα πάνε καλά. Θέλει να φύγει και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ο Γιώργος από το Ήλιον. Εντάξει, Γιώργο μου, και να έρθουν καινούργια κόμματα. Αρκεί να μην λένε ότι θα μας συναντήσουν τον Ερντογάν, τον ψυχολογήσουν πρώτα. Θα του κάνουν μια καλή, ένα ψυχολογικό προφίλ καλό, δυνατό, και μετά θα τον αντιμετωπίσουν. Δηλαδή, αυτά, αν είναι αυτά τα, που έρχονται από τα καινούργια κόμματα, ξέρω εγώ. Εντάξει. Αλλά έχεις την άποψή σου. Και βεβαίως εδώ εμείς τις φιλοξενούμε όλες τις προτάσεις. Καλημέρα και στο φίλο τον Τρίφωνα, ο οποίος λέει πρώτον πρέπει να σταματήσουμε να εισάγουμε προϊόντα από την Τουρκία. Να απαγορεύσουν στους Τούρκους να αγοράσουν ακίνητα στην Ελλάδα και πετρέλαιο να πάρουμε από τη Ρωσία που δεν μας απειλεί με πόλεμο. Και μετά λέει, με τα λεγόμενά σου πρέπει να εμπιστευτούμε το Μητσοτάκη. Σου είπα εγώ να εμπιστευτείς το Μητσοτάκη. Εδώ γίνεται μια συζήτηση, η οποία έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καιρό, που θα οδηγήσει σε εκλογές. Εσύ, φίλε Τρίφωνα, θα αποφασίσεις ποιον θα εμπιστευτείς. Αυτό είναι το καλό της δημοκρατίας. Ξέρεις τα συστήματα αυτά. Ακούς απόψεις. Ακούς τι λέει η Βραχά, τι λέει ο Παγάνης, ακούς τι λέει ο Σαπρανίδης, η Καλοχέρη και αποφασίζεις. Διαβάζεις κιόλας, καλά να διαβάζεις, και αποφασίζεις εσύ ποιος ταιριάζει. Ως προς το άλλο που λες, η επισήμαση για τους Τούρκους οι οποίοι αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα, μάλλον επισήμαση, ο εντοπισμός και η δημόσια κουβέντα έχει ξεκινήσει εδώ και μια δεκαετία. Εγώ θυμάμαι ρεπορτάζ στη Real News πριν από 10 χρόνια για το νησί της Λέρου συγκεκριμένα. Το πώς αντιδράσεις εσύ είναι το θέμα. Γιατί επίσης θυμάμαι ένα από τα πρόσφατα ρεπορτάζ της Real News ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι αρμόδιες υπηρεσίες εδώ στην χώρα μας τι διαπίστωσαν, ότι πίσω από αγοραπολισίες βρίσκονταν εταιρείες με έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που οι ιδιοκτήτες ήταν Τούρκοι. Γιατί δεν έρχεται ο Τούρκος απευθείας να αγοράσει το ακίνητο, ή να αγοράσει, ξέρω, αυτό που τον ενδιαφέρει και βάζει στη μέση μια εταιρεία η οποία έχει έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα. Δεύτερον, εάν εσύ έχεις αυτή την αντίληψη, αλλά εγώ που έχω το ακίνητο, μου είναι αδιάφορο αν θα είναι Τούρκος, Κινέζος, Πορτογάλος, Αμερικανός, Τσέχος. Μπορείς να με επηρεάσεις. Εγώ αποφασίσει ότι θέλω τα λεφτά. Έρχεται αυτός ο τύπος και μου τα δίνει. Το λέω γιατί συμβαίνει. Δεν το επικροτώ. Δεν λέω ότι καλά κάνουν. Αλλά αυτό συμβαίνει όμως στις περισσότερες των περιπτώσεων. Καλή είναι η συζήτηση που κάνουμε. Με την προϋπόθεση βέβαια αυτά που λέμε να εφαρμόζονται κιόλας. Λοιπόν, γεια σου εσύ φίλε Θανάση. Γεια σου Θανάση, να έχεις μια όμορφη μέρα. Θανάση από τη Χαλκίδα. Και ο φίλος ο Δήμος, λέει ο φίλος ο Δήμος από το Βόλο, ακούς επειδή σε άκουσε, λέει καλημέρα, λέει, καλό μήνα να στείλω στο σταθμό να κεράσω μια κούτα γαλασόγια. Για τώρα που γυρίζει τζάμπα.
0: Γάλα σόγιας, παιδιά. Ναι, ναι. Να ξέρετε. Θα επαναλάβω και την δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Πανδεσία της σόγιας.
0: Να ξέρετε. Άμα θέλετε, έχει και χωρίς αλάτι και με αλάτι και με σοκολάτα και με βανίλια και με γεύση μακιάτο και με καραμέλα και με ό,τι θέλετε.
1: Δηλαδή, έχει και καφέ η γεύση μακιάτο.
0: Ναι. Mm. Αγελαδινό όμως δεν δίνουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θέλουμε.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Υποστηρίζουμε τη vegan διατροφή. Σε αυτές τις νέες μειώσεις τιμών. Επειδή ο Νίκος εδώ έχει μια πολύ επικίνδυνη άποψη και δεν με νοιάζει που με προσβάλλει. Με προσβάλλει. Λέει το κοριτσάκι που μιλάει στην εκπομπή μας, λέει για πολιτική, γελάει ο κόσμος. Νίκο, η άποψη το ότι μπορεί να μιλάει για πολιτική μόνο, μπορείς να μιλάς για πολιτική μόνο αν είσαι άντρας άνω των 40, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Γιατί ξέρεις, το κοριτσάκι που μιλάει αυτή την ώρα στην εκπομπή, όπως και άλλα εκατομμύρια κοριτσάκια, γυναίκες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο στον κόσμο, ψηφίζουν και αυτά, στην Ελλάδα εδώ και γενικά στον υπόλοιπο κόσμο, εκτός από κάτι χώρες τύπου βαθιά Ανατολή. Ναι. Ψηφίζουμε κανονικά κι εμείς και μπορούμε να μιλάμε για πολιτική.
1: Όχι, γενικά. Έχει μοντέρνα αντίληψη ο φίλος ο Νίκος, γιατί πρώτον σε χαρακτηρίζει κοριτσάκι και δεύτερον έχει να κάνει την ηλικία δηλαδή και με το φίλο. Μπράβο, η εξαιρετική αντίληψή σου νομίζω ταιριάζει απόλυτα στο σήμερα. Απόλυτα. Είσαι στο σήμερα μέσα. Ναι. Να είστε ευγενικοί, παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Έλα, ο Μάρκος ο φίλος σου έστειλε μήνυμα.
1: Όπα. Ο διεκπαιρεωτικός σύζυγός.
0: Ναι, το αγόρι, ο φίλος.
1: Λοιπόν, λέει εδώ στην Ελβετία είναι 6 το πρωί και έχω το ραδιόφωνο στη διαπασό για να σας ακούω, αλλά πάλι με δυσκολία γιατί ροχαλίζει η πεθερά μου.
0: Πόσο ροχαλίζει η πεθερά σου, βρε Μάρκο μου, και εσύ και δεν ακούς το ραδιόφωνο που το έχεις στο τέρμα.
1: Επίσης, Μάρκο μου, θέλω να σου πω ότι και εγώ παραπονιόμουν στο παρελθόν, θυμάμαι, όπου βρέθηκα. Σε δωμάτια που ήταν και άλλοι και έλεγα πώς ροχαλίζουν έτσι. Μέχρι που διαπίστωσα ότι εγώ ροχαλίζω πιο δυνατά από αυτό.
0: Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους.
1: Για πάμε.
0: Είναι αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στα γνωστά σημεία. Έχει ξεκινήσει δηλαδή η χειμερινή κίνηση. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών ξεκινάει εκεί λίγο πριν το Δαφνί η κίνηση και φτάνει μέχρι την παραλία Σπροπύργου. Επηρεάζεται ελαφρώς και η άνοδος της λεωφόρου Σχιστού. Και στην άνοδο του Κηφισού, εντάξει, Κηφισός είναι αυτός, δεν γίνεται, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας να μην έχει και λίγο κίνηση, από τη Λιωσίων μέχρι το ύψος της Νέας Ιωνίας.
1: Έχει πιάσει από τώρα.
0: Έχει αρκετή κίνησούλα και αυτό πρέπει να είναι ατύχημα.
1: Για πες το, βλέπω και εγώ, να το πεις.
0: Πες το. Στην Αλλήλου Κατεχάκη.
1: Μπράβο ρε Κασιανή. Και επειδή το ξέρω το σημείο αυτό, να πούμε στους φίλους που μας ακούν, παρακαλούμε πάρα πολύ αν ξεκινάτε τώρα από Ηλιούπολη, Αγία Μαρίνα, αν πρόκειται να διατρέξετε με το όχημά σας τη λεωφόρο Κατεχάκη, όπως λέει η Κασιανή, στο ύψος του Καρέα θα βρείτε εκεί στους σηματοδότες, έχει λίγη κίνηση και μετά, όπως λέει η Κασιανή, προσέξτε τώρα, πιάνει από ό,τι βλέπω από την είσοδο του Βύρωνα, από τη λεωφόρο Καρέα δηλαδή, πάει μέχρι το φανάρι του Σακέτα. Με μποτιλιάρισμα. Παναλαμβάνω, μποτιλιάρισμα. Αυτό είναι μια καθυστέρηση γύρω στα 10 λεπτά. Υπολογίστε την αν βιάζεστε να φτάσετε γρήγορα στην εργασία σας ή όπου πηγαίνετε. Είναι ένα δεκάλεπτο εκεί. Μην το υποτιμάτε. Μάλλον είναι αυτό που λέει Κασιανή. Κάποιος έχει μείνει.
0: Μάλλον κάποιο ατύχημα είναι, γιατί τέτοια ώρα δεν έχει κίνηση αυτό το σημείο.
1: Ναι.
0: Και κανένας φίλος οδηγός ταξί που μας ακούνε, άμα είναι εκεί κοντά και ξέρει τι έγινε, να μας πει, να μας στείλει μήνυμα. Ο Σωτήρης Τριφυλάρας.
1: Γεια σου ρε Σωτήρη, γεια σου ρε φίλε.
0: Στο δικό του κόσμο, υποστηρίζουμε παϊδάκια. Παϊδάκια τι είναι καινούριο.
1: Περίμενε.
0: Για το ρόφημα λέει... Μυγδάλου λέγαμε τα παϊδάκια που κολλάνε.
1: Γιατί νόμιζα, επειδή λέει καλημέρα παιδάκια στην αρχή, καλό μήνα. Μετά λέει 2 ευρώ και 29 το λίτρο. Η βενζίνη. 0,29 το λίτρο. Και υποστηρίζουμε παϊδάκια. Υποστηρίζω και εγώ παϊδάκια.
0: Και εγώ υποστηρίζω παϊδάκια. Πού κολλάει, δεν ξέρω.
1: Όχι, παϊδάκια, γενικά υποστηρίζουμε παϊδάκια.
0: Το αγαπημένο φαγητό. Δεν βλέπεις, ας πούμε, λέει 2029. Αν δεν υπήρχε η επιδότηση, θα ήμασταν στο 2129.
1: Ναι.
0: Αν δεν είναι τώρα η ώρα να. Και δεν είναι ότι έγινε σήμερα, έχουμε καιρό που είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Αν δεν είναι σήμερα η μέρα να πάρθει κάποια ριζική απόφαση. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτή. Μεγαλύτερη επιδότηση, να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να μειωθεί ο ΦΠΑ στα καύσιμα. Δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι αυτή. Δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι στην κυβέρνηση.
1: Εδώ που είμαστε
0: αλλά
1: τώρα.
0: Αυτή η ώρα είναι πιο σημαντική για να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Είμαστε στο παραένα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Τώρα, προφανώς, αν έχουν να γίνουν ανακοινώσεις για το θέμα, υποθέτω ότι θα τις κάνουν εκεί.
0: Άκουσες εσύ στο ρεπορτάζ να έχει κάτι.
1: Όχι.
0: Να υπάρχει κάτι στη Διεθνή Εκθέσεις Θεσσαλονίκης ό,τι αφορά τα καύσιμα, γιατί
1: αυτό
0: εγώ στο ρεπορτάζ δεν το έχω ακούσει.
1: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν γίνονται σκέψεις.
0: Μπορεί να γίνονται.
1: Επίσης, ο Πυρακάκης είναι πίσω, δεν είναι στη Θεσσαλονίκη. Και ξέρω ότι γίνεται κουβέντα με τον Πρωθυπουργό για τη δέσμη των μέτρων. Δεν ξέρεις τι μπορεί να ακούσουμε εκεί. Ας περιμένουμε λίγες μέρες. Είναι προφανές πάντως ότι υπάρχει αναγκαιότητα. Το συζητάμε. Δεν το συζητάμε αυτό. Περάσαμε ένα καλοκαίρι δύσκολο με τα καύσιμα. Ειδικά στην επαρχία, στην ελληνική περιφέρεια και στην νησιωτική Ελλάδα, εκεί η κατάσταση είναι απερίγραπτη. Δηλαδή πήγαινες και έλεγες, ας έχω να μπει τον η βενζίνη, γιατί δεν ξέρω πόσες μέρες θα καθίσω και πόσο θα πληρώσω. Είναι προφανές ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα. Απ' την άλλη, κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι γίνεται, γιατί όταν ο άλλος εκεί στην Ουάσιγκτον αποφασίζει να κάνει μια απόβαση, που δεν θα είναι απόβαση, αλλά θα είναι μια επιχείρηση, που δεν θα είναι επιχείρηση, που θα τους ξανακερδίσει. Και οι άλλοι εκεί στην Τεχεράνη, οι οποίοι συζητάνε για ειρήνη, αλλά δεν ελέγχουν τις φρούρες της Επανάστασης, γιατί την ώρα που συζητάνε για ειρήνη, αυτοί οι φρούρες της Επανάστασης ρίχνουν πυράβλους. Αυτό το πράγμα όλο, μπορείς να πεις με μια βεβαιότητα ότι κάποια στιγμή θα λήξει. Καλαβες.
0: Όχι, δεν μπορείς να πεις ότι θα λήξει, αλλά έχουμε τόσο καιρό έτσι.
1: Ναι.
0: Πρέπει κάποια στιγμή να έρθουν και πιο γερά μέτρα που να ανακουφίσουν τους πολίτες. Γιατί το καύσιμα δεν είναι μόνο σε μένα και σε σένα. Που οδηγούμε το αυτοκίνητό μας. Όταν υπάρχει άνοδος στα καύσιμα, υπάρχει πρόβλημα γιατί μετατίθεται σε όλα τα προϊόντα στην αγορά. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Thermosystem. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας στο 210-55-98-700.
2: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
3: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
4: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
2: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν.
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
2: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλα. Έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ.
11: Η ώρα είναι 7.
12: Λατό FM στους 103,3.
13: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
14: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
15: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
16: Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Real FM.
17: Η ώρα είναι 7.
18: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
19: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
20: Κρυβελόγια.
18: Ακούω.
19: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
20: Κρυβελόγια.
19: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
20: Κρυβελόγια.
18: Μάλιστα.
19: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
18: Μοντέλα. Το ξέρα.
19: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
21: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
22: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
23: Πολιτικές εξελίξεις.
24: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
25: Κοινωνία.
23: Οικονομία.
26: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
25: Διεθνείς ειδήσεις.
23: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
27: Ηθοποιός.
23: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
28: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Σεπόλια έως Αγίους Εναργύρους και στην Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Καθυστέρηση σημειώνεται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα που υπεγράφει χθες στο Τελαβίβ αποτελεί άμεση συνέχεια της Συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου και μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στην ιστορία της χώρας του, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Εγκληματία και καινοκτόνο χαρακτήρισε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Ανέφερε ότι αποτελεί απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια. Ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού ασκήθηκε κατά των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη για το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα. Θα απολογηθούν αύριο. Σύμφωνα με την ετεροδικαστική εξέταση, το μωρό είχε δεχθεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Δύο νεκροί ανάμεσά τους, οι δράστης και ένας σοβαρά τραυματισμένος, είναι ο απολογισμός σε επίθεση με μαχαίρι στην Times Square της Νέας Υόρκης. Μαχαίρεσαν έναν άνδρα και μια γυναίκα και συνέχεια έπεσε νεκρή από αστυνομικά πυρά. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η επίθεση δεν σχετίζεται με τρομοκρατική ενέργεια. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και τις γύρω περιοχές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν δέχεται ισχυρές εσωτερικές πιέσεις για κλιμάκωση του πολέμου. Ετοιμάζεται να στείλει στο πεδίο ακόμη 400.000 άνδρες. Νέα ένταση στη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν. Θα τους πλήξουμε σφοδρά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με σκληρά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη. Η υπόθεση λαθρεμπορίου και φοροδιαφυγής αποκάλυψαν έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Εντοπίστηκε επιχείρηση εισαγωγής και πώλησης υποδημάτων, η οποία απέκρυψε έσοδα 2,7 εκατομμύρια ευρώ.
6: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
29: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
30: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
31: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
32: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
28: Η εθνική μας ομάδα μπάσκετ νίκησε την Ισπανία με 108-106 στην παράταση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Στο ποδόσφαιρο και στην Super League, ο Παναθηναϊκός κέρδισε εκτός έδρας με 2-0 το Λεβαδιακό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά αίθριος, πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας. 8 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα εκπομπής.
1: Καλό μήνα. Γιώργος Παγάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Κασιανή Βραχά στο άλλο μικρόφωνο.
1: Νίκος Απρανίτης απέναντί μας, Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό κέντρο. Υποδέχτε τα μηνύματά σας 210-200-8200 στο www.papakirialfm.gr για τα email σας.
0: Πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου, σε μία χρονιά, είπαμε, είναι χρονιά με προεκλογικό χρώμα. Έτσι είναι. Και γίνονται διάφορα σε αυτό το μαγικό τόπο που λέγεται Ελλάδα. Ένα από αυτά που εμένα με εντυπωσιάζει, Κασιανή Βραχά, είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας ανεβαίνει ξανά στη Θεσσαλονίκη, για να ξέρεις, για να παρουσιάσει το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.
1: Παρουσιάζει και εκείνος το πρόγραμμα, όπως θα παρουσιάσουν και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί.
0: Ναι, αλλά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Μου θυμάσαι ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης στο παρελθόν?
1: Για πες μου, για θύμισέ μου.
0: Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ενωμένος, πριν από πολλές διασπάσεις. Όταν μας ένωνε ο κακός Αντώνης Σαμαράς με τον Βενιζέλο στην κυβέρνηση, είχαμε πάει πάνω να ανακοινώσουμε το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Μετά βέβαια έγινε μια συζήτηση αν εφαρμόστηκε και πώς εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής θητείας του ΣΥΡΙΖΑ το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Οπότε τώρα ξαναπάμε για νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.
1: Εντάξει, για να υπάρξει απάντηση σε αυτό, θα πρέπει ο Αλέξης Τσίπρας να κερδίσει τις εκλογές και να εφαρμόσει το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει στη Θεσσαλονίκη, για να δούμε αν θα το εφαρμόσει.
0: Όχι, εγώ το δίνω. Εγώ θεωρώ ότι και πολιτικό θάρρος έχει και εμπειρία τεράστια έχει και ξαναπάει να κάνει το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη. Και το περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τι με κοιτάς?
1: Όχι, και εγώ το περιμένω με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακούσει ακριβώς τι έχει στο μυαλό το κύριο Τσίπρας, που υποτίθεται ότι έχει έρθει με αλλαγές, ότι έχει έρθει καινούριος, ότι θα μας δείξει νέα πράγματα. Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δω τι θα περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα, κατά πόσο θα είναι κοστολογημένο. Να δούμε τι ακριβώς έχει να προτείνει για την Ελλάδα του 2030.
0: Προς το παρόν έχει κατηγορηθεί μόνο από την κυρία Καριστιανό ότι της έκλεψε το πρόγραμμα.
1: Και χθες άκουγα στο Open, στο Μάνο Νιφλή και το Γιάννη Κολοκυθά, ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα ότι του κλέβει.
0: Επιχειρεί να κλέψει στελέχη.
1: Ναι, να την επιχειρεί να πάρει στελέχη από την πλεύση ελευθερίας.
0: Ναι, καλά. Εντάξει. Πάντως, οι δημοσκοπήσεις εκεί που τις αφήσαμε, στα μέσα Ιουλίου, λέω τώρα, στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Και με τη στάση MRB, εκεί κάπου είχαν την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, καθαρά δεύτερη την είχαν. Κάτσε, θα δούμε τώρα που θα ξεκινήσουν πάλι, να δούμε τις δυνάμεις που καταγράφουν τα κόμματα, γιατί επαναλαμβάνω, είμαστε σε μια προεκλογική.

0: που έγινε γνωστή πριν από λίγο και μάλιστα με επίσημο τρόπο από την ελληνική αστυνομία. Τώρα, στο σπίτι της Φρίκης.
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω, Θεοδόση μου, και επειδή κινούνται ήδη οι φίλοι μας και θέλω να τους ενημερώσω, γιατί το επισημάναμε νωρίτερα με την Κασιανή, στο ύψος του Καρέα, από το ύψος εκεί των, από τα φανάρια του Καρέα δηλαδή, με κατεύθυνση προς Παπάγου, να περιμένετε μποτιλιάρισμα. Δυστυχώς έχει πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Δεν ξέρω εκεί αν έχει συμβαίνει κάτι, αν έχουμε δηλαδή κάποιο τροχαίο με υλικές ζημιές ή κάποιο αυτοκίνητο το οποίο ενδεχομένως έχει υποστεί βλάβη, αλλά πάει το μποτιλιάρισμα μέχρι

0: το ύψος της Κεσαριανής. Άρα η καθυστέρηση δεν είναι πλέον δεκάλυπτη, είναι μεγαλύτερη. Αν πρέπει να διατρέξετε την Κατεχάκη, παρακαλώ πάρα πολύ, ξεκινήστε νωρίτερα ή βρείτε εναλλακτική. Συγγνώμη, θα δώσουμε κλείνω την παρένθεση.
1: Καλή μόνο είναι χρηστική είδηση και ενδιαφέρει εκατοντάδες πολίτες μας. Τώρα, για αυτό τα φρικτά που έχουν συμβεί σε αυτό το διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη.
0: Ναι.
1: Θα σας ξεκινήσω αντίστροφα, διότι εδώ φαίνεται ότι επί δύο χρόνια αυτή η οικογένεια, προφανώς τη λέξη παρακαλώ να τη βάλουμε σε εισαγωγικά, μετέφερε το άγρια δολοφονημένο μωρό από καταψύκτη σε καταψύκτη σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, νοικιάζοντας διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης από το Κουκάκι μέχρι το κέντρο της Αθήνας και την Κυψέλη, όπου πια άρχισε να φαίνεται, αποκαλύφθηκε όλη αυτή η φρίκη. Αυτό τι δείχνει? Μιλώντας με αστυνομικό, ο οποίος έχει απόλυτη γνώση των ερευνών, μου εξήγησε ότι το να μεταφέρουν το παιδί και να νοικιάζουν διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης δείχνει προσπάθεια απόκρυψης ιχνών. Θέλουν να κρύψουν τα ίχνη τους. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, μέσα στο διαμέρισμα, και δεν θα επεκταθώ σε λεπτομέρειες, βρέθηκαν διάφορα αντικείμενα τα οποία προφανώς δεν συνάδουν με μια συγκροτημένη οικογένεια ή με μια οικογένεια η οποία μεγαλώνει με φυσιολογικό τρόπο τα παιδιά της. Βρέθηκαν και κάτι μάσκες, βρέθηκαν και κάτι αντικείμενα εκεί περίεργα, υπολογιστής με ενσωματωμένη κάμερα. Ψάχνουν στο διαδίκτυο πια οι αστυνομικοί να δουν μήπως κινηματογραφούσε τα παιδιά σε διάφορες πράξεις ασέλγιες και τα έβγαζαν στο διαδίκτυο, διότι και τα τρία τα παιδιά έχουν αφροδίσιο νόσημα και η 15χρονη που κυοφορεί παιδί και είναι το παιδί του 23χρονου Αυγανού, που επίσης έκανε όλη αυτή την διαδρομή των δύο ετών από περιοχή σε περιοχή, μεταφέροντας το νεκρό βρέφος μέσα σε μια ισοθερμική σακούλα, σαν και αυτή που μας δίνουν στο σούπερ μάρκετ για να μεταφέρουμε τα κατεψυγμένα προϊόντα, και μετέφεραν το νεκρό παιδί από καταψύκτη σε καταψύκτη στα διάφορα διαμερίσματα που πηγαίναν. Δηλαδή τοποθετούσαν αυτή τη σακούλα που σας προανέφερα στον καταψύκτη για να κρατούν το δολοφονημένο βρέφος παγωμένο. Είναι όλο τρελό και ιδιαίτερα αρρωστημένο. Τα δύο αγοράκια 9 και 12 ετών δεν φαίνεται να έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι αν έχουν υποστεί ασέλγειες, αυτό δεν μπορεί να διαπιστωθεί είτε από την ιατροδικαστική είτε από την απλή ιατρική εξέταση. Πλέον οι έρευνες κινούνται στην αποκάλυψη του δολοφόνου. Ποιος δολοφόνησε το παιδί? Είναι ένας ο δολοφόνος ή δύο οι δολοφόνοι? Και αυτό το λέω γιατί ο ιατροδικαστής στην πλάτη του παιδιού μέτρησε πάνω από 10 χτυπήματα από μαχαίρι. Διαφορετικού διαμετρήματος όμως είναι οι πληγές. Αυτό σημαίνει ότι έχουν χρησιμοποιηθεί δύο μαχαίρια. Τα χρησιμοποίησε ο ίδιος άνθρωπος που σκότωσε το παιδί στον ύπνο του, και ενώ το παιδί ήταν μπρούμητα, ή το παιδί το χτυπούσαν με τα μαχαίρια δύο διαφορετικοί άνθρωποι? Ο δε 43χρονος στην κατάθεσή του λέει, όπως σας το μεταφέρω, γέννησε η σύζυγός μου το παιδί. Η σύζυγός του είναι 38χρονη Γερμανίδα, η οποία στην αρχή έλεγε ότι είναι 28, τώρα όμως έχει πει σε άλλη κατάθεση ότι είναι 38 και ότι είναι παντρεμένη με τον 43χρονο και ότι τα παιδιά είναι δικά της. Η 15χρονη, ο 9χρονος και ο 12χρονος. Θα σας πω και εκεί. Τι λέει ο άνθρωπος? Όταν γεννήσαμε, λέει, το παιδάκι μας στο μευτήριο, οι Ιλουμινάτοι κάποια στιγμή μας το άλλαξαν το παιδί και μας έδωσαν ένα σατανιασμένο, το οποίο, λέει, κοιμόταν μόλις 2 ώρες καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου και όλες τις υπόλοιπες ώρες, λέει, έκλαιγε, με αποτέλεσμα να πέσει η σύζυγός μου. Τι σημαίνει το να πέσει, δεν το ξέρω. Τώρα, του άλλαξαν και το παιδί του ανθρώπου αυτού οι Ιλουμινάτοι.
0: Ναι, γιατί τον είχαν βάλει στόχο οι Ιλουμινάτοι και θέλανε να του κάνουν κακό. Ναι.
1: Αλίμονο, δεν το συζητώ. Ήταν ιδιαίτερος επικίνδυνος για το παγκόσμιο σύστημα διακυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Μπορεί να λέει και τέτοια, γιατί τα έχουμε ακούσει και αυτό που διαφορετικά.
0: Το πρόβλημα εδώ είναι ότι εδώ και δεν, εγώ δεν χαρακτηρίζω κάποιον από αυτούς που ανέφερες που καταθέτουν ή ερευνώνται. Χαρακτηρίζω τον δράστη ή τους δράστες αυτής της ανθρωποκτονίας. Ανθρωπόμορφα κτίνη είναι αυτή. Ανθρωπόμορφο κτίνος είναι. Όταν μας λες για 10 μαχαιριές με μαχαίρια διαφορετικού διαμετρήματος, πόσο κτίνος πρέπει να είσαι να το κάνεις αυτό. Ένα παιδάκι να το δολοφονείς ενώ κοιμάται μπρούμητα. Πόσο κτίνος μπορεί να είσαι, αν έχουμε το κτινόμετρο, δεν ξέρω, νομίζω ότι τερματίζουμε. Ναι. Όποιος κι αν είναι, όποια κι αν είναι. Έτσι, δεν ξέρουμε ποιος είναι εμείς, δεν γνωρίζουμε. Θα μας πούν οι αρχές όταν έχουν εικόνα.
1: Και ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να λύσουμε και την απορία, διότι το να μισθώνεις διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης έχει ένα κόστος. Αφού δεν εργάζονταν, πού έβρισκαν τα χρήματα, τόσο οι αστυνομικές αρχές όσο και στην δικαιοσύνη, γιατί κρατούνται για αυτό, θεωρούν ότι είναι από το εμπόριο ναρκωτικών, διότι βρέθηκαν αρκετές ποσότητες κατεργασμένης κάναβης, αρκετές ποσότητες ακατέργασης κάναβης, αλλά και ποσότητες μεθαμφεταμίνης, όλα συσκευασμένα σε σακουλάκια που φαίνεται ότι είναι δόσεις. Δηλαδή ο 43χρονος φαίνεται να έκανε εκτεταμένο εμπόριο. Άλλωστε και ο 23χρονος από το Αφγανιστάν, κατά το παρελθόν είχε κατηγορηθεί, είχε εκτίσει μια σύντομη ποινή φυλάκισης μάλιστα για κατοχή και διακίνηση του ιδιαίτερα επικίνδυνου ναρκωτικού σίσα. Και ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι μιλώντας με άνθρωπο που γνωρίζει απόλυτα τις έρευνες, αυτό που μου είπε ήταν ότι Θεοδόση ακόμα είμαστε στην αρχή.
2: Θεοδόση, είχαν ξαναγίνει καταγγελίες για τα συγκεκριμένα παιδιά?
1: Πριν από περίπου ένα χρόνο, με εισαγγελική εντολή, τα παιδιά είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια από τους γονείς και φιλοξενούνταν στο παίδον μέχρι που κυριολεκτικά ο πατέρας τις έβαλε και τα πήρε. Αλλά φαίνεται ότι τότε δεν είχε εμπλακεί η ελληνική αστυνομία, ήταν απευθείας εισαγγελική εντολή, διότι ρωτώντας και εγώ για το ρεπορτάζ αν είχε επιληφθεί η αστυνομία, στα κοιτάπια τους οι αστυνομικοί, στα αρχεία τους να το πω, πιο απλά, δεν έχουν κάποια εισαγγελική εντολή για παρέμβαση στη συγκεκριμένη οικογένεια ώστε τα παιδιά να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Φαίνεται ότι αυτό έγινε απευθείας με εισαγγελική εντολή, αλλά ο 43χρονος, όπως είπαμε, λίγο καιρό μετά εισέβαλε στο παίδον και με το έτσι θέλω πήρε τα παιδιά και σηκώθηκε και φύγει.
0: Το οποίο είναι και οξύτατα προβληματικό αυτό, διότι δεν μπορεί να μπαίνει μέσα ένας και να τα παίρνει τα παιδιά, όπως λες, με το έτσι θέλω, διότι είναι οπλισμένος ή έχει σωματική δύναμη, δεν ξέρω εγώ τι. Είναι προφανές ότι εδώ πάλι κάτι δεν έχει πάει καλά ως προς τη δουλειά μας, ενώ το κράτος κυρίως, έτσι.
1: Κάπου υπήρχαν στο σύστημα διαρροές και κενά.
0: Αυτά λοιπόν θα πρέπει να ερευνηθούν παράλληλα. Ωραία. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Θεοδόση Πάνου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Θεοδόση.
1: Καλημέρα,
0: καλό μήνα. Καλό μήνα.
2: Αυτό που είπες είναι ξεκάθαρα προβληματικό. Δεν γίνεται να γίνει καταγγελία, να υπήρξε εισαγγελική εντολή, να τα πήγαν αυτά τα παιδιά στο παίδον και πάνω που ήταν να τα σώσουν, αυτός ο τύπος να πηγαίνει να ταρπάζει και να μην γίνεται τίποτα μετά από αυτό.
0: Προφανώς.
2: Να μην το κυνηγάει κανένας.
0: Δεν λέμε εμείς ότι θα έπρεπε οι νοσηλευτές ή το ιατρικό προσωπικό ή το διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου να προβάλλουν αντίσταση.
2: Όχι.
0: Οι αρχές δεν θα πρέπει να ειδοποιηθούν. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται, τι λέει το πρωτόκολλο, τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνει μια παράλληλη έρευνα.
2: Επίσης, ο Αφγανός.
0: Αυτό το θέμα είναι.
2: Είχε ιστορικό, λέει, και εξέτησε μια μικρή ποινή για εμπόριο ναρκωτικών. Και είναι ελεύθερος τώρα στον κόσμο αυτό, στην Ελλάδα, να κάνει ό,τι θέλει. Να ξανακάνει τα ίδια κλίματα. Δεν το τσεκάρει κανένας.
0: Μια χαρά είναι. Όλα είναι μια χαρά. Τα έχουμε φτιάξει υπέροχα. Υπέροχη κατασκευή. Το μόνο το οποίο εδώ πέρα στην προηγούμενη περίπτωση έλειπε ήταν το βρεφός αυτό. Το παιδί αυτό το οποίο μαρτύρησε στα χέρια κάποιου κτίνους. Μπορεί να μην ήταν ένα το κτίνος, ήταν περισσότερα.
2: Εν τω μεταξύ δεν το συζητήσαμε με το Θεοδόση, αλλά αν δεν κάνω λάθος, έχει διταχθεί τεστ DNA για να καταλάβουν ποιανού είναι τα παιδιά. Αν είναι δικά τους, αν πρόκειται για υπόθεση μαστροπίας. Μερικοί λένε ότι μπορεί ένα από αυτά να είναι παιδί της 15χρονης.
0: Είναι φρικτή υπόθεση από όπου και να την πιάσεις. Φρικτή υπόθεση. Και εδώ θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να επιλαμβάνεται προληπτικά το κράτος. Είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει. Γιατί μας έχει φάει πολύ και η άλλη ιστορία με τα προσωπικά δεδομένα και να μην λέμε, να μην κάνουμε και να μην ανακατευόμαστε και να αυτό και με τις κάμερες και να μην πω καμιά κουβέντα. Σε αυτή την περίπτωση τώρα τι κάνουμε δηλαδή, εδώ. Το κράτος δεν έκανε δουλειά του. Οι άλλοι δεν κάνανε, ακούγανε, δεν ακούγανε. Αυτοί φεύγανε από διαμέρισμα σε διαμέρισμα. Άλλος γυρνούσε με τη σακούλα και με το κορμάκι του βρέφους και πήγαινα. Δεν τους πήρε χαμπάρι κανένας. Αλλά μας έχουμε, εμείς κάνουμε εδώ κουβέντα για τα προσωπικά δεδομένα και αυτό και να με. Όταν δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς, δεν φοβάσαι και αυτό. Και όταν δεν έχεις τίποτα να κρύψεις, παίρνεις και ένα τηλέφωνο και λες: εδώ αυτοί οι τύποι έχουν κάτι παιδιά μέσα τα οποία φωνάζουν. Φωνάζουν και διαμαρτύρονται και κλαίνε. Ή τα παιδάκια είναι άρρωστα. Αλλά εδώ μας έχει πάει, μας πρώτο που μπορούμε να κινηθούμε και να κλαίνε. Έλα ρε Φόρτσα Παγκάρα, καλημέρα. Λοιπόν, καλώς τον Αβού, είσαι κερεθισμένος κιόλας πρωί-πρωί, όπως ήσουν και το απόγευμα. Λες, ο άλλος στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού επηρεάζει μόνο εμάς. Στην Ελλάδα στα καύσιμα, γιατί Κύπρος, Βουλγαρία που αγοράζουν καύσιμα από εμάς, την τιμή στην βενζίνη την έχουν... Η Κύπρος στο 1,59, η Βουλγαρία στο 1,55, Σκόπια 1,51. Τελικά, άμα είσαι όλες τις ώρες της ημέρας. Δεν ξέρω αν αυτό χαρακτηρίζεσαι με αυτόν τον τρόπο, ή αν το λες για μένα, αλλά να σε ενημερώσω γιατί προφανώς εσύ μάλλον έλειπες από την Ελλάδα για 10-15 χρόνια. Έχεις υπογράψει και κάτι υποχρεώσεις στους πιστωτές. Έχεις υπογράψει. Κάτι φόρους έχεις υπογράψει, κάτι πρωτογενή πλεονάσματα έχεις υπογράψει. Τα έχεις υπογράψει αυτά, φίλε Φόρτσα Παοκάρα. Μην κοιτάς που κάποιοι λένε: α, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εγώ δεν ήμουνα. Ήμουνα η καλύτερη κυβέρνηση που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα. Αυτά εγώ δεν τα ξέρω, δεν τα θυμάμαι. Εκτός κι αν είσαι κι εσύ εκεί. Δεν θυμάσαι. Εγώ τα θυμάμαι όμως. Τα έχεις υπογράψει αυτά. Εντάξει, Φόρτσα Παοκάρα μου. Περίμενε. Εσύ τώρα το νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Πάμε σε τύπους ειδήσεων.
2: Πάμε.
3: Real FM.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
4: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Τροχαίο δυστύχημα με τρεις νεκρούς τη νύχτα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Τη ζωή τους έχασαν οι δύο οδηγοί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, καθώς και μια ακόμη κοπέλα. Ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού ασκήθηκε κατά των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη για το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα. Θα απολογηθούν αύριο. Η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα που υπεγράφει χθες στο Τελαβίβ αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Περισσότερα στο real.gr. Δύο νεκροί ανάμεσά τους, οι δράστης και ένα σοβαρά τραυματισμένος, είναι ο απολογισμός επίθεσης με μαχαίρι στην Times Square της Νέας Υόρκης.
7: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στα Χανιά.
8: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
9: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
5: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
10: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Σεπόλια έως Αγίου Σαναργύρου, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στην άνοδο του Καρέα λόγω ακινητοποιημένου αυτοκινήτου στο ύψος του Βύρωνα.

0: 35 λεπτά μετά τις 7 με την πανέμορφη μελωδική φωνή του Louis Armstrong, What a Wonderful World, ειδικά σε αυτόν εδώ τον κόσμο που ξαναζούμε την εκδοχή του Λεφτά Υπάρχουν. Λίγο πιο μοντέρνα είναι, λίγο έτσι πιο... Πώς θα το πω τώρα. Πώς τα λέτε εσείς οι... οι πιο νέοι, οι πιο έτσι...
1: Ναι, τι λέμε.
0: Πώς το λέτε αυτό τώρα, είναι hot, όχι το, είναι παλιό, είναι της δικής μου εποχής.
1: Είναι hot, είναι viral, πώς θες να το πούμε, viral.
0: Είναι viral. Ξαναγίνεται viral.
1: Εάν ακούσω άνθρωπο να πει λεφτά υπάρχουν...
0: Το λένε με διαφορετικούς τρόπους. Τι εννοείς, δεν το έχεις ακούσει.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνω, θα μεταναστεύσω. Δεν ξέρω αν πρέπει να μεταναστεύσουν... Ποιοι να μεταναστεύσουν. Όχι, μην μεταναστεύσεις κανένας.
0: Δεν μεταναστεύσεις κανείς. Αγαπάμε τους Έλληνες που είναι στο εξωτερικό, τους αγαπάμε για τους ομογενείς, αλλά η Ελλάδα χρειάζεται βοήθεια εδώ, ως επιτοπλίστων. Και εσείς χρειάζεστε καθοδήγηση, γιατί αρχίζουν τα προβλήματα σιγά σιγά και φαίνονται στους μεγάλους δρόμους της πρωτεύουσας. Παναγιώτης Βολάνιος εδώ μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη.
2: Καλημέρα σας.
1: Για πες, τι
2: γίνεται. Πολλά προβλήματα.
0: Δεν ξεκινάς με την Κατεχάκη εκεί, γιατί φαίνεται αυτό ακόμα είναι σοβαρό εκεί.
2: Εννοείται. Καλά κρατεί εκεί η ταλαιπωρία. Ναι. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Κεσαριανή, λόγω ακινητοποιημένου γιο ταχύ στην αριστερή λωρίδα μετά το ύψος του στρατοπέδου Σακέτα στον Βύρονα. Εκεί βρίσκεται το γιο ταχύ. Σπέβδουν τώρα τη τροχέα για να το απομακρύνουν από το δόστρωμα, αλλά η ταλαιπωρία είναι πολύ μεγάλη.
0: Πώς να φτάσουν, εσύ Παναγιώτη.
2: Ελάτε.
0: Πώς να φτάσουν, γιατί όπως το λες, επειδή εγώ το ξέρω γιατί το χρησιμοποιώ κάθε μέρα εκεί, φαίνεται μεν στο σημείο που είναι το αυτοκίνητο από μακριά, καλά, δεν μπορεί να τρέξει κιόλας γιατί έχει μποτιλιάρισμα εκεί.
2: Σωστά.
0: Είναι δύσκολο να απομακρυνθεί, είναι στην αριστερή λωρίδα. Ένα και δεύτερον, πιάνει το μποτιλιάρισμα το ύψος του Καρέα, επαναλαμβάνω. Προσέξτε, ανεβαίνετε τη μεγάλη ανηφόρα της Ηλιούπολης εκεί στην Αγία Μαρίνα και μετά στο ύψος του Καρέα περιμένετε μποτιλιάρισμα.
2: Προσοχή. Ναι, προβλήματα δεν έχουμε μόνο εκεί. Έχουμε ωραίες χιλιομέτρων και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Από νωρίς τα λεωφορεία των οδηγών συνεχίζεται και στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο ανατμήματα σε άνω Πατήσια και Περιστέρι. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή της Αρδιτού Βασιλής της Σοφίας και στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στο ρεύμα προς Μεσογείον της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στα ευχάριστα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο ύψος του Φαλήρου. Και στον Πειραιά με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις Αλυπέδου Κόνωνος και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Αν και μπήκε Σεπτέμβρης, έχουμε και εκεί αρκετή κίνηση.
0: Εντάξει, πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου είναι αρκετός κόσμος, συνεχίζει τις διακοπές του, κύριε Βολάνια.
2: Καλά κάνει.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Εγώ λοιπόν, θα προτείνω σε αυτούς που είστε στην Αλίμου Κατεχάκη, ξεκινάει η κίνηση από την Ελευθερίου Βενιζέλου, από την πλατεία της 28ης Οκτωβρίου. Καλό είναι όσοι είστε εκεί αυτή την ώρα να αποφύγετε την Αλίμου Κατεχάκη.
0: Α, μπράβο, καλά το λες. Δεν είναι η ανηφόρα. Πιάνει κάτω. Πιάνε από πλατεία στην Ηλιούπολη πια.
1: Ναι.
0: Οπότε, έχει ανοίξει πολύ το ποτηλιάρισμα.
1: Καλύτερα λεωφόρο Πρωτόπαπα.
0: Σωστά.
1: Μαρίνο Αντίπα. Στην Ηλιούπολη έχει και εκεί κίνηση, αλλά είναι καλύτερα από το να ανεβείτε αυτή την ώρα την Αλίμου Κατεχάκη.
0: Ναι, αλλά ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Αυτοί που χρησιμοποιούν την Κατεχάκη και όπως πολύ σωστά είπες, πιάνει από τη Λευκαδίτη, δηλαδή κάτω από την Ηλιούπολη το ποτηλιάρισμα, το κάνουν για να μπουν Αττική Οδό.
1: Δεν είναι καλή ιδέα σήμερα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η Ποσειδόνος είναι πολύ καλύτερα. Η Ηλιούπολος έχει μια αυξημένη ροή, αλλά όχι κάτι τρελό. Και η άνοδος εκεί της Κωνσταντίνου είναι σε καλύτερη κατάσταση από το να μπείτε αυτή την ώρα στην ουρά της Αλίμου Κατεχάκη.
0: Αυτό που λέει στην ουσία η Κασιανή είναι να επιλέξετε να κινηθείτε μέσω της Ανδρέας Παπανδρέου προς Βουλιαγμένη.
1: Και προς τα κάτω μπορείτε να πάτε, ναι.
0: Λοιπόν, κουράγιο, παιδιά, κουράγιο. Θα περάσει το... Είναι μια δυσκολία. Κύριε Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ. Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Παρακαλώ.
0: Να ευχαριστήσουμε το Φυσικό Αέριο, την Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Και τι μας μένει από τις καλοκαιρινές διακοπές, τα πόσα παγωτά φάγαμε, πόσες βουτιές κάναμε και πόσες ταινίες είδαμε κάτω από τα αστέρια. Το θερινό σινεμά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γίνεται οικογενειακή εμπειρία. Μία ώρα πριν την ταινία, δημιουργικά workshops, παιχνίδι, popcorn και photo booth περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο Φυσικό Αέριο Ελλάντος, είναι μία λέξη με λατινικά, φυσικό αέριο ελλάντος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Αυτή την Παρασκευή το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Parker Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας «Στάσου πλάι μου», ταινία συγκλονιστική από το 1986.
1: Ξεκίνησε και ο διαγωνισμός του Real FM. Δίνουμε τρεις ημέρες στο Ναύπλιο. Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τρίμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο που είναι για όλο το χρόνο, με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Για περισσότερα μπαίνετε στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Δίνουμε και ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Οι καλοκαιρινές εκπτώσεις συνεχίζονται με μοναδικές προσφορές σε στρώματα και κρεβάτια για να ανανεώσετε το υπνοδωμάτιό σας στις πιο προνομιακές τιμές. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα Greco Strom ή στο grecostrom.gr και επωφεληθείτε από τις καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1.000 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Και δίνουμε και ένα σετ συσκευών πρωινού Μόρις. Η σειρά ρετρό της Μόρις φέρνει στην κουζίνα σας καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, φρυγανιέρα και τοστιέρα, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Απολαύστε ένα μοναδικό πρωινό και ζήστε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Η κλήρωση θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Μανώνιφλη και του Πάπα Παπαδημητρή.
0: Λοιπόν, επειδή η κουβέντα με τα μηνύματα συνεχίζεται και με αρέσει πάρα πολύ αυτή η συζήτηση εμένα, ο φίλος ο Βασίλης λέει: δεν απαντάτε όμως, κύριε Παγάνη. Έχω υπογράψει ως κυβέρνηση ναι και τα κόμματα που λέτε, πλεονάσματα, αλλά δεν έχω υπογράψει να δίνω 6 δις. Ενώ αυτό που έχω υπογράψει είναι, λέει, 3 δις. Αυτά τα 3 δις, λέει, που δεν έχω υποχρέωση να τα δώσω, δεν τα δίνω για να βοηθήσω τους πολίτες και τους πίνω το αίμα κάθε μέρα. Είναι η κουβέντα που κάναμε χθες, Κασιανή Βραχά.
1: Με
0: τον Γιώργο Αυτιά. Και όμως, κύριε Βασίλη, το κάνεις. Γιατί υπάρχουν και επόμενες γενιές Ελλήνων. Γιατί αυτούς θες να τους ελαφρύνεις από το βάρος που τους δημιουργήσαμε όλοι μαζί, και η δική σας γενιά και η δική μου και οι προηγούμενες και οι επόμενες. Γι' αυτό το κάνεις, καταλάβατε. Διότι έχεις βγάλει από την εξίσωση το ΔΝΤΟ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν θέλω να μπω τώρα σε λεπτομέρειες, δεν έχουμε και το χρόνο να θυμίσω κάποιες αθλειότητες από τις εισηγήσεις και τις αναφορές. Και όταν εσύ, ξέρεις, εξαρτάσεις, κύριε Βασίλη, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είσαι και υποχρεωμένος να ακολουθήσεις αυτά που σου λένε. Όταν λοιπόν πληρώνεις χρήματα και τα προπληρώνεις, το κάνεις για να ελαφρύνεις κάπως τις γενιές των Ελλήνων που έρχονται. Αλλά άμα είμαστε παρτάκηδες, κοιτάμε μόνο εμάς εδώ και λέμε: α, εγώ. Όχι, έρχονται και παιδιά από πίσω. Είναι αντίληψη των πραγμάτων, το πώς το βλέπει κανείς.
1: Η εξήγηση είναι ότι αποπληρώνοντας νωρίτερα το χρέος γλιτώνεις και κάποιους στόκους. Άρα, σε εισαγωγικά, μικραίνεις το χρέος αποπληρώνοντας το νωρίτερα. Το θέμα όμως είναι, Γιώργο, ότι όταν έκανε η βενζίνη 1,70, κέρδιζες ένα αλφα ποσό.
0: Ναι.
1: Τώρα που η βενζίνη κάνει 2,10, κερδίζεις ένα β' ποσό.
0: Ναι.
1: Κάνε την εξίσωση, μείωσε κάπως το φόρο, ώστε να κερδίζεις όσα κέρδιζες το 1,70.
0: Μια προϋπόθεση όμως. Να μην καλυφθεί ο χώρος από τους ενδιάμεσους. Όπως συμβαίνει για παράδειγμα αλλού, σε άλλα περιβάλλοντα. Καταναλωτικά εννοώ. Γιατί ωραία τα συζητάμε αυτά και λέμε, βεβαίως, εγώ είμαι σύμφωνος να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Το συζητάγαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής και ποιά και τα λοιπά. Ναι. Αλλά θα έχουμε ασφαλιστικές δικλείδες ότι δεν θα καταληφθεί από μία αύξηση. Γιατί μπορεί να γίνουν διελεύσεις πολύ επικίνδυνες και να πούν τα ναύλα, α, έχουν πάει στο Θεό, παιδιά, πενταπλασιάστηκαν. Αυτό ποιος το διασφαλίζει?
1: Τότε αντί να κάνει 2,50 θα ξανακάνει 2,10. Αλλά.
0: Άμα κάνει 2,50 πάλι.
1: Άμα κάνει 2,50 πάλι, σημαίνει ότι πριν τη μείωση του FUQ θα πήγαινε στο 3.
0: Αυτό σου λέω. Μπορείς λοιπόν να το ρυθμίσεις αυτό. Μπορείς να το ρυθμίσεις.
1: Δεν μπορείς να το ρυθμίσεις. Αλλά. Αν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή το ΦΠΑ στα καύσιμα αυτή τη στιγμή, θα κερδίσει ο καταναλωτής. Αν ήταν η βενζίνη να κάνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που έχουμε τώρα 2 ευρώ, θα κάνει 2,80, ας πούμε. Φερρυπίν, δεν έχω κάνει την άσκηση.
0: Συμφωνώ.
1: Αν γίνει ο πανικός, ο κακός χαμός και θα έκανε η βενζίνη με τον τωρινό FUQ 2,50, με τον διορθωμένο FUQ θα κάνει 2,30.
0: Ωραία, έλα να απαντήσουμε τώρα και στο ερώτημα που δεν μπορείς εσύ να τη δώσεις την απάντηση, ούτε εγώ. Έτσι, για πόσο.
1: Για πόσο χρονικό διάστημα.
0: Για πόσο χρονικό διάστημα.
1: Μήνα-μήνα, όπως είναι και τώρα.
0: Μακάρι. Λέω εγώ μακάρι. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα κρατήσει ένα μήνα. Αυτό σου λέω.
1: Μήνα-μήνα και επανεξετάζουμε τα μέτρα.
0: Αυτό είναι και αυτή το θεωρητικό σχήμα. Έχεις εσύ κάποια εγγύηση ότι αυτό θα εφαρμοστεί στην πράξη? Ότι δεν θα καταληφθεί ο χώρος που θα κερδίσουμε εμείς ως καταναλωτές με την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης? Το ξέρουμε ότι θα καταληφθεί από τους άλλους. Της αγοράς εννοώ. Το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
1: Εννοείς ότι είναι σκοκέρδια.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Γι' αυτό υπάρχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Αν είναι υποστελεχωμένοι, δεν φταίω εγώ και εσύ που θέλουμε να έχουμε τη χαμηλότερη βενζίνη στο πρατήριο.
0: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Αλλά έχουμε όμως, γιατί εγώ ξανά πηγαίνω σε αυτό που συζητάμε, στο πρακτικό κομμάτι. Έχουμε εγγύσεις ότι θα μείνει αυτό εκεί.
1: Δεν θα έπρεπε έχουμε να έχουμε όμως. Θα έπρεπε το κράτος να έχει, προνοήσει να έχει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ώστε όταν κάνει μία μείωση. Γιατί, συγγνώμη, οι μειώσεις που ανακοινώθηκαν χθες από τα σούπερ μάρκετ και από άλλες αλυσίδες, δεν πρέπει να υπάρξει ένας ελεγκτικός μηχανισμός που να δείχνει ότι θα είναι πραγματικές.
0: Και να σου πω και τι άλλο πρέπει να υπάρξει. Το έχω ξαναπεί αυτό, γιατί και μάλιστα είχα τη χαρά να επισκεφτώ την αγορά αυτή, όπου πήγα μέσα στις διακοπές μου ένα πρωί στην Καλαμάτα, σε αυτή την αγορά που έχουν χωρίς μεσάζοντες. Γιατί να μην έχουμε μια τέτοια στην Αττική? Γιατί? Γιατί να μην έχουμε μια τέτοια? Έρχεται η Κασιανή και φέρνει, ξέρω εγώ, ψάρια. Έρχεται ο Γιώργος και φέρνει βλήτα. Και τα έχει φέρει από το χωράφι του. Η Κασιανή από το καϊκί της. Γιατί να μην έχουμε τέτοια? Ξέρω ότι υπάρχουν στην περιφέρεια πολλές τέτοιες αγορές. Συμφωνώ μαζί σου.
1: Ξέρεις πόσο εύκολα θα λύνονταν αυτό? Αν γίνονταν υποχρεωτικοί αγροτικοί συνεταιρισμοί.
0: Αλλά εντάξει, τους είχαμε όταν ήσουν πιο μικροί εσύ και είδαμε τα αποτελέσματα.
1: Να σου πω, δεν είναι το ίδιο όμως. Έχουμε στην Ελλάδα το 2026, πάμε για 2027. Είναι κρίμα να μην μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους 10, 20, 50 αγρότες, να πουλάνε τα προϊόντα τους κατευθείαν στα σούπερ μάρκετ, να μην υπάρχει ο μεσάζοντας και να κερδίζουμε όλοι. Γιατί και αυτοί σε καλύτερες τιμές θα τα πουλάνε και εμείς σε καλύτερες τιμές θα τα παίρνουμε και τα σούπερ μάρκετ, ας πούμε, δεν θα έχουν το μεσάζοντα. Αλλά δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα. Αν υπάρξει αυτή η κουλτούρα και δεν πάμε να κλέψουμε και πάμε να κάνουμε μια κανονική δουλειά και να κερδίσουμε όλοι, μπορεί να γίνει. Ναι. Αλλά δεν υπάρχει αυτό.
0: Βέρα μου, εδώ αυτό που το παράδειγμα που χρησιμοποιείς, εξαιρετικό είναι, αλλά εδώ βάζεις επιχείρηση, άλλο κράτος. Στο κράτος, ξέρεις, σε μια οργανωμένη συνταγμένη πολιτεία, οφείλεις να λαμβάνεις υπόψη και τα παιδιά που θα ενηλικιωθούν. Και δεν είναι επιχείρηση τα παιδιά αυτά. Με ποιο τρόπο θα μεγαλώνουν και με ποιο χρέος θα μεγαλώνουν. Η Κασιανή, για παράδειγμα, γεννήθηκε με χρέος, ήταν, θα το πω σε ευρώ, 40.000 ευρώ. Εγώ γεννήθηκα με 11.000 ευρώ. Το λέω ευρώ, ενώ είχαμε δραχμές τότε, για μένα εννοώ. Λοιπόν, δεν είναι επιχείρηση. Και επίσης, επειδή με ρωτάει εδώ ένας φίλος και μου λέει πού θα κατέβω υποψήφιος, για πείτε μου, κύριε Παναγιώτη, εσείς τι θέλετε να πω για να είμαι αντικειμενικός. Γράψτε μου ένα μήνυμα και πείτε μου ότι για να είσαι αντικειμενικός φώναξε ζήτω αυτός. Γιατί ορισμένοι εδώ πέρα είναι προφανές ότι δεν αντιλαμβάνεστε ως αυτά που λέτε. Πρέπει να έχουν και, πώς να το πω τώρα, έχουν, ρε παιδί μου, ένα αντίκρισμα σε επίπεδο κοινής λογικής. Θα χρησιμοποιήσω εγώ επιχειρήματα κομμάτων τα οποία τα θεωρώ παράλογα? Για κανένα κομμάτι θα το κάνω. Κανένα όμως. Θες να πάμε σε διάλειμμα?
1: Πάμε, διάλειμμα. Πάμε. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. You can stay forever.
3: You can be so Real FM. Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
5: Το κύμα ενέργεια τη Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχει ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολική αξία 100 ευρώ σε επιλεγμένου συνεργάτε για να απολαμβάνει τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητή. Πε στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθεια του προγράμματο MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ECO, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Ρωμαίος,
9: Ιουλιέτα.
8: Από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: μα σύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο Παραμάνας.
8: Χωρίς καμιά ντροπή.
9: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε.
10: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
11: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη η μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
12: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
13: Από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει Μαρούσι Volleyball Days 2026 για παιδιά, γονείς και αθλητές. Υποστήριξη Δήμος Αμαρουσίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού και της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Η πόλη παίζει βόλεϊ. Τώρα θα μπει στο παιχνίδι.
14: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Επιστρέψαμε Real FM 97,8. Για λίγα λεπτά ακόμη θα είμαστε μαζί σας. Και να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Λίγο καλοκαίρι ακόμα, με θερινό σινεμά κάτω από τα αστέρια. Το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, συνεχίζει να δίνει ραντεβού με μικρούς και μεγάλους στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Επειδή έχω πάει, είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία μετά. Έχω πει με τα ξαδερφάκια μου, είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Και η καλοκαιρινή κινηματογραφική εμπειρία ξεκινά πριν από την ταινία. Το Φυσικό Αέριο σας περιμένει σε ένα αναπαυτικό lounge με κερασμένο popcorn και photobooth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Βρείτε όλες τις πληροφορίες στο φυσικοαέριοελλάντος.gr και λάβετε μέρος στον διαγωνισμό για να διεκδικήσετε μεγάλα δώρα.
0: Καλημέρα στον φίλο μου, τον γιατρό από την Πάτρα, τον κύριο Κώστα τον Φωτόπουλο. Γιατρέ μου, Εγώ δεν είπα για να μην το, για να το ξεκαθαρίσουμε, και χαίρομαι πάρα πολύ που δηλώνεις και περήφανος ως μέλος και ψηφοφόρος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Πολύ καλά κάνεις. Δικαίωμά σου να είναι. Εγώ δεν αναφέρθηκα σε όλα τα κόμματα ότι ψήφισαν μνημονία. Είπα τα κόμματα που κυβέρνησαν, γιατρέ μου. Λέω γιατί συχνά γίνεται αυτή η παρανόηση, αλλά εγώ πάντα προσέχω αυτά που λέω. Τα κόμματα που κυβέρνησαν ξέρουν τι έχουν υπογράψει.
1: Την καλημέρα μας και στον αγαπημένο μου το Real Blogger. Το ανταποδίδουμε τις ευχές που μας στέλνει. Και στους φίλους μας, τους Αρκάδες του Αγίου Δημητρίου.
0: Στο φίλο τον Απόστολο. Καλημέρα, Απόστολε. Τους ειδικούς θέλω να ακούσω, όχι εμένα, γιατί μου λες, φίλε Απόστολε, τι ωραία που τα λες περί ελάφρυνσης κέρδους για τις επόμενες γενιές, μα αφού το δημόσιο χρέος συνεχώς αυξάνεται, άκου λίγο τους ειδικούς που σου λένε ότι είναι η προοπτική που μετράει. Οι αξιολογήσεις των οίκων δεν σε αξιολογούν θετικά γιατί αυξάνεις το χρέος σου, κύριε Απόστολε, και μπορείς και δανείζεσαι, βγαίνεις λαγό στην αγορά και δανείζεσαι. Είναι η προοπτική, είναι ο τρόπος, είναι η τροχιά που μπήκες. Σε αυτό, να ξέρεις, Απόστολε, συμφωνούν αριστεροί, δεξιοί. Αριστεροδέξιοι, κεντροδεξιοί, κεντροαριστεροί που κυβέρνησαν. Όλοι αυτοί, άμα τους ρωτήσεις, αυτοί να πάρεις θα σου δώσουν.
1: Θεόφιλε, δεν ξέρω αν άκουγες, αλλά είπαμε ακριβώς αυτό, ότι σε κάθε μέτρο που λαμβάνει η κυβέρνηση, ειδικά σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, τα τρόφιμα, την καθημερινότητα, θα πρέπει να έχει διασφαλίσει ότι υπάρχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που να μας πούν ότι, να κάνουν τους ελέγχους τους και να πούν ότι αυτό το μέτρο εφαρμόζεται. Ναι. Και μπορεί να ωφελήσει εμένα, εσένα και τον παραπέρα.
0: Ναι, αυτό είναι πραπετούμενο. Ως δομή, ως μηχανισμός είναι πραπετούμενο.
1: Άμα κάνουμε ένα μέτρο, λέμε μείωση στο καλαμάκι.
0: Και δεν το βλέπεις στην πράξη πώς εφαρμόζεται. Real Blogger, την καλημέρα μας. Αυτό ήθελα να πω, ότι μας έχει στείλει την καλημέρα του, επειδή μας εντόπισε και τώρα εδώ. Να σε καλά, φίλε. Καλό μήνα σου ευχόμαστε. Και η Κασιανή και εγώ.
1: Ο Αλέξανδρος λέει, πάντως και χωρίς μεσάζοντες, πολλές φορές τα προϊόντα των αγροτών είναι πιο φθηνά στο σούπερ μάρκετ από όταν τα πουλάνε οι ίδιες στις λαϊκές. Γιατί, Αλέξανδρε, αν έχεις πορτοκάλια από την Καλαμάτα και πας και έχει νοικιάσεις ή έχεις στην ιδιοκτησία σου ένα φορτηγό να τα φορτώσεις, να τα πας από την Καλαμάτα στην Αθήνα, να κάνεις γύρω σε ό,τι λαϊκή μπορείς να βρεις μέσα σε 2-3 μέρες για να τα πουλήσεις.
0: Σωστό.
1: Υπάρχει ένα επιπλέον μεγαλύτερο κόστος.
0: Σου βάζει το μεταφορικό κόστος, βέβαια.
1: Δεν είναι λογικό μετά να σου το πουλήσει ακριβότερο, γιατί είναι ένας άνθρωπος μόνος του. Μπορεί να έχει και έναν υπάλληλο μαζί του, ο οποίος θα πρέπει να πληρωθεί για τις 2 μέρες που μπορεί να μείνει στην Αθήνα για να πουλήσει τα πορτοκάλια. Θα πρέπει να κόψει αποδείξεις, θα πρέπει να πληρώσει το ΦΠΑ του, θα πρέπει να τις ασφαλιστικές του εισφορές, πώς θα βγει μετά. Γι' αυτό εγώ είπα πριν για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Γιατί όταν πας να κάνεις κάτι μόνος σου, είναι εννοείται πολύ πιο ακριβό από ότι να συνεταιριστείς με άλλους 10.
0: Παναγιώτη μου, να είσαι πολύ συγκεκριμένος. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούς και προτιμάς και συντονίζεις εδώ πέρα. Πολύ πολύ πιο συγκεκριμένος να είσαι, διότι εδώ κατηγοριούλες το τύπο προπαγάνδα. Από αυτά που άκουσες εδώ, αν έχεις ακούσει όλη την εκπομπή, τι σου φάνηκε, τι σου ακούστηκε ως προπαγάνδα? Κάτι το οποίο ήταν ψευδές, αναλυθές. Θα ήθελα λοιπόν να σε παρακαλέσω να αφήσεις τα κομματικά σου γυαλιά και να βάζεις επιχειρήματα. Βάζε ερωτήματα σε συγκεκριμένα θέματα και εμείς εδώ πέρα θα σου δίνουμε τις απαντήσεις.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα, κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο Ελλάντος, είναι με λατινικά μία λέξη, φυσικοαερίοελλάντος.gr, ή κάλεσε στο 181133. Επαναλαμβάνω, 181133. Ακολουθούν Ιωσήφ Καλαμαράκη, ο συμμαθητής μου, και η Αμαλία Κάτζου. Εμείς φεύγουμε, κυρία.
1: Φεύγουμε και τα λέμε αύριο το πρωί στις 6.
0: Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Μείνετε εδώ στο Real FM.

0: Real FM. 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπα αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρκης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
4: Για το Proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα.
3: Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης.
4: Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
3: Αυτά.
4: Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
5: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
7: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Λατό FM στους 103,3.
10: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
11: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
12: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
13: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 έμεινε η εθνική μας ομάδα μπάσκετ που νίκησε με 108-106 στην παράταση την Ισπανία. Στο ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός κέρδισε εκτός έδρας με 2-0 το Λεβαδιακό για την Super League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά έθριος, πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τι αχαχαχ πρωί-πρωί, παιδί μου.
1: Είναι αυτή η μελαγχολία του Σεπτέμβρη που με πιάνει.
0: Σε πιάνει το Σεπτέμβριο μελαγχολία?
1: Πολύ.
0: Κάτσε να δει.
1: Τι να δω?
0: Περίμενε να δει το brand πάνω, τα καύσιμα πάνω, ακρίβεια, σούπερ μάρκετ. Να δει πώ θα μελαγχολήσει, πουλάκι μου.
1: Άσε με ρε, κορίτσι μου, πρωί-πρωί ακόμα δεν αρχίσαμε. Εδώ έχω τη μελαγχολία του Σεπτέμβρη. Επειδή τελειώνει το καλοκαίρι και έρχεται σιγά-σιγά το φθινόπωρο.
0: Εγώ σου λέω λοιπόν ότι αφού μελαγχολείς γιατί έρχεται το Σεπτέμβριος και φεύγει το καλοκαίρι, σου λέω ότι θα μελαγχολήσεις παραπάνω όταν θα πας και θα δεις τι τιμές στα καύσιμα, ανεβαίνει το brand, το λέω ξανά, και την ακρίβεια κτλ. Αυτό λέω. Θα γίνει πιο μεγάλο, πιο θα ενταθεί η μελαγχολία σου. Τι δεν καταλαβαίνεις?
1: Μπράβο, Αμαλία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίνεις πολύ κουράγιο.
0: Ναι.
1: Για να ξεκινήσουμε. Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλημέρα, βουλάκι μου, καλό μήνα. Σένα. Να σε καλά, βουλάκι.
1: Καλό μήνα σε όλους με λιγότερη μελαγχολία εδώ από το αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλό σας βρήκαμε. Μελαγχολικά βέβαια ξεκίνησε η κυρία Κάτζου με τις ειδήσεις τις οποίες μας μεταφέρει.
0: Όχι, θα χαμογελάσουμε. Γιατί έχουμε και πρωτοεθνική συμφωνία για μείωση τιμών που ξεκίνησε από χθες. Θα τα πούμε όλα. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Ακούω και ανθρώπους που είδαν μειωμένες τιμές, αλλά και άλλους που λένε ότι είναι διστακτική, επιφυλακτική για αυτή την πρωτοβουλία. Θα τα δούμε όλα και θα τα πούμε όλα εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλό μήνα λοιπόν, καλό Σεπτέμβριο, με το καλό να έρθει και το φθινόπωρο. Άντε λίγο να υποχωρήσει και η ζέστη, να μπούμε σε καλύτερες θερμοκρασίες.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Ναι, και εγώ δεν μπορώ.
0: Δεν μπορώ άλλο, ειλικρινά.
1: Με έχει κουράσει
0: δηλαδή
1: αυτό το πράγμα.
0: Εγώ, ναι, εγώ, κοίτα, ζεσταίνομαι που ζεσταίνομαι λόγω, ξέρετε, είναι αυτό της κλιμακτηρίου.
1: Ναι, ανεβάζει θερμοκρασία.
0: Ναι, παιδί μου, έχει χαλάσει ο θερμοστάτης. Έχει χαλάσει ο θερμοστάτης. Έχει και αυτή η ζέστη το μεσημέρι εκεί στους 35-36, δεν το αντέχω. Να δροσίσει λίγο. Αλλά εντάξει, όσοι άνθρωποι είναι διακοπές, γιατί κάποιοι φύγανε και τώρα. Δηλαδή,
1: καλά μετά, να περάσουν οι άνθρωποι.
0: Και τους κάνει και καλό καιρό.
1: Μακάρι.
0: Και να περάσουν και όμορφα.
1: Σήμερα λοιπόν που είναι πρωτομηνιά, κάνει πρεμιέρα και η ομάδα Κόμβος.
2: Κόμβος λέω.
1: Ναι, ο Κόμβος έρχεται λοιπόν για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος, για τη διαχείριση της κυκλοφορίας. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά στη συνέχεια.
0: Άσε που, καλά, στην Τουρκία έχουν τσιτσιριστεί από την ασπίδα του Αχιλλέα. Το τσιτσιριστή βάλετε σε εισαγωγικά. Δεν το έχουν πάρει καθόλου καλά αυτή τη συμφωνία. Είναι για την αντιαεροπορική και αντιβαλιστική άμυνα της χώρας. Και η συμφωνία με το Ισραήλ τους έχει τσούξει. Και βεβαίως έχουν αρχίσει όλα εκεί τα μέσα ενημέρωσης. Και εντάξει, δεν κάνουν διάφορα. Η προπαγάνδα είναι γνωστή στην Τουρκία. Αλλά τέλος πάντων βλέπω ότι τους έχει ενοχλήσει.
1: Ιδιαιτέρως φυσικά τον Ταγί Περντογάν. Φωνάζει λοιπόν ο Ταγί, δεν πειράζει, θα του περάσει. Θα τα πούμε λοιπόν και για την ασπίδα του Αχιλλέα, θα πούμε και για το δημογραφικό πρόβλημα, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρά τα στοιχεία τα οποία έγιναν γνωστά σχετικά με το κλείσιμο σχολείων, καθώς μειώνεται ο αριθμός των μαθητών. Είναι δραματικά τα στοιχεία τα οποία έγιναν γνωστά για άλλη μια φορά χθες.

0: 211-200-8200. Στούντιο adrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα και καλό μήνα στην Ποθητή, στην Σαντορίνη. Να περνάς όμορφα, Ποθητή, εκεί στο πανέμορφο νησί σου. Καλημέρα και καλό μήνα στον Γιάννη από την Αρκαδία. Να σε καλά, Γιάννη, και στο φίλο μας τον Θανάση. Καλώς λέει τα ομορφόπαιδα τα δικά μας. Καλημέρα και καλό μήνα. Νάτος και ο Τάσος, ναι, από το γυμναστήριο.
1: Καλημέρα, Τασούλη. Καλημέρα και καλό μήνα στην καλύτερη πρωινή παρέα των Ερτζιανών. Καλή σεζόν. Συνεχίστε να μας κάνετε ευχάριστο τα πρωινά μας με χαμόγελο και ενημέρωση.
0: Καλό μήνα στον Μαργαρίτη, στην Χαλκιδική ακόμα, και εύχομαι να μείνεις για πολύ καιρό. Καλημέρα και καλό μήνα στον Παλιάτσο. Αμαλία Κουράγιο λέει, Ιωσήφ επίσης. Ευχαριστούμε πολύ. Ενώ ο Real Blogger λέει, αμάνερε ζωγράφια, με την τσίπλα στο μάτι και μας φτιάχνεις διάθεση με τις τιμές του Brent. Κάνε και λίγο κράτη.
1: Να, έχω κι άλλα, έχω και τιμές ρεύματος και τιμές φυσικού αερίου.
0: Παιδιά, έχω τα καλύτερα πολλά. Έχει να σας πει.
1: Ναι, ναι.
0: Ενώ ο Δημήτρης λέει κάτι πολύ σωστό, στη μελαγχολία λέει, το φάρμακο είναι το χαμόγελο του Μανόλο, του Μανόλο του Καραλή.
1: Έχεις δίκιο,
0: Δημήτρη. Καλημέρα, φίλε. Ενώ ο Σωτήρης και η Λένα, εμείς παιδιά δεν έχουμε μελαγχολία γιατί κατεβαίνουμε για μπάνιο στο αυλάκι του Πορτοράφτη. Είμαστε καλοκεράκηδες και φθινοποράκηδες όπως ο Ιωσήφ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Εντάξει, παιδιά, υπάρχει μια μελαγχολία, είναι γεγονός αυτό, γιατί φεύγει το καλοκαίρι. Ναι. Αλλά η μεγαλύτερη μελαγχολία είναι αυτή που έλεγε νωρίτερα η Αμαλία μπροστά μας. Δηλαδή, αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα, καθώς ακούμε ότι ανεβαίνει η τιμή του Brent, ανεβαίνει η τιμή του φυσικού αερίου, ναι, ανεβαίνει η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί το ένα χέρι νύβει το άλλο και τα δύο το πρόσωπο.
1: Παιδί μου, εκεί ο πόλεμος, θα τελειώσει ποτέ ο πόλεμος εκεί στη Μέση Ανατολή. Δεν το βλέπω. Κάτι με. Δηλαδή μου μοιάζει σαν το πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία που όλο τελειώνει και όλο συνεχίζεται. Και ανεβαίνουν οι τιμές ενέργειας. Και ποιο θα το πληρώσει το μάρμαρο,
0: Ιωσήφ
1: μου? Εμείς, Ιωσήφ.
0: Όπως πάντα.
1: Εμείς εδώ θα βάλουμε πλάτη. Πόση πλάτη, ρε παιδιά, πόση πλάτη.
0: Έχω βαρεθεί να βάζω πλάτη, αλλά για άλλη μια φορά αυτό θα συμβεί, το οποίο περιγράφεις. Εμείς λοιπόν θα κληθούμε να πληρώσουμε τα σπασμένα. Ταυτόχρονα ανεβαίνουν και οι τιμές στα γεωργικά προϊόντα, όπως είναι απόλυτα λογικό. Όταν ανεβαίνουν όλα τα υπόλοιπα, θα συμπαρασύρουν και αυτά. Οπότε θα έρθει ο λογαριασμός. Τώρα, από χθες έχει ξεκινήσει η πρωτοβουλία, ναι, για τη μείωση τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Περίπου 1740 κωδικοί προϊόντων. Κωδικοί, έτσι, για να μην μπερδευόμαστε. Κωδική, δεν μιλάμε για 1740 διαφορετικά προϊόντα.
1: Είναι κωδικοί προϊόντων.
0: Είναι πολλά. Ωραία. Προϊόντα είναι ίδια, απλά είναι διαφορετικοί κωδικοί. 1740 λοιπόν κωδικοί προϊόντων από χθες. Υποτίθεται, και λέω υποτίθεται γιατί πρέπει να το δούμε στην πράξη, βρίσκονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ με την ένδειξη της μειωμένης τιμής.
1: Ναι. Να πω εγώ, να συμπληρώσω σε αυτά που λέει ο Ιωσήφ, ότι περισσότεροι από ένα στους πέντε επώνυμους κωδικούς παρουσιάζουν τελική μείωση τιμής τουλάχιστον 10%, ενώ ορισμένα προϊόντα ξεπερνούν το 30%. Εντάξει, να πούμε τα προϊόντα, είναι και τα σχολικά ήδη μέσα, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι ένα κόστος για τους γονείς, γιατί ξεκινάνε τα σχολεία σε λίγες μέρες, τα γαλακτοκομικά, τα είδη προσωπικής υγιεινής και τα νοπά κρέατα. Να πούμε ότι η πρωτοβουλία θα διαρκέσει ως το τέλος Δεκεμβρίου και μπορούν να αλλάξουν σε αυτό το χρονικό διάστημα οι κωδικοί που είναι που εντάσσονται στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Καλό είναι αυτό. Να δούμε λοιπόν πραγματικά αν υπάρχουν μειώσεις. Εγώ αυτό θέλω να τους επόμενες μέρες. Εγώ θα πάω στο σούπερ μάρκετ να το δω. Να δω το, γιατί υπάρχει και σήμανση, έτσι. Εθνική πρωτοβουλία στην πράξη είναι το καρτελάκι. Να δούμε πόσο παίρναμε το γιαουρτάκι και το γάλα και πόσο το παίρνουμε τώρα.
0: Ερώτημα λοιπόν. Σε αυτή τη σήμανση που θα υπάρχει στα ράφια των σούπερ μάρκετ, θα αναγράφεται και η τιμή του προϊόντος πριν από την μείωση?
1: Νομίζω όχι.
0: Εγώ που θα ξέρω λοιπόν αν η μείωση αυτή είναι πραγματική?
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ποιος μπορεί να μου εγγυηθεί ότι μέχρι και το Σάββατο, μέχρι δηλαδή και τα τέλη Αυγούστου, ναι, δεν είχαν ανεβάσει τις τιμές 5, 6, 7% και τώρα έρχονται να κάνουν την υποτιθέμενη μείωση?
1: Κοίτα, αυτό που λες και που είναι σωστό, η επισήμανσή σου, την κάνουν και οι ακροατές και πάρα πολλοί και οι φίλοι μας και οι γνωστοί μας. Τι λένε? Ότι είχαν δει αυξήσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα το προηγούμενο διάστημα. Το είχαμε πει και εμείς από εδώ από την εκπομπή και όλο το καλοκαίρι που κάναμε τις εκπομπές. Και τώρα σου λέει, αν έχει αυξηθεί κάτι 5 και τώρα μειωθεί 7, η μείωση δεν θα είναι σημαντική. Δηλαδή, Πρέπει όμως αυτό να γίνει μέσω ελέγχων. Έχει δίκιο ο Ιωσήφ. Πάντως να πω ότι 875 επώνυμοι κωδικοί βρίσκονται στον πυρήνα της πρωτοβουλίας. Οι 191 εμφανίζουν τελική μείωση τουλάχιστον 10%. Και οι 76 φτάνει, ξεπερνά το 15%. 40 κωδικοί 20% και 11 κωδικοί βρίσκονται στο

0: 30% και άνω. Δίνω λίγο τα στατιστικά για να καταλάβει ο κόσμος. Από εκεί πέρα όμως όλοι θα νομίζω ότι θα το καταλάβουν όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ.
1: Γιατί εκεί θα πάνε.
0: Στο σούπερ μάρκετ και αρχίζει και βογκάς.
1: Στο αποτέλεσμα.
0: Βογκάς. Τι να κάνουμε τώρα. Βογκάς εδώ και χρόνια, έτσι. Και βογκάς και το τελευταίο διάστημα. Βογκάς.
1: Έχει κάνει μια εξαιρετική έρευνα η Κασιανή Βραχά. Που κάνει νωρίτερα εκπομπή με τον Γιώργο τον Παγάνη. Μπήκε χθες λοιπόν στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει δει λοιπόν προϊόντα στα οποία υπάρχει πλέον η μείωση τιμής.
0: Βεβαίως.
1: Και έχει βρει λοιπόν εκεί πέρα μέσα ρόφημα αμυγδάλου original.
0: Ναι.
1: Ρόφημα αμυγδάλου άψητο. Ρόφημα αμυγδάλου βανίλια. Ρόφημα αμυγδάλου μαύρη σοκολάτα. Από αμύγδαλο πάμε καλά. Δηλαδή από ρόφημα αμυγδάλου πάμε μια χαρά.
0: Είναι ωραίο το ρόφημα αμυγδάλου, δεν κατάλαβα.
1: Εγώ δεν μπορώ να ζήσω χωρίς ρόφημα αμυγδάλου.
0: Δεν το βλέπεις, ναι.
1: Ρόφημα βρώμης. Ρόφημα βρώμης χωρίς ζάχαρη. Ρόφημα βρώμης αμυγδάλου. Να το πάλι το αμύγδαλο.
0: Μόνο αυτά είναι.
1: Να το πάλι. Ρόφημα καρύδας. Έχει και καρύδα. Μέσα πέρα από το αμύγδαλο και από τη βρώμη έχει και καρύδα. Αλλά τα καλύτερα έρχονται στη συνέχεια. Γιατί έχει και μακιάτο. Έχει και ρόφημα σόγια με γεύση μακιάτο.
0: Ναι, αλλά έχει και κοτόπουλο.
1: Έχει κοτόπουλο, έχει ζαμπόν.
0: Έχει γαλοπούλα.
1: Έχει γαλοπούλα, ναι, να τα πούμε και αυτά. Έχει λουκάνικα με μυρωδικά.
0: Για σένα είναι αυτό.
1: Βέβαια.
0: Δεν τσακίζεις τα
1: και λουκάνικα. Και κυρίως έχει σαλάμι σκορδάτο.
0: Και αυτό.
1: Ωραία, φίλε. Σαλάμι σκορδάτο, μια
0: ναι,
1: χαρά.
0: Ωραία.
1: Τα βρήκε λοιπόν αυτά η Κασιανή Βραχά στην εφαρμογή posokani.gov.gr. Εκεί μπορείτε να μπείτε κι εσείς να δείτε λοιπόν ποια είναι αυτά τα προϊόντα, ποιοι είναι οι κωδικοί και ποια είναι και η έκπτωση η οποία υπάρχει στους συγκεκριμένους κωδικούς.
0: Πέρα από την πλάκα που κάνω στον Ιωσήφ για το γάλα μυγδάλου, όλα αυτά τα φυτικά, τα γάλατα που κι εγώ πίνω για άλλους λόγους, να πω ότι ο κόσμος τι θα δει. Θέλει να δει μειώσεις στα προϊόντα και στα που παίρνει. Που παίρνουμε κάθε εβδομάδα στο σπίτι μας. Όπως είναι τα απορρυπαντικά, όπως είναι τα νοπά κρέατα, όπως είναι το κοτόπουλο, τα αυγά, τα γαλακτοκομικά, γιαούρτια, γάλατα, τα απλά ενώ τα γάλατα τα κανονικά.
1: Και το κρέας βασικά.
0: Το κρέας είπα, νοπά κρέατα.
1: Ναι.
0: Έτσι, το οποίο έχει. Το μοσχάρι είναι απλησίαστο, δεν υπάρχει. Αλλά σύμφωνα τον προηγούμενο μήνα που βγήκαν τα στοιχεία της Ελσάτ, Ιωσήφ μου, δεν ήσουν εδώ, έχει ανέβει και το κοτόπουλο. Καταλαβαίνεις εγώ τώρα πόσο στεναχωρήθηκα, έτσι. Δηλαδή με πείραξε. Ανέβηκε και το κοτόπουλο και τα αυγά. Το κοτόπουλο και τα αυγά. Είναι πράγματα που τα παίρνουμε όλοι μας στο σπίτι. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν τρώει κοτόπουλο και κυρίως αυγά. Εγώ λοιπόν θέλω να δω εκεί που θα είναι στα ευρεία κατανάλωση προϊόντα, πόσο θα είναι η μείωση. Εκεί είναι και το στοίχημα.
1: Αυτό λοιπόν να δούμε και εκεί θέλουμε τη δική σας βοήθεια. Εάν πήγατε ήδη στο σούπερ μάρκετ, εάν είδατε προϊόντα με μειωμένη τιμή, εάν είδατε την ειδική σήμανση και αν τυχόν γράφει την προηγούμενη τιμή.
0: Σωστά.
1: Γιατί το κρίσιμο σημείο είναι αυτό. Ναι, είναι 1740 κωδικοί. Ναι, θα φτάσουν τους 2000 αυτοί οι κωδικοί το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Αλλά από εκεί και πέρα να έχουμε και το μέτρο σύγκρισης. Έχει πραγματικά λοιπόν υπάρξει μείωση ή δουλευόμαστε για άλλη μια φορά?
0: Α, είσαι όμως και εσύ δουλευόμαστε για άλλη μια φορά.
1: Δεν το λέω εγώ.
0: Δεν τρέπεσαι, δεν τρέπεσαι.
1: Όχι, δεν τρέπομαι, γιατί άκου τι είπε ο κόσμος χθες.
0: Τον κόσμο να ακούσουμε ακριβώς.
1: Ναι, πήγε χθες λοιπόν στο σούπερ μάρκετ πρώτη μέρα εφαρμογής του μέτρου.
2: Σωστά το βρίσκω, αλλά ίσως οι πρώτες μέρες είναι γι' αυτό δεν τα έχουν ακόμη. Τα καμπελάκια, οι πρώτες μέρες, ίσως αργότερα.
3: Λάτε ρε παιδιά, κοροϊδεύουν τον κόσμο τώρα. Τρελαθούμε.
4: Για την πτώση τιμών σε πάνω από 1000 κωδικούς, πώς τη βλέπετε?
5: Όλα είναι ένα φιάσκο. Γιατί και άλλες φορές είχαν πει και τίποτα δεν γίνεται. Είναι πολύ λίγο που δεν ανταποκρίνεται, ας πούμε, στις ανάγκες του λαού.
2: Μακάρι να γίνει αυτό, αλλά εγώ το Σάββατο είδα ότι έβαζαν καινούργιες τιμές πάνω στα προϊόντα, προφανώς για να τα μειώσουν σήμερα και πάλι να μας κοροϊδέψουν ως συνήθως.
6: Κάθε φορά που πάω να ψωνίσω βλέπω παραπάνω στις τιμές, αλλά να το δούμε. Θα είναι καλό και για μας που είμαστε συνταξιούχοι και τα φέρνουμε δύσκολα βόλτα, θέλουμε να έχουμε μειώσεις και ειδικά στο κρέας, στα προϊόντα που είναι πρώτης ανάγκης για το σπιτικό μας.
0: Το είπε και αυτό που είπα εγώ, το είπε η τελευταία κυρία. Εμείς τι θέλουμε? Μειώσεις στα προϊόντα, στα είδη πρώτης ανάγκης που θέλουμε για το σπιτικό μας και στο κρέας. Γιατί τώρα θα πει κάποιος λαϊκίζει η Αμαλία. Υπάρχουν συνταξιούχοι και άνθρωποι και άλλοι άνθρωποι με συγκεκριμένο μισθό και χαμηλούς μισθούς που τρώνε κρέας πλέον μία φορά στις 10 μέρες. Μοσχάρι εννοώ, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε, όταν έχει φτάσει 20 και 21 ευρώ και 19. Λοιπόν, άρα τι θέλει ο κόσμος? Θέλει να παίρνει τα βασικά είδη, τα βασικά είδη διατροφής και όχι μόνο ή πρώτης ανάγκης, σε καλύτερες τιμές πιο φθηνά, γιατί δεν βγαίνει. Χθες είχες βάλει μια κυρία που έλεγε: έχω παιδιά, με το που μπαίνω στο σούπερ μάρκετ, το 50 ευρώ δεν φτάνει για τίποτα. Έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Και ο κόσμος, όπως άκουσες, είναι δύσπιστος. Είναι επιφυλακτικός και με το δίκιο του. Γιατί έχει ακούσει και το προηγούμενο διάστημα και άλλες πρωτοβουλίες, οι οποίες όμως στην πράξη δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα.
0: Έτσι.
1: Εγώ λοιπόν δεν βιάζομαι. Θα περιμένω για να κρίνουμε και τη συγκεκριμένη
0: Σωστό.
1: Πρωτοβουλία και το συγκεκριμένο
0: θα
1: μέτρο.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Αλλά όποιος έχει καεί, λέει, από το χυλό, φυσάει και το γιαούρτι.
0: Πρόσεξε τι λέει η Κατερίνα. Όταν γίνεται μια μείωση τιμών 9% σε προϊόντα ήδη αυξημένα κατά 200%, μάλλον υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Παρεπιπτόντως, εγώ θέλω γάλα μυγδάλου ειδικό για να κάνω παπάρα τη Καβουροδαγκάνη. Στα δύο δώρο μια ξεραχνιάστρα. Την καλημέρα μου, Κατερίνα από Πασαλιμάνη.
1: Καλά, η Κατερίνα θυμήθηκε εκείνες τις περίφημες ξεραχνιάστρες και τις Καβουροδαγκάνες, οι οποίες είχαν μπει σε κάποια άλλη πρωτοβουλία πάλι. Να, αυτά τα οποία λέγαμε. Θυμάσαι εκείνη την πρωτοβουλία.
0: Πώς δεν θυμάμαι εγώ, δεν θυμάμαι.
1: Είχε
0: εγώ.
1: Μέσα και τις Καβουροδαγκάνες.
0: Έχω μείνει ελέφαντα εγώ.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ο Γιάννης λέει: ευχαριστώ, παιδιά. Ξαναγύρισα σούπερ μάρκετ όταν άκουσα ότι μειώθηκε το μακιάτο. Αυτά λέει στον κόσμο. Αυτά λέει ο Καλαμαράκης στον κόσμο.
1: Η Κασιανή, παιδιά, τα βρήκε. Έκανε έρευνα στο πόσο κάνει.gr.
0: Γιατί θέλει να γυρίσει να πάρει μακιάτο.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό του έλειπε.
1: Ο Βαγγέλης, καλημέρα. Θα ήθελα να πάω επίσκεψη σε εγκατάσταση άρμαξης αμυγδάλου και καρύδας με τα παιδιά μου. Θα το εκτιμήσω, λέει, αν έχετε κάποια διεύθυνση. Καλημέρα, τρελόπαιδα. Καλημέρα και σε σένα, Βαγγέλη.
0: Ο Δημήτρης λέει: καλημέρα, παιδιά. Σας ακούμε από Ζάρκο Τρικάλων. Ενώ μαζεύουμε αμύγδαλο, ο καρπός αμυγδάλο είναι από τις πιο καλές τροφές στην καλημέρα μας. Φυσικά. Και καλό φθινόπωρο να έχουμε για να συλλέξει ο κάμπος τις παραγωγές του. Δημήτρης, ο Δημήτρης λοιπόν, μαζί με κάποιους άλλους μας ακούνε από το Ζάρκο Τρικάλο. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου.
1: Καλή δύναμη.
0: Καλή δύναμη.
1: Καλημέρα και στην Ελένη. Πήξαμε, λέει, στα ροφήματα αμυγδάλου, βρώμης και τα λοιπά. Προσωπικά αποφεύγω τα κρέατα, σαλάμια και όλα τα υπόλοιπα. Μειώσεις πουλί. Τα αυγουλάκια αυξήθηκαν. Έπαιρνα από γνωστή αλυσίδα 30 αυγά. Πριν πουλούσαν στα 5 ευρώ. Και στη συνέχεια ανέβηκαν. Καλημέρα με υγεία και σε σένα, Ελένη, στη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν υποτιμούμε το που λέει για τα ροφήματα, τα φυτικά, ο Ιωσήφ δεν το λέει γιατί κάποιοι και εγώ πίνω ρόφημα φυτικό γιατί με επηρεάζει το κανονικό γάλα. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι πίνουν το γάλα το γελαδινό. Άρα εκεί πρέπει να δούμε τη μείωση. Αυτό εννοούμε. Τι παίρνεις για τα παιδιά μας, τι παίρνουμε για τα παιδιά μας.
1: Ενδεχομένως και το πιο πιθανό είναι ότι θα υπάρχει.
0: Ναι, αυτό
1: έτσι.
0: Λέω. Ο κόσμος λοιπόν αυτό περιμένει να δει. Λέω ότι δεν υπάρχει. Λέω να δει το γιαούρτι, το γελαδινό, το πρόβιο, το γάλα, όλα αυτά, το τυρί του τόστ. Το ζαμπόν που το είδαμε μέσα και τη γαλοπούλα, που και αυτά είναι όταν έχεις παιδιά και εμείς τα τρώμε αυτά.
1: Απλά επειδή έχει καεί η γούνα μας, όπως λέγαμε αυτό. Νωρίτερα, Μαλία μου, γι' αυτό έχουμε ένα άγχος έτσι λίγο παραπάνω. Για παράδειγμα, όπως έστειλε μήνυμα νωρίτερα η Κατερίνα και ρωτούσε για τις Καβουροδαγκάνες.
7: Καβουροδαγκάνες!
1: Και ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει Καβουροδαγκάνες. Ενδιαφέρεται για τις Καβουροδαγκάνες. Να ακούσουμε όμως τι δήλωσε χθες και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, μίλησε στο Open στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Κατερίνας Πάπα Κωστοπούλου. Να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτησή του για την πρωτοβουλία για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ.
8: Τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση των Τιμών, η οποία μέχρι στιγμής αφορά 1.740 προϊόντα, τρόφιμα, όλα τα βασικά τρόφιμα που μπαίνουν στο σπίτι του κάθε ενός από εμάς. Βασικά είδη διαβίωσης, βασικά είδη συντήρησης του ελληνικού νοικοκυριού. Όλα τα
1: πόσο?
8: Πράγματα που χρησιμοποιεί κάθε μέρα. Με μειώσεις οι οποίες μεσοσταθμικά είναι στο 9-9,5%. Αυτή είναι μια σοβαρή δουλειά που έγινε μέσα στο καλοκαίρι με την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, με την κυρία Τσακάρη, με τους εκπροσώπους επιχειρηματικότητας και της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ. Και πιστεύω ότι αυτό θα δώσει μια μικρή ανάσα, έτσι το χαρακτηρίζω, σε νοικοκυριά τα οποία δοκιμάζονται.
0: Για
1: εντάξει,
0: μικρή
1: εγώ
0: ανάσα.
1: Αυτό το ακούω.
0: Και εγώ το ακούω.
1: Θα
0: για
1: μικρή ανάσα
0: μιλήσει ο υπουργός. Και ναι, σου λέει εντάξει, δεν μπορεί να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ακρίβειας. Μια μικρή ανάσα σε όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Μόνο που η ανάσα θα πρέπει να, ξαναλέω, να τη δούμε, να τη δουν τα νοικοκυριά αυτά. Να δουν τις μειώσεις, ότι είναι πραγματικές οι μειώσεις. Γιατί εσύ είπες κάτι, θα το ξαναπώ. Εάν όλο το προηγούμενο διάστημα κάτι ανέβαινε για να μειωθεί 6% και 8% και 9% τώρα, πάει στράφη η προσπάθεια. Αυτό είναι για μένα το σημαντικό.
1: Καλό μήνα με υγεία, Ελένη, και σε σένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δήμο, ο οποίος μας ακούει στον Βόλο. Παιδιά, λέει, τα καρβουνάκια για τα καντήλια πήραν έκπτωση. Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα, τουλάχιστον εμείς δεν το έχουμε ψάξει. Μπες στο πόσο κάνει όμως.gov.gr και κάνε και τη δική σου έρευνα.
0: Καλημέρα, παιδιά. Καλό μήνα, Ιωσήφ. Παίξε το Στάσου Μίγδαλα. Είναι ο Σάββας που μας ακούει στην Ολλανδία. Καλημέρα, Σάββα μου.
1: Δεν έχει άδικο ο Σάββας. Καλημέρα, φίλε.
0: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, νέα σεζόν, νέα αρχή και για τους πρωτοετής νέο φοιτητικό σπίτι. Η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη, γι' αυτό τσέκαρε πρώτα το μπάτζετ, την απόσταση από τη σχολή, αλλά και την πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεσαι. Δες αν είναι επιπλωμένο, αν διαθέτει θέρμανση και φυσικά φρόντισε για το σωστό φοιτητικό ρεύμα. Με το ΔΕΗ My Home for Students έχεις φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ από Coffee Island, γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από κοτσόβολο. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
1: Καλημέρα και στην Ροζάρια. Όταν ανακοινώνεις, λέει εδώ και μήνες, ότι από 1η Σεπτεμβρίου θα μειωθούν οι τιμές, εννοείται ότι ο έξυπνος εντός εισαγωγικών επιχειρηματίας θα αυξήσει όσο χρειάζεται μέχρι και 31 Αυγούστου. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι θα πρέπει σε αυτή τη σήμανση στα ράφια των σούπερ μάρκετ να αναγράφεται ποια ήταν η προηγούμενη
0: ακριβώς
1: τιμή πριν από την έκπτωση. Εάν συμβαίνει αυτό, είναι καλό. Εάν δεν συμβαίνει όμως, είναι πρόβλημα.
0: Είναι προβληματικό.
1: Επίσης θα πρέπει να αναγράφεται και στην πλατφόρμα και στο posokani.gov.gr.
0: Γιώργο μου, καλημέρα. Ξέρει ο καιρός μας ακούει και μας έστειλε το μήνυμά του. Να είσαι καλά. Καλή δουλειά.
1: Μόλις ανέβηκε και βίντεο στα social media από τη σημερινή έναρξη της εκπομπής.
0: Τη μελαγχολία του Ιωσή.
1: Ακριβώς. Όσοι λοιπόν θέλετε να μελαγχολήσετε γλυκά όμως, μπορείτε να μπείτε τόσο στο Instagram όσο και στο Facebook και θα δείτε τη συγκεκριμένη ιστορία. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με περισσότερα ευχάριστα.
7: FM. Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι.
7: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει.
7: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει.
7: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
9: Εντάξει.
7: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
9: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
7: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι εντάξει.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
13: This is going to be absolutely massive.
14: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: 5 Σεπτεμβρίου, πανελλαδικό παλαϊκό
16: συλλαλή. Λατό FM, στους 103,3.
17: Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής. Το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στην Κρητική Μέλισσα, στα Κάτω Κατσίκια, η Κατερίνα Μαρκαντονάκη οργανώνει με πολύ μεράκι και αγάπη ένα δωρεάν διήμερο φεστιβάλ με κατασκευές, υφαντική, ζωγραφική, μελισσοκομεία, κυπουρική, παρασκευή ψωμιού, τυριού, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πλούσια δώρα για όλους. Μια μοναδική εμπειρία για να μάθουμε να ζούμε με τέχνη. Δωρεάν! Καλέστε 69 37 69 88 80. Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής.
18: Στο αυτοκίνητο, στο
16: στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Τροχαίο δυστύχημα με τρεις νεκρούς στα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Τη ζωή τους έχασαν οι δύο οδηγοί καθώς και μία ακόμη κοπέλα. Ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού ασκήθηκε κατά των νοσηλεθέντων στην Κυψέλη για το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα. Θα απολογηθούν αύριο. Η Σύμφωνη Ελλάδα-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα που υπεγράφει χθες στο Τελαβίβιο αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Περισσότερα στο real.gr. Δύο νεκροί ανάμεσα τους, η δράστης και ένας σοβαρά τραυματισμένος είναι ο απολογισμός επίθεση με μαχαίρι στην Times Square της Νέας Υόρκης.
21: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
20: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί σε Αθήνα και Λάρισα, 27 στη Θεσσαλονίκη, 29 στα Χανιά.
22: Μητέρα.
23: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
24: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
23: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
24: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
23: Αισθάνεσαι σπίτι.
24: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
25: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
20: Πολύ αυξημένη στον Κύφισο από Περιστέριος Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους ως Μοσχάτο στην Αθήνα, από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, λόγω σύγκρουση φορτηγού με μοτοσυκλέτα στο ύψος της λίμνης Κουμουνθούρου, στην άνοδο του Καρέα, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Κυφσίας, Μεσογείων, Συγκρού, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

0: στους 97,8.
1: Στάσου, Μίγδαλα! Στάσου!

0: 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8.
1: Στάσου μίγδαλα! Στάσου μην τρέχεις!
2: Φαγώθηκες με τα μίγδαλα σήμερα.
0: Από τη Γερμανία.
2: Φαγώθηκες με τα μίγδαλα σήμερα.
0: Στάσου, θέλω να σου δώσω γάλα αμυγδάλου.
2: Ωραίο, μ' αρέσει εμένα, δώσ' μου χωρίς σάχαρη. Το πεινώ.
0: Παιδιά, είχε και στο Βελανίδι γάλα αμυγδάλου. Μεγάλωσε μεγάλα αμυγδάλου.
2: Εγώ μάζευα αμυγδάλα στο Βελανίδι. Είχαμε αμυγδαλιές.
0: Εσύ και η Σούλα πάνω από τη Θεσσαλονίκη που θέλει γάλα γαϊδούρας.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, Σούλα.
2: Καλημέρα, Σούλα μου, καλημέρα. Καλό μήνα και στον Αβραάμ, από τη Θεσσαλονίκη το φίλο μας. Να σε καλά, Αβραάμ.
0: Καλημέρα, φίλε, και στον Αλέξανδρο στην Ολλανδία που λέει: ζω στην Ολλανδία, θέλω να κατεβάσω την εφαρμογή πόσο κάνει, αλλά δεν μπορώ. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Η τιμή λέει σε ένα κιλό κιμά, ανάμεικτο, χοιρινό και μοσχαρίσιο, είναι στα 8,50 σε Ολλανδικό σούπερ μάρκετ. Ποια είναι η τιμή στην Ελλάδα για ένα κιλό κιμά ανάμεικτο, ξέρεις?
2: Δεν το ξέρω το ανάμεικτο.
0: Δεν το ξέρω το ανάμεικτο.
2: Όμως το 18-19 το μοσχαρίσιο και κάπου 8-9-10 το χοιρινό. Χοιρινό κιμά, αν το βάλει πάνω από 15 ευρώ θα είναι σίγουρα. 13-14 και ανάλογα και την αναλογία. Ναι, μισό-μισό κάπου εκεί πηγαίνει. Πάντως πόσο είπε στην Ολλανδία.
0: 8,50.
2: Αποκλείεται. Αποκλείεται στην Ελλάδα 8,50.
0: Θα επιστρέψουμε στα θέματα της ακρίβειας, γιατί πέρα από τα τρόφιμα και τις μειώσεις στα σούπερ μάρκετ και για τα άλλα προϊόντα, έχουμε και τα καύσιμα.
2: Ναι, και τα καύσιμα και την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο, θα το ξαναπώ.
0: Όλα μαζί, παιδιά.
2: Όλα
0: έρχονται,
2: μαζί. Μας
0: όλα μαζί. Δηλαδή με το που μπήκε ο Σεπτέμβρης.
2: Που υπάρχει και στο.
0: Ναι, είδα και πριν την ανάφλεξη. Ναι.
2: Παιδί μου, έχουμε πόλεμο, το έχεις καταλάβει.
0: Τα τελευταία 5-6 χρόνια δεν καταλαβαίνω και τίποτα άλλο. Δηλαδή από την πανδημία και μετά δεν έχουμε πάρει ανάσα. Ναι, καταλαβαίνω, υπάρχει ένας πόλεμος Ρωσία-Ουκρανία που συνεχίζεται για. Πάμε για τον 5ο χρόνο, το καταλαβαίνω. Υπάρχει ένας πόλεμος, αλλά ταυτόχρονα υπήρχαν και οι Χούθοι, υπήρχε και η ανομβρία, υπήρχε και η δυσκολία στις μετακινήσεις και όλα τα υπόλοιπα. Δεν έχουμε πάρει ανάσα τα τελευταία 5-6 χρόνια, δηλαδή έλεος. Τώρα σιγά σιγά, αφού μπαίνει ο Σεπτέμβρης, πάμε για να ανοίξουν και τα σχολεία. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξη και ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει για την επιστροφή στην τάξη. Πώς τα λέω, άτιμος, κάνω και ρήμα, δεν με προσέχεις, κάτζου, έχεις πέσει με τα μούτρα στα social media και βλέπεις το βίντεο που μας ανέβασε ο Χρήστος Στάις.
2: Σε προσέχω, εγώ δεν σε προσέχω.
0: Καθόλου δεν με προσέχεις. Mm. Γιατί σήμερα λοιπόν που είναι 1η Σεπτέμβρη, σε εφαρμογή και το σχέδιο της ομάδας Κόμβος για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος.
3: Κόμβος λέω.
0: Είναι ο περίφημος Κόμβος λοιπόν, για τον οποίο είχαμε συζητήσει πολύ όλο το προηγούμενο διάστημα. Ναι. Από σήμερα μπαίνει στη ζωή μας.
2: Θα τη βλέπουμε δηλαδή την ομάδα Κόμβος στους δρόμους.
0: Ακριβώς.
2: Στις ώρες αιχμής. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Ακριβώς.
2: Γιατί χθες είχε κίνηση. Έτσι, που κυκλοφόριο.
0: Χθες λοιπόν,
2: Αμαλία,
0: ήταν η πρώτη μέρα που συνάντησα κίνηση στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος των Αμπελοκήπων. Κόλλησα για πρώτη φορά 5 λεπτά. Και λέω, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν, 31 Αυγούστου. Και όμως, παιδιά, άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα σημάδια.
2: Ναι,
0: και η Αμαλία συνάντησε ιδιαίτερη κίνηση στον Κηφισό το απόγευμα. Από σήμερα, λοιπόν, η ομάδα Κόμβος θα βρίσκεται στους δρόμους για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα με το μποτιλιάρισμα, έχοντας σαν όπλα τα drones, τις κάμερες και την AI, την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Όλα αυτά θα βοηθήσουν στο να τις ώρες αιχμής να είναι καλύτερη εικόνα της κίνησης.
0: Έτσι λένε.
2: Α, έτσι λένε, μάλιστα. Εντάξει.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, μη βιαζόμαστε να το κρίνουμε και αυτό, να περιμένουμε να το δούμε στην πράξη. Δηλαδή, ναι, πώς θα λειτουργήσει. Είναι το νέο επιχειρησιακό σχέδιο Κόμβος της ελληνικής αστυνομίας. Σε συνδυασμό με το σύστημα Traffic Commander, το οποίο ξεκίνησε σήμερα επίσημα τη λειτουργία του και έχει στόχο την άμεση αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και την αντιμετώπιση του μποτιλιαρίσματος.
2: Πάντως ο Δημήτρης, ο φίλος μας, αυτό που σου έστειλε το λάδι ο Δημήτρης είναι και λέει ότι
0: καλημέρα,
2: σήμερα
0: Δημήτρη,
2: είναι πολύ χειρότερα από πλευράς κίνησης. Καλό μήνα Δημήτρη.
0: Καλό μήνα και σε εσένα.
2: Βλέπεις που, και δεν έχουν ανοίξει τα σχολεία αυτό που είπες.
0: Φαντάστο, έχει να γίνει από τις 11 Σεπτεμβρίου και μετά. Αποτελείται λοιπόν από 140 εκπαιδευμένους αστυνομικούς, mm, οι οποίοι θα κινούνται διαρκώς με 28 ή και περισσότερα δίκυκλα και γερανούς στους δρόμους του λεκανοπεδίου. Θα είναι 235 οι κάμερες, 15 τα drones με 7 χειριστές και θα χρησιμοποιεί δεδομένα από το Google Maps και την τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό των καθυστερήσεων σε πραγματικό χρόνο. Να βλέπουν λοιπόν πού είναι η καθυστέρηση, ώστε να υπάρχει και η αντίστοιχη παρέμβαση. Μόλις εντοπίζετε λοιπόν ένα έκτακτο περιστατικό ή μποτιλιάρισμα, οι ειδικοί κλειστές επεμβαίνουν άμεσα στο σημείο για την αποκατάσταση της ροής των οχημάτων. Όπως καταλαβαίνεις, η έμφαση θα δοθεί στα σημεία που αντιμετωπίζουν συνήθως τα μεγαλύτερα προβλήματα.
2: Μακάρι.
0: Όπως είναι ο Κηφισός, όπως είναι η λεωφόρος Αθηνών, όπως είναι η λεωφόρος Χιστού, αλλά και άλλες κεντρικές λεωφόροι και δρόμοι των Αθηνών.
2: Εγώ στον Κηφισό θέλω να δω τι θα γίνει. Γιατί εχθές το κακός χαμός γινόταν και στον Κηφισό. Και στον Κηφισό, πραγματικά, και το απόγευμα που κατέβηκα τον Κηφισό, γινόταν χαμός. Εκεί λοιπόν να δούμε αν αυτή η ομάδα κόμβος καταφέρει να μειώσει την ταλαιπωρία των οδηγών. Γιατί φτάνουν στη δουλειά τους με τα νεύρα τσαντάλια οι άνθρωποι κάθε πρωί.
0: Από σήμερα λοιπόν εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία και μακάρι να έχει αποτελέσματα το έργο της ομάδας Κόμβος.
3: Κόμβος λέω.
0: Κόμβος λέμε, όπως λέμε θυμάρια,
2: ναι.
0: Και επειδή λέμε λοιπόν για τα προβλήματα στην κίνηση, στην κυκλοφορία στους δρόμους.
2: Έχουμε τον Παναγιώτη Βολάνη να μας δώσει την εικόνα στους δρόμους της Αθήνας. Έλα Παναγιώτη μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλό μήνα. Η εικόνα είναι πολύ φορτωμένη, το έχουν αντιληφθεί και ακροατές, πολύ σωστά. Ξεκινάμε με το μποτιλιάρισμα που επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο λόγω σύγκρουσης δικύκλου με φορτηγό στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου στη δεξιά λωρίδα. Να ενημερώσουμε κιόλας ότι έχει τραυματιστεί ο μοτοσυκλετιστής. Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εισόδου της Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στον Κηφισό, στην Άνοβα από Εγάλαιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλαιο αλλά και από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Απροσπέλαστο είναι το ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη από Κορυδαλό μέχρι τη συμβολή της Πέτρου Ράλη με τον Κηφισό στο ύψος του Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Ομόνια, πυκνή ροή σε Πειραιώς, Μάρνη και Σταδίου. Πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας.
2: Φτάνει, Παναγιώτη.
4: Είναι αρκετά ακόμη.
2: Ακόμη, μάλιστα.
4: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από τον Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται ανατμήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο Θησίο και στα δύο ρεύματα στο Φάληρο. Και με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Με πόση υπομονή να οπλιστούν οι άνθρωποι.
2: Πες μου τώρα εσύ έτσι.
0: Από την 1η του Σεπτέμβρη. Δηλαδή πραγματικά είναι 1η του μήνα, 1η Σεπτεμβρίου. Και είναι τέτοια η κίνηση. Δηλαδή τι θα γίνει από τις 11 και μετά όταν θα ανοίξουν και τα σχολεία. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Βέβαια δεν υπάρχουν ευχάριστα από τα όσα συμβαίνουν στους δρόμους.
2: Όχι.
0: Γιατί η μέρα δεν ξημέρωσε καθόλου καλά, καθώς έγινε γνωστή η είδηση νωρίς το πρωί για ένα θανατηφόρο τροχαίο το οποίο σημειώθηκε τη νύχτα, λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
2: Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
0: Ακριβώς. Είχαμε τη σύγκρουση 2 μοτοσυκλετών. Με αποτέλεσμα 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. 3 νεκροί από σύγκρουση 2 μηχανών. Λεωφόρο Αλεξάνδρας και Μουστοξίδη. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακόμα πώς σημειώθηκε η συγκεκριμένη σύγκρουση, αλλά δυστυχώς 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τραγικό τροχαίο δυστύχημα.
2: Άλλοι 3 άνθρωποι νεκροί στο δρόμο.
0: Λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Πραγματικά άλλη μια τραγωδία στους δρόμους. Δηλαδή, τι να πεις τώρα, 2 μοτοσυκλέτες, 1 η ώρα τη νύχτα, να συγκρούεται η μία με την άλλη και να φεύγουν 3 άνθρωποι από τη ζωή. Και φυσικά έχουμε και τα δυσάρεστα με τη φρικιαστική αυτή υπόθεση στην Κυψέλη.
2: Εκεί τα πράγματα είναι, δεν ξέρω αν το χωράει ανθρώπινος νους. Αυτά που οι ρεπόρτερ δίνουν τις πληροφορίες, ότι οι άνθρωποι αυτοί αλλάζαν σπίτι κάθε 2-3-4 μήνες και μεταφέραν και το έμβριο που το είχαν καταψύξει. Σκότω το έμβριο, λέω, το μωρό. Δεν μπορώ, χάνω τα λόγια με το μωρό το οποίο το είχαν σκοτώσει, το είχαν βάλει στην κατάψυξη και το μετέφεραν σε σακούλα.
0: Εγώ το άκουσα αυτό, παιδιά, από το Θεοδόση Πάνο. Έδωσε το ρεπορτάζ νωρίτερα.
2: Απίστευτο.
0: Στον Γιώργο Παγάνη και την Κασιανή Βραχά, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Είπε λοιπόν ότι αυτό το βρέφος το είχαν δολοφονήσει, γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία της ιατροδικαστικής έκθεσης έχει δεχθεί περισσότερες από 10 μαχαιριές στην πλάτη. Και ότι αυτό το μωρό, λοιπόν, αυτό το βρέφος, το είχανε μέσα σε μια ισοθερμική τσάντα, αυτή την οποία παίρνουμε δηλαδή από τα σούπερ μάρκετ για να μεταφέρουμε κατεψυγμένα προϊόντα, και το μετέφεραν από σπίτι σε σπίτι, το οποίο νίκιαζαν, πήγαιναν να μείνουν. Μια ιστορία αλόκοτη. Ένα 43χρονο, λέει, Έλληνας, μια Γερμανίδα σύντροφός του, ένα 26χρονο Αφγανός, μια 15χρονη που είναι έγκυος, δύο ανήλικα αγοράκια.
2: Αυτό θα έλεγα τώρα.
0: Με αφροδίσια νοσήματα.
2: Βρέθηκαν τα πάντα από ναρκωτικά, ό,τι μπορεί να υπάρχει, λέει. Ό,τι μέσα στο διαμέρισμα.
0: Τι
2: αυτό.
0: Ιστορία είναι αυτή.
2: Δεν ξέρω, τα παιδάκια αυτά τα καταλαβαίνει τι ζούσανε.
0: Πραγματικά δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το συλλάβω. Δηλαδή,
2: δεν καταλαβαίνω γιατί δεν δείχνουμε τα πρόσωπα των συγκεκριμένων. Γιατί δεν δείχνουν τα πρόσωπά του. Το συγκεκριμένο, μιλάω για του συγκεκριμένου. Αυτά είναι κτίνη. Είναι.
0: Ναι, δεν μπορώ να φανταστώ ποια μπορεί να είναι η τιμωρία τους.
2: Ούτε εγώ μπορώ να φανταστώ. Ειλικρινά
0: δηλαδή,
2: το λέω.
0: Όταν έχουν δολοφονήσει ένα βρέφος, όταν έχουν κάνει όσα έχουν κάνει σε ανήλικα
2: τώρα
0: παιδιά και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία βέβαια θα τα βρει η έρευνα που διεξάγεται αυτή τη στιγμή. Αλλά εγώ σου λέω, δυσκολεύτηκα να συλλέξω και να αφομοιώσω τις πληροφορίες που μετέδωσαν οι συνάδελφοι από το αστυνομικό ρεπορτάζ για να καταλάβω
2: μου
0: τι έχει γίνει.
2: Δεν μπορώ ειλικρινά να σκεφτώ ότι μπορεί να άνθρωποι να φέρονται έτσι σε παιδιά. Τι κάνει σαν αυτό, σου κάνει τι θέλει στα παιδιά. Και τι γινόταν σε αυτό, το σπίτι. Με υπολογιστές, με κάμερες και τι ψάχνουν, λέει. Ψάχνει η αστυνομία διάφορα.
0: Κανονικά, εγώ θα έλεγα τώρα ποια
2: και
0: είναι
2: εγώ,
0: η ποινή που του χρειάζεται.
2: Εντάξει, το είπα εσένα, κατευθείαν.
0: Σέβομαι το δημόσιο μικρόφωνο το οποίο έχουμε.
2: Ναι, Γιώργο μου, γι' αυτό που λες για το point system στα social media, δεν το ξέρω. Μην ακούτε τα πάντα και διαβάζετε και τα πιστεύετε όλα αυτά που ακούτε. Λοιπόν, μην τα ακούτε όλα. Αλλά θα γιατί μας στείλαν και χθες μηνύματα για ένα που υπάρχει. Δεν θέλω να πω βιντεάκι στο ότι όταν χρωστάμε θα σου κόβουν το. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μην λέμε πράγματα που δεν ισχύουν.
0: Καλημέρα και στον Παύλο. Κυριακή απόγευμα, λέει, στην Κηφισία, η οποία μόνο άδεια δεν ήταν. Οι περισσότεροι έτρωχαν σαν τις μύγες. Ούτε όρια, ούτε κάμερες, ούτε άλλοι οδηγοί στον δρόμο. Είναι πάρα πολύ κακό αυτό. Καλημέρα και σε σένα, Παύλο, και καλό μήνα. Λοιπόν, πάμε. Διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Real FM. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Το μεταλλείο σκουριών. Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
6: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
7: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
6: Ο μισθός δεν φτάνει.
7: Απλησίαστα τα ενίκια.
6: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
8: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΣ στη ΔΕΦ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
9: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Real FM. Πιστεύω ότι ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παντελή, ο οποίος ρωτάει για το τι θα πρέπει να περιμένουν οι πολίτες να ακούσουν στην ΔΕΘ. Ενδιαφέρεται σαν ελεύθερος επαγγελματίας και σαν οδηγός ταξί. Θα τα πει η Αμαλία, γιατί έχει νεότερες πληροφορίες. Θέλεις να τα πεις τώρα ή να τα πεις σε λίγο.
1: Όχι, θα τα πούμε την επόμενη ώρα. Θα
0: την
1: πούμε
0: επόμενη
1: για τις εκπλήξεις. Ναι.
0: Οκ, okay, θα τα πει λοιπόν αναλυτικά η Αμαλία.
1: Ναι, πρόσεξε τη λέει ο Θέμης. Καλημέρα και καλό μήνα, παιδιά. Χαμός έξω από κίνηση. Πού είναι ο κόμβος? Γίνεται χαμός έξω τελικά, έτσι. Αυτό που μας έλεγε ο Παναγιώτης, έχει πάρα πολύ κίνηση.
0: Ας περιμένουμε να δούμε, παιδιά, γιατί σήμερα είναι η πρεμιέρα της ομάδας. Μην τους αδικήσουμε τους ανθρώπους. Να περιμένουμε να βγουν στους δρόμους και να δούμε τι αποτελέσματα θα έχουν το επόμενο διάστημα. Λέγαμε νωρίτερα για αυτή την τραγική ιστορία, αυτή τη φρικιαστική ιστορία στην Κυψέλη. Και από την άλλη, λέγαμε ότι τις επόμενες ημέρες ανοίγουν τα σχολεία. Δεν θα ανοίξουν όμως παντού. Γιατί ίσως το σημαντικότερο ή σίγουρα ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας είναι το δημογραφικό.
1: Νομίζω ότι ήταν ίσως το σοβαρότερο αυτό το πρόβλημα. Και όταν έρχεσαι και ερχόμαστε αντιμέτωποι με στατιστικά στοιχεία και αριθμούς, πραγματικά είναι ανατριχιαστικό.
0: Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία, τα τελευταία 10 χρόνια ο αριθμός των μαθητών της πρώτης δημοτικού έχει μειωθεί κατά 30.000. 30.000 λιγότερα πρωτάκια από το 2016 στο 2026.
1: Αυτό δείχνει απλώς ότι δεν υπάρχουν γεννήσεις.
0: Φυσικά δεν υπάρχουν γεννήσεις.
1: Γιατί?
0: Αν σκεφτείς ότι τα πολλά προηγούμενα χρόνια οι γεννήσεις ήταν περισσότερες από 100.000 και το 2024, για παράδειγμα, οι γεννήσεις στη χώρα ήταν 68.000, δηλαδή 32.000 λιγότερες, μπορεί εύκολα κανείς να καταλάβει γιατί έχουμε οδηγηθεί σε αυτό το σημείο. Βέβαια το συζητάμε τόσα χρόνια.
1: Ναι, αλλά δεν βλέπω κανένα σχέδιο.
0: Εγώ δεν βλέπω κάποιο αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς. Μόνο στην Ήπειρο λέει δεν θα ανοίξουν 33 σχολεία λόγω έλλειψης μαθητών. Και μια περιφέρεια, και αναφέρουμε στην Ήπειρο, δεν είναι οποιαδήποτε περιφέρεια, έτσι. Να μην ανοίγουν 33 σχολεία γιατί δεν υπάρχουν μαθητές. Και στην Ηλία, στα μέρη μου, στα μικρά χωριά όπως είναι το δικό μου, δεν υπάρχει παιδιά. Έχει κλείσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια το σχολείο. Κάποτε το σχολείο, το δημοτικό που υπήρχε. Θυμάμαι γιατί ήμουν ένα παιδάκι που πήγαινε τα καλοκαίρια. Έσφιζε από ζωή. Και τώρα σε όλα τα χωριά δεν υπάρχουν και πάνε τα παιδιά το πρωί, πάνε στο πιο μεγάλο χωριό εκεί που παραμένει το δημοτικό. Πραγματικά είναι αποθαρρυντική εικόνα, απογοητευτική και προβληματική. Πρέπει να μας προβληματίσει αυτό. Και ο Ιωσήφ καλά έκανε και έφερε το θέμα εδώ, γιατί πόσες είπε, 33.000 παιδιά.
0: Είναι 30.000 παιδιά αυτή τη δεκαετία. Την τελευταία μόνο τριετία έχουν χαθεί οι περίπου 20.000 μαθητές. 20.000 λιγότεροι μαθητές μέσα σε 3 χρόνια. Οι 3.000 από αυτούς είναι στη Θεσσαλία μόνο. Μόνο η Θεσσαλία έχει 3.000 λιγότερους μαθητές τα 3 τελευταία χρόνια και οι πολίτες εκφράζουν την αγωνία τους.
2: Μέσα σε 6 χρόνια οι μαθητές έχουν μειωθεί κατά 150 τουλάχιστον.
3: Τελειώσανε.
4: Ερημώνει,
3: ναι. Μας τραβάνε, δηλαδή, μας τραβήξαν οι πόλεις.
5: Στην τριετία πόσο χάσαμε?
6: Στην τριετία έχουμε 3.582 μαθητές.
7: Έχουμε 500 λιγότερα νήπια σε επίπεδο Θεσσαλίας.
8: Ο νομός μας έχει υποστεί δύο μεγάλες φυσικές καταστροφές, του Ιαννού και του Τάνελ. Άρα αρκετά ζευγάρια εγκατέλειψαν τον νομό μας και σηκωθήκαν και φύγαν.
9: Τελευταία νηπιαγωγός ήταν η γυναίκα μου. Λοιπόν, τα παιδάκια που ήταν αυτά φύγαν και το δημοτικό έκλεισε.
0: Κλείνουν τα δημοτικά, κλείνουν τα νηπιαγωγεία, κλείνουν τα γυμνάσια.
1: Και άκουσα ο κύριος που μιλούσε και λέει ότι λόγω του ότι η Θεσσαλία έχει πληγεί.
0: Βέβαια.
1: Σοβαρά και από τον Ιαννό και από τον Ντάνιελ, φύγαν πάρα πολλά νέα ζευγάρια. Φύγαν από την περιοχή,
0: μα
1: πήγαν αλλού.
0: Πώς θα μείνουν?
1: Πώς θα μείνουν όταν υπάρχουν και κίνητρα και δεν δίνονται και πράγματα που πρέπει να δοθούν. Άρα αυτό πρέπει να το δούνε. Όχι εμείς, οι κυβερνώντες πρέπει να το δούνε.
0: Οι κυβερνώντες λοιπόν πρέπει να το δούνε και πρέπει να το έχουμε δει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ακριβώς.
1: Συνολικά οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Δεν είναι το δημογραφικό, δεν αφορά μόνο την παρούσα κυβέρνηση, την προηγούμενη, την προπροηγούμενη. Αφορά την κοινωνία, την ελληνική, τη χώρα.
0: Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα αυτή τη στιγμή. Εγώ θα συμφωνήσω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα συνολικά του δυτικού κόσμου.
1: Ναι, γιατί ο Θάνος μας ψέγει ότι λέμε ότι η γενικότητα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά.
0: Όχι, ισχύει.
1: Ισχύει,
0: ισχύει, δεν λέμε αυτό.
1: Εμείς λέμε τη χώρα μας όμως.
0: Ναι, ισχύει. Είναι σε όλο το δυτικό κόσμο. πλέον αυτό το μεγάλο πρόβλημα, αλλά εμείς μιλάμε τώρα για την Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Η οποία συρρυκνώνεται. Όπως και να το κάνουμε, η χώρα συρρυκνώνεται. Λιγότερες γεννήσεις, λιγότερα παιδιά, κλείνει το ένα σχολείο μετά από το άλλο. Η Υπουργός Παιδείας, η Σοφία Ζαχαράκη, αναφέρθηκε στο θέμα χθες.
5: Το έσχατο μέτρο που κάθε φορά προτιμάτε και πάντα εντός του νομοθετικού πλαισίου.
10: Δηλαδή.
5: Ποτέ δεν συγχωνεύεται ένα σχολείο ή κάποια τμήματα ή δεν υπάρχουν υποβασμοί σχολείων, δηλαδή από ένα εξαθέσιο να πάει τετραθέσιο, αν δεν έχει μειωθεί αντίστοιχα, και επαναλαμβάνω, ως έσχατο μέτρο, ο αριθμός των παιδιών. Τα τελευταία 10 χρόνια είχαμε 30.000 παιδιά λιγότερα εγγεγραμμένα στην πρώτη δημοτικού.
10: 30.000
5: λιγότερα από το 2016 στο 2026.
0: Αυτό που σου έλεγα. 30.000 παιδιά μέσα σε 10 χρόνια λιγότερα.
1: Ας το δουν αυτοί που πρέπει.
0: Και εμείς εδώ σφυρίζουμε αδιάφορα, συζητάμε για το ποιος θα συνεργαστεί με ποιον.
1: Ακριβώς.
0: Και ποιος είπε την πιο έξυπνη ατάκα.
1: Και ποιος θα δώσει τα πιο πολλά.
0: Ακριβώς.
1: Κάντε κάτι και για το δημογραφικό, γιατί αυτό φαίνεται.
0: Εξυπνήστε επιτέλους.
1: Εξυπνήστε, αλλά γιατί δεν ακούω καμία πρόταση από κανένα κόμμα. Έτσι, κοινοβουλευτικό.
0: Σε επίπεδο συζητήσεων.
1: Α, σε συζητήσεις. Μιλάω τώρα για ένα σχέδιο συγκροτημένο, βέβαια.
0: Είμαστε καλά. Ναι. Αλλά σε σχέδιο και εφαρμογή πάσχουμε. Έτσι. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν δεν έχει δημιουργηθεί κανένα ανάγχωμα στο μεγάλο πρόβλημα του δημογραφικού. Και τώρα το θυμόμαστε με την ευκαιρία της έναρξης της σχολικής χρονιάς, ότι κλείνουν τα σχολεία. Εμένα ξέρεις τι μου θυμίζει όλο αυτό? Το Θανάση Βέγκο.
1: Ναι.
0: Ο Θανάσης Βέγκος λοιπόν, στην ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου, Το βλέμμα του Οδυσσέα, ναι, είχε πει κάτι το οποίο δυστυχώς μπορεί να αποδειχθεί και προφητικό.
11: Ξέρεις κάτι? Η Ελλάδα πεθαίνει. Πεθαίνουμε σαν λαός. Κάναμε τον κύκλο μας. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες χρόνια ανάμεσα σε σπασμένες πέτρες και αγάλματα. Και πεθαίνουμε. Αλλά αν είναι να πεθάνει η Ελλάδα, να πεθάνει γρήγορα. Γιατί η αγωνία κρατάει πολύ και κάνει πολύ φόρη.
0: Ελπίζω λοιπόν να μην βγει αληθινό το συγκεκριμένο απόσπασμα με τη φωνή του Θανάση Βέγκου.
12: FM.
13: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
4: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία φοροεπίλυσης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
5: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
6: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Plateau FM.
1: Στα ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού ασκήθηκε κατά των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη για το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα. Θα απολογηθούν αύριο. Σύμφωνα με την κρίνεται δικαστική εξέταση, το μωρό είχε δεχθεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα που υπεγράφει χθες στο Τελαβίβ αποτελεί άμεση συνέχεια της Συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου και μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας του, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Νέες απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Θα τους πλήξουμε σφοδρά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Με σκληρά αντίπεινα απειλεί η Τεχεράνη. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε νέες ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και τις γύρω περιοχές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δύο νεκροί ανάμεσά τους, η δράστης και ένας σοβαρά τραυματισμένος, είναι ο απολογισμός επίθεσης με μαχαίρι στην Times Square της Νέας Υόρκης. Η γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα από αστυνομικά πυρά.
2: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Στον δεύτερο γύρο του Αμερικανικού Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, επικρατώντας με 3-1 σετ του Αρτούρ Φις. Επόμενος αντίπαλος, ο Λόιτ Χάρις. Πρεμιέρα σήμερα στη διοργάνωση για την Μαρία Σάκαρη που θα αντιμετωπίσει στις 6 την Ρόμπιν Μοντγκόμερι. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά αίθριος, πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εντάξει, παιδιά, πού να μας βλέπατε, έτσι. Πού να μας βλέπατε.
1: Είμαστε απίθανοι.
0: Λέει ο Σαπρανίδης τώρα. Αυτά έπρεπε να τραβήξει βίντεο ο Χρήστος ο Στάης και να ανεβάσει στα social του Real Group. Γιατί χορεύουμε λίγο, έχουμε μπει σε ρυθμό τσατσά.
1: Ναι.
0: Γιατί είμαστε και οι δύο του χορού, έχουμε το ρυθμό μέσα μας.
1: Ναι.
0: Τον έχουμε καταπιεί και δεν τον έχουμε χωνέψει.
1: Τι δεν έχεις χωνέψει το ρυθμό, γι' αυτό κουνιάεις ολόκληρος.
0: Ακριβώς, είναι μέσα μου,
1: είναι μέσα.
0: Με ενοχλεί. Γι' αυτό.
1: Σιγοβράζει, για να δω κάτι. Μια κοιλίτσα λίγο έπεσε.
0: Όχι, όχι λίγο.
1: Δεν λες κυλίτσα, βέβαια.
0: Όχι λίγο.
1: Λες μπάκα, πατσοκυλιά.
0: Αμάν ρε Αμαλία, την έχεις ματιάσει δηλαδή, ρε κορίτσι μου.
1: Ναι.
0: Ρε κορίτσι μου, με έχεις ματιάσει πια δηλαδή. Ναι. Και όχι τίποτα άλλο.
1: Υπάρχει εντάξει. Μια φίλη που μου είχε στείλει εκεί που λέει ότι κυλίτσα είναι στοιχείο τι, κυριαρχίας.
0: Κυριαρχίας.
1: Ναι. Σε μια φίλη εκεί, δεν ξέρω πού.
0: Εκεί, σε αυτή τη φιλία, Νίκο. Άμα έχεις φαγωθεί πια με την κυλίτσα μου.
2: Οι άντρες με κυλίτσα είναι σαν καραμελίτσα και τους αγαπάω.
0: Φάει τη σκόνη μου. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα σε όλους.
3: Στάσου Μίγδαλα, στάσου. Στάσου, μην τρέχεις. Στάσου μωρέ, στάσου μωρέ. Μην τρέχεις, σου λέω. Θέλω να σου δώσω Μίγδαλα. Τι τρέχεις. Στάσου, πέσε τη βούρτσα. Στάσου.
1: Η βούρτσα είναι στις μειωμένες τιμές.
0: Όχι, η βούρτσα δεν είναι. Τα μίγδαλα όμως και το γάλα αμυγδάλου είναι στις μειωμένες τιμές. Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Είναι το ρόφημα αμυγδάλου λοιπόν στις μειωμένες τιμές που βρίσκονται από χθες στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Γιορτάστε το.
1: Πίνετε γάλα αμυγδάλου που κάνει και καλό.
0: Σαν την κάτζου, παιδιά. Θα γίνετε σαν την κάτζου.
1: Μην το λες έτσι. Το λες με έναν τρόπο. Δεν μου αρέσει καθόλου έτσι όπως το λες.
0: Γι' αυτό οι ακροατές μας είναι χαρούμενοι σήμερα.
1: Γιατί?
0: Επειδή άκουσαν ότι στην πρωτοβουλία αυτή συμμετέχει Μάλιστα. και το ρόφημα αμυγδάλου.
4: Πείτε μας τη γνώμη σας για τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση.
5: Α, πρόκειται για καταπληκτικά μέτρα. Δηλαδή είσαστε ευχαριστημένοι. Ευχαριστημένοι δεν λέει τίποτα. Είμαστε ευτυχισμένοι.
0: Χάρηκλι είναι ένας και μοναδικός all time classic.
1: Έτσι.
0: Κολλάει για όλα τα μέτρα διαχρονικά από τη δεκαετία του 80 μέχρι και σήμερα, Αμαλία μου.
1: Ακριβώς.
0: Α, και επειδή λέω για τη δεκαετία του 80 και επειδή λέμε για την πρωτοβουλία μείωσης των τιμών που περιμένουμε να δούμε για να την κρίνουμε.
1: Βεβαίως.
0: Είπαμε 1740 προϊόντα
1: πρωτοβουλία.
0: Με μία μείωση τιμών κατά μέσο όρο 9,5.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε να δούμε αν υπάρχει λοιπόν η ειδική σήμανση που αναγράφεται η προηγούμενη τιμή. Αλλά επειδή μιλάμε λοιπόν για τα θέματα της ακρίβειας, πρόσφατα τώρα μέσα στο καλοκαίρι βγήκε μια έρευνα που έκανε τη σύγκριση με τη δεκαετία του 80.
1: Α, μάλιστα.
0: Και τις ημέρες μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί λοιπόν σαν μέτρο σύγκρισης δεν υπάρχει το νόμισμα ή κάτι άλλο.
1: Τι
0: μονάδα σύγκρισης είναι το πιτόγυρο.
1: Δεν είναι μονάδα σύγκρισης το πιτόγυρο.
0: Βεβαίως.
1: Πώς δεν είναι.
0: Την παρουσίασε λοιπόν αυτή την έρευνα ο φίλος μας ο Γιάννης Χατζησαλάτας στο Open, εκεί όπου έδωσε τα στοιχεία σχετικά με τη δεκαετία του 80 και με το 2026.
6: Πιτόγυρα χάσαμε από το 1985. Εργαζόμενος που είπεται με το κατώτατο μισθό, λοιπόν, τι μπορεί να αγοράσει παλιά, τι αγοράζει σήμερα.
7: Α, ναι, ωραίο.
6: Το 1985 αγόραζε 482 πιτόγυρα. Ανέβηκε το 1998 στα 597

0: 500 πριν τον καιρό καθένας, υπήρχαν διαφημίσεις ακόμα και για σκάφη αναψυχής. Το θυμάσαι αυτό?
1: Αυτό δεν το θυμάμαι, αλήθεια σου.
0: Δηλαδή ήμασταν σε τέτοια ευμάρεια.
2: Τα πληρώσαμε μετά.
0: Άστα, την πληρώσαμε μετά. Ναι. Τότε όμως μπορούσες να πάρεις και ένα σκάφος αναψυχής. Άκου διαφήμιση λοιπόν από το 1986.
3: Διαλέγουν ελληνικά από ψαρόβαρκα και φουσκωτό μέχρι θαλαμιγό.
4: Ζήστε έντονα κάθε θαλασσινή στιγμή.
3: Ελληνικά σκάφη αναψυχής.
4: Ναυπηγημένα με τα διεθνή στάνταρ της Παγκόσμιας Ένωσης Κατασκευαστών.
3: Προσφέρουν ποιότητα και σιγουριά, σύγχρονη τεχνολογία, προσιτές τιμές.
4: Εμπιστευτείτε το ελληνικό σκάφος αναψυχής. Αποκτήστε σκάρι με παράδοση.
3: Και στα σκάφη αναψυχής λοιπόν, ο επιμένων ελληνικά.
0: Παίρναμε ρε μέχρι και σκάφη αναψυχής ρε με την πασοκάρα ρε.
2: Τρέχα το χρήμα, έρε το χρήμα.
0: Έτσι
2: έρε.
0: Μπράβο ρε που καταντήσαμε.
5: Πασοκάρα!
0: Έτσι και πιτόγυρα και σκάφη αναψυχής και όλα.
2: Πιάτα και γαρίφαλα, δεν ξέρω τι άλλο.
0: Περασμένα μεγαλεία. Τέλος πάντων.
2: Ωραία χρόνια.
0: Ωραία χρόνια. Ωραία, όπως λέει και η Μαριλού. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτσου που τα έχει ζήσει καλά εκείνα τα χρόνια. Τα ηρωικά.
2: Έτσι, έτσι.
0: Τον κύριο Νικόλαο Σαβρανίδη απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200.
2: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Άστον αυτόν. Και στο 2-3-FM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Τι θα φάτε σήμερα? Η αλήθεια είναι πως με μια καλή σαλάτα και ένα δροσερό φρούτο δεν θες τίποτα άλλο. Γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μια φορά, αλλά να το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με φουλ εγγύηση. Ναι. Τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει. Στα Lidl.
2: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος πτήκτης αφίσης Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 1-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξεγνιάστα.
0: Καλημέρα και στον Τάσο. Όχι μόνο σκάφη αναψυχής, λέει, αλλά και πισίνες στη δεκαετία του 80, γιατί ήταν η εποχή των πισινών. Καλημέρα και στο φίλο το Χρήστο, ο οποίος μας ακούει στη Γαλατινή στην Κοζάνη και λέει με 45, 260 μαθητές ήμασταν στο δημοτικό σχολείο, τώρα είναι μόνο 24. Σώστε την επαρχία, γιατί πεθαίνουμε, φωνάζει ο Χρήστος από την Κοζάνη. Ανάλογη είναι η κατάσταση και στις άλλες περιοχές εκεί της Μακεδονίας και στα Γρεβενά. Καλημέρα και στον Νικόλαο. Η μείωση των μαθητών, λέει, του Δημοτικού δεν απασχολεί κανέναν. Η μείωση των γεννήσεων δεν απασχολεί κανέναν. Ευτυχώς, λέει, που υπάρχει ο Χατζηνικολάου. Η αλήθεια είναι ότι για τον Νίκο Χατζηνικολάου και για τον Real FM και τη Real News, αυτό το θέμα, όλα αυτά τα πολλά τελευταία χρόνια, είναι ψηλά. Είναι σημαία. Και θα συνεχίσει να είναι. Καλημέρα και σε σένα, Νικόλα. Ήρθε η ώρα όμως για τις πληροφορίες σχετικά με τα όσα περιμένουμε να ακούσουμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό. Η Αμαλία φυσικά τις έχει.
2: Ναι, λοιπόν, να πούμε λοιπόν τις τελευταίες πληροφορίες. Εχθές είπα ότι περίπου το πακέτο θα είναι 1,7 δις. Οι νέες πληροφορίες λένε ότι θα είναι πολύ παραπάνω. Δεν θέλω να πω νούμερο γιατί μπορεί να πέσω έξω. Θα είναι 2, θα είναι 2,2 δις εννοώ. 2,3, 2,5. Πάντως θα είναι πολύ παραπάνω και θα έχει μέτρα και για την ενέργεια και για το ρεύμα, μαθαίνω, για καταναλωτές και επιχειρήσεις. Όμως θα υπάρχει και ένα μέτρο έκπληξη. Δεν έχει κυκλοφορήσει αυτό. Θα υπάρχει όμως μέτρο έκπληξη. Και επίσης θα υπάρχει κάτι, ενώ οικονομική ενίσχυση, για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτό λοιπόν ακούγεται πάρα πολύ από χθες, ότι εκτός από τους ελεύθερους επαγγελματίες, τη μεσαία τάξη, τους συνταξιούχους, ελεύθεροι επαγγελματίες, θα δούμε αν μειωθεί ή καταργηθεί το τεκμαρτό με βάση τη συνέπεια που το θέλουν και το ζητούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και σωστά το ζητούν. Εγώ λέω ότι θα δοθεί κάτι σε ενίσχυση και όχι έκτακτη σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν θα αφορά μόνο τους ενστόλους ή το νοσηλευτικό προσωπικό ή οτιδήποτε. Θα αφορά όλους.

0: αποχωρήσει του δημοσίου υπαλλήλου. Και επίση.
1: Αυτό δεν το είχα ακούσει μέχρι τώρα.
0: Ναι. Και επειδή θα έχουμε και την άξιση.
1: Είναι η πρώτη φορά που το ακούω, είναι δηλαδή, και είναι
0: λοιπόν,
1: από τα χείλη.
0: Μην θεωρήσετε ότι θα είναι το δώρο Πάσχα, α το πούμε, ένα 13ο μισθό ή οτιδήποτε. Όχι, θα είναι κάτι, κάποιο βοήθημα. Δεν ξέρω να σου πω το ποσό. Όμως το σημαντικό θα είναι ότι θα αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και μαζί με την αύξηση του κατώτατου μισθού θα πάει 970, 980 ο κατώτατος μισθός, μεικτά εννοώ, 1000! Κρατήστε και αυτό, θα το δούμε. Θα πάρουν και την αύξηση, αλλιώς την αύξηση του κατώτατου μισθού την παίρνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Άρα, θα, ωφελημένοι από τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός του ΔΕΘ, θα είναι και οι δημόσιοι υπάλληλοι όλοι. Το λέω αυτό. Χώρια από την προκαταβολή φόρου που θα μειωθεί σημαντικά, την κατάργηση του τεκμαρτού ή την προοδευτική μείωση του μέχρι να καταργηθεί. Μέτρα για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τους συνταξιούχους, το 400 που μπορεί, λένε, να πάει 400 κάθε Νοέμβριο δίνεται. Θα τα δούμε. Θα έχει και μέτρα για τους δημόσιους υπαλλήλους. Πολύ σημαντικό αυτό, αν συμβεί. Δεν θα είναι όμως δώρο Χριστουγέννων ή Πάσχα, το λέω, γιατί τα κόψαν τα δώρα, έτσι. Περίοδο της κρίσης.
1: Τα χάσαν οι άνθρωποι.
0: Τα χάσαν οι άνθρωποι και το δώρο Χριστουγέννων και το δώρο Πάσχα.
1: Όπως και οι συνταξιούχοι.
0: Και οι συνταξιούχοι. Λοιπόν, είναι από τις τελευταίες πληροφορίες. Θα τα δούμε όλα το Σάββατο, θα τα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Πάντως το πακέτο θα είναι, νομίζω, πολύ μεγαλύτερο του 1,7 δισευρώ. Πολύ μεγαλύτερο. Έχουμε και τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Κάποια χρήματα έτσι έχουν εξοικονομηθεί. Κρατήστε το και τα μέτρα για την ενέργεια και αυτά κρατήστε τα. Θα τα δούμε.
1: Μας έδωσε λοιπόν τις πληροφορίες της η Αμαλία σχετικά με το τι πρέπει να περιμένουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό. Ένα κλίμα για τις προθέσεις της κυβέρνησης έδωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στους ελεύθερους επαγγελματίες.
2: Εξετάζονται μια σειρά από αλλαγές για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι θα ακούσουν ευχάριστες ειδήσεις για το θέμα του τεκμηρίου.
0: Να σε διακόψω γιατί έχουν έρθει μηνύματα και χθες. Θεωρούν όλοι κάποιοι ακροτές, και εγώ το θεωρώ ότι είναι άδικο αυτό το όριο των 65 ετών για, αυτό το, για την οικονομική ενίσχυση στους συνταξιούχους. Και έχουν δίκιο. Δηλαδή πρέπει να το ξαναδούν στο Υπουργείο Οικονομικών και το λέει και ο Γιώργος. Δηλαδή κάτω των 65 λέει θα υπάρχει τίποτα για τους συνταξιούχους. Έχουν δίκιο. Υπάρχουν άνθρωποι που βγήκαν νωρίς στη σύνταξη για διάφορους λόγους.
1: Μα πόσο καιρό το φωνάζουμε. Από την πρώτη στιγμή. Το είχαμε πει ότι είναι άδικο αυτό το όριο.
0: Είναι κόφτης. Πετάει πάρα πολύ συνταξιούχους έξω. Ξαναδείτε το ηλικιακό όριο. Δεν είναι σωστό.
1: Και λέει ο Γιώργος, δεν φύγαμε όλοι με τον βαθμό του στρατηγού.
0: Σωστά.
1: Είπα αξιωματικός λέει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καλημέρα αγαπητέ Γιώργο.
0: Καλημέρα,
1: καλό
0: Γιώργο.
1: Μήνα και σε σένα. Καλό μήνα και στον φίλο μας, τον Θανάση. Να σε καλά, Θανάση. Χθες λέει στο σούπερ μάρκετ οι τιμές ήταν οι ίδιες σε όλα. Στο φρέσκο γάλα λέει είχε αυτή την έκπτωση σε ένα το οποίο όμως έκανε 2,5 ευρώ. Το δούλευμα συνεχίζεται, γράφει εδώ ο Θανάσης. Καλημέρα φίλε και αναφέρεται φυσικά και στο δημογραφικό το πρόβλημα το οποίο υπάρχει και στο δικό του χωριό. 46 μόνιμοι κάτοικοι το χειμώνα με μέσο όρο ηλικίας πάνω από τα 70 έτη. Δυστυχώς τα πράγματα είναι λέει όπως τα ακούσαμε νωρίτερα από τον αξέχαστο Θανάση Βέγκο. Καλημέρα, καλό μήνα Θανάση. Και ένα μήνυμα από τον Ιωάννη, από το ταξί, από την Πεύκη, που αναφέρεται σε προβλήματα με την κίνηση και λέει απίστευτο μποτιλιάρισμα στο Χαϊδάρι, στο ρεύμα προς Ασπρόπυργο. Η κάθοδος είναι πολύ καλύτερη. Σε ευχαριστούμε πολύ Ιωάννη για την πληροφορία. Όμως ο αρμόδιος για τα θέματα της κίνησης, ο Παναγιώτης Βολάνιος, είναι δίπλα μας. Έλα Παναγιώτη.
3: Καλημέρα και πάλι. Καλό μήνα. Με τρεις σελίδες μπήκα. Οπότε θα πούμε πολλά.
1: Κάνεις πλάκα τώρα.
3: Όχι, αλήθεια, αλήθεια.
0: Ωραία.
1: Φίλε.
3: Όπως έχουν σωστά αντιληφθεί και οι ακροατές και οδηγοί, θα πούμε αρκετά. Κοκκίνησε ο χάρτης, ξεκινάμε από Κηφισό. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι το ύψος της Ιεράς Οδού στο Εγάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Εκεί υπενθυμίζω νωρίτερα είχαμε και τη σύγκρουση φορτηγού με μοτοσυκλέτα στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου. Οπότε έχουν απομείνει τα απόνερα.
1: Γι' αυτό είναι και το μήνυμα λοιπόν που έχει στείλει ο Ιωάννης. Γι' αυτό είναι το μποτιλιάρισμα εκεί στο Χαϊδάρι, στο ρεύμα προς Ασπρόπυργο.
3: Ακριβώς. Ενώ στο ρεύμα εισόδου που μας λέει ότι είναι καλύτερη εικόνα, εκεί έχουμε κίνηση από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Παραμένει απροσπέλαστο το ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη από Κορυδαλό μέχρι τη συμβολή της Πετρουράλη με τον Κηφισό στο Εγάλεο. Τώρα πάμε στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγει κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Ανάλογη είναι η εικόνα και στις Πειραιώς, Μάρνη και Σταδίου στην Ομόνια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος Νέας Σμύρνης. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και ανατμήματα στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε και στις δύο κατευθύνσεις, λεωφόρο Αλεξάνδρας Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Παπάγου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Βύρωνα μέχρι Ηλιούπολη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό.
1: Φτάνει βρε αγόρι μου, λυπήσου μας, είναι και πρώτη του μήνα.
3: Γι' αυτό θα πω μερικά ακόμη και θα ολοκληρώσω.
1: Μας υποχρέωσες.
3: Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Φάλιρο μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Επιβαρημένη Πειραιός στο ρεύμα προς Αθήνα, σε Φάλιρο, Ταύρο, Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Στο κατακόκκινο είναι η Μικρά Ασία, ο Μυρίδου Κυλίτσι στον Πειραιά.
1: Ο Μυρίδου Κυλίτσι, σε τι είναι?
3: Στο κατακόκκινο ήθελα να πω ερυθρόλευκο, αλλά μην έχουμε παρεξηγήσει από πρώτη του μήνα γι' αυτό.
1: Ναι, ναι.
3: Και, και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά επιβαρημένοι. Και τέλος, πάμε και στην Αττική Οδό. Έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: Πάλι κόμβος.
4: Κόμβος λέω.
1: Ναι, κόμβος λέμε. Έχει βγει και η ομάδα κόμβος, αλλά έχει κίνηση στους κόμβους. Ναι, για λέγε Παναγιώτη.
3: Και 10-15 λεπτών οι καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Πήξαμε στους κόμβους. Θυμαριά. Ευχαριστούμε Παναγιώτη Βολάνη. Καλή συνέχεια.
0: Κοίτα, έχουν έρθει μηνύματα για το ηλικιακό όριο των 65 ετών. Λέει ο Ηλίας, καλημέρα και καλή σεζόν. Πέστε κάτι για τη 13η σύνταξη που δίνεται. Δεν είναι 13η σύνταξη, είναι έκτακτη. Όχι, οικονομική ενίσχυση δεν είναι έκτακτη, είναι μόνιμη.
1: Είναι μόνιμη, ναι.
0: Είναι, έτσι, όχι, γιατί πάει έκτακτη. Είμαι 64 και δεν το δικαιούμαι. Έχει δίκιο ο άνθρωπος.
1: Απόλυτο δίκιο.
0: Έχει απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, δείτε το ξανά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Πάνο. Δεν μου λέτε, λέει, τα πιτόγυρα στο γραφικό που χρησιμοποιούνται ως δείκτης ευημερίας. Τι περιλαμβάνουν, είναι απ' όλα. Αυτό δεν μας το είπανε Πάνο. Αλλά μας είπανε ότι τη δεκαετία του 80 τρώγαμε περίπου 500 πιτόγυρα ο καθένας. Και τώρα έχουμε πέσει στα 187.
0: Αυτά. Ο δείκτης του πιτόγυρου.
1: Ακριβώς. Είναι και αυτός ένας δείκτης ευημερίας. Καθώς μεγαλώνουμε, περνάνε τα χρόνια. Εντάξει, άλλοι γυρνάνε πιο γρήγορα, βέβαια. Η Κάτσου, για παράδειγμα, εντάξει, φαίνεται πολύ μεγαλύτερη από μένα. Αλλά αυτό έχει την εξήγησή
0: του. Εγώ φαίνομαι.
1: Εννοείται. Τώρα μας βλέπουν δίπλα-δίπλα, για παράδειγμα, στο βίντεο που έχουμε ανεβάσει σήμερα σε Instagram και Facebook. Και το λένε οι άνθρωποι ότι η κυρία δίπλα του, ποια είναι η ηλικιωμένη κυρία, έχει έρθει με τη θεία του. Κατάλαβες, γράφουν τέτοια πράγματα οι ακροατές.
0: Συνέχισε, πες κι άλλα.
1: Υπάρχει εξήγηση όμως, παιδιά, δεν φταίει. Κάτσου, δεν είναι ότι κάνει κακή ζωή κτλ. Είναι το ζώδιο της. Είναι το ζώδιο της. Λοιπόν, την εξήγηση.
0: Το ζώδιο μου είναι.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Την εξήγηση δίνει ο Κώστας Λεφάκης. Δηλαδή, υπάρχει επιστημονική εξήγηση.
0: Ωραία, για να ακούσω λοιπόν.
1: Δηλαδή, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ποια είναι τα ζώδια τα οποία γερνάνε πιο γρήγορα. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι η κυρία Κάτσου είναι Ταύρος.
5: Ποιο ζώδιο γερνάει πιο γρήγορα?
6: Τα ζώδια που γυρνάνε πιο γρήγορα μπορεί να διατηρούνται, αλλά γυρνάνε φυσικά τα ζώδια της γης. Οι Ταύροι, οι Εγώκεροι και οι Παρθένοι.
1: Ορίστε, Ταύροι, Εγώκεροι και Παρθένοι. Δεν φταίω εγώ, Κάτσου μου.
0: Καλά, δεν πειράζει, τι να κάνουμε τώρα.
1: Και εσύ είσαι. Παρθένος εσύ.
0: Και εσύ γερνάς και εμένα, μαζί γερνάμε. Δεν πειράζει.
1: Εγώ είμαι ακόμα μπουμπούκι, γι' αυτό είμαι έτσι φρέσκος, φρέσκος.
0: Εγώ είμαι μια κιλουμπανά, φρέσκος, φρέσκος είσαι.
1: Άντε πάλι με την κοιλιά.
0: Τι είναι, παιδί μου, δεν έχεις
1: κιλουμπα. Εδώ σου λέει ότι είσαι γρία μπάμπο. Σου λέει εδώ ο Λεφάκης και σένα σε πείραξε κοιλιά.
0: Τι είμαι.
1: Γρία μπάμπο.
0: Έτσι εξηγείτε λοιπόν. Εγώ με τον Νίκο θα γερνάμε εμείς, τι να κάνουμε, θα απολαμβάνουμε εσένα που δεν γερνάς.
1: Εσείς θα μεγαλώνετε και θα μένω εγώ αιώνια νέος.
0: Ναι, ακριβώς, αιώνια. Καλά στο μυαλό, έχεις μείνει στην υπηαγική ηλικία.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Δεν έχει οριμάσει το μυαλό, το ξέρουμε αυτό, αλλά τέλος πάντων.
1: Καλημέρα και στα φίλα μας τον Χαράλαμπο. Καλημέρα, λέει, στους απανταχού ακροατές. Να σε καλά, Χαράλαμπε. Καλό μήνα, φίλε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στην Κατερίνα. Καλή σεζόν, λέει. Γλυκύτα τα πλάσματα. Τελικά, λέει, σε έπεισε η Αμαλία να επιστρέψεις από τις διακοπές.
0: Ναι, ήρθε το πουλάκι.
1: Τι να κάνω, Κατερίνα. Καλό
0: τρόπο.
1: Μήνα και σε σένα.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από την εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεται σε μια εφαρμογή διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.
4: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
7: Στο Abu Dhabi σχεδιάζεται να κατασκευαστεί η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο. Πρόκειται για μια εγκατάσταση με ηλικιώδες κόστος κατασκευής, καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να φτάσει τα 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Αντίστοιχες θα είναι και οι ενεργειακές της δυνατότητες, καθώς η κολοσσιαία μπαταρία θα μπορεί να αποθηκεύει περισσότερες από 19 γιγαβατόρες ενέργειας. Το σύστημα θα συνδυάζεται με ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένη ισχύως 5,2 γιγαβάτ, ώστε να παράγει και να διανέμει ενέργεια 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και τις ημέρες χωρίς ηλιοφάνεια. Η μεγαλύτερη κατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται ήδη από το 2025 και αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί το 2027.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
9: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά.
10: Λατό FM στους 103,3.
11: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικού Ντουρί 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
12: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
13: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
12: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
14: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
15: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
16: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
17: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
16: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
17: Σίκα πώς?
16: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
18: ΣΥΚΑ Thermocoat!
19: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
20: Εμπορικό συνεργάτη Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
21: Λατό FM στους 103,3.
22: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
23: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: 34 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Στάσου Μίγδαλα! Στάσου! Στάσου, μην τρέχεις!
0: Μην τρέχεις κάτι, θα σου δώσω γάλα αμυγδάλου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τώρα που θα το βρούμε μειωμένη τιμή, βεβαίως, θα σου πάρω να έχεις εκεί να πίνεις γάλα αμυγδάλου.
2: Τι, του ζήνε.
0: Αφού σκώσεις εκεί να του μπανιάς.
2: Φουσκώνει το γάλα αμυγδάλου.
0: Κάτι θα κάνει, ρε παιδί, δεν μπορεί κάποια παρενέργεια θα έχεις. Ναι. Καλημέρα στο Γιάννη το Σκουλετάκι. Καλό μήνα, Άρχοντα. Να είσαι καλά, την αγάπη μας. Καλημέρα και καλό μήνα στην Αναστασία. Υπομονή λοιπόν να έχουμε και αυτή την σεζόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Για πάμε παρακάτω, γιατί λέει εδώ τώρα ένας ακροατής ότι εμείς, λέει, οι Ταύροι, εγώ και οι Παρθένοι, ναι, μπορεί, λέει, να γυρνάμε γρηγορότερα, αλλά γινόμαστε και σοφότεροι πιο γρήγορα. Γι' αυτό, λέει, μην τον ακούσα, μην την ακούσει την Αμαλία. Είναι, λέει, σε όλα εκτός από τα αθλητικά. Ελπίζω όταν γίνει σοφότερη να κάνει και σοφή επιλογή ομάδας. Λέει ο φίλος εδώ, ο ακροατής. Έτσι, εγώ μεταφέρω, ναι, απλά το μήνυμά του.
2: Okay, εντάξει. Δεν αλλάζουμε ομάδα.
0: Ναι, τέλος πάντων. Για πάμε τώρα στην ασπίδα του Αχιλλέα, γιατί χθες, ναι, έπεσαν οι υπογραφές.
2: Έπεσαν υπογραφές, μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Υπογράφτηκε στο Τελαβίβ η συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ. Να, αυτή η φιλοσοφία της ασπίδας του Αχιλλέα είναι η δημιουργία ενός ενιαίου και διασυνδεμένου πλέγματος άμυνας. Δηλαδή, τι σου λέει, θα προστατεύουμε την χώρα, έτσι, την αεράμινά της, απέναντι σε αεροσκάφη, ντρόνς, πυράβλους, κρούς και βαλιστικές απειλές. Δηλαδή, πλέον, και θα πάρουμε πολλά συστήματα, δεν είναι ένα-δύο, όλο αυτό θωρακίζει τη χώρα. Και θεωρείται πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη και για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και για την, θα πω, για την άμυνα της χώρας. Κάτι το οποίο εξήρε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, ο οποίος είπε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική συμφωνία. Με αυτόν τον τρόπο, η συμφωνία, να πω, ότι κινείται στα επίπεδα των 3 δισευρώ, στοιχίζει όλο αυτό. Έτσι, είναι η πλήρης ανάπτυξη του συστήματος που θα κοστίσει τόσο. Υπογράφτηκε χθες στο Τελαβίβ και τα Ισραηλινά συστήματα θα λειτουργούν διαλειτουργικά. Και τα υπάρχοντα με αυτά που έχει η Ελλάδα ήδη. Άρα καταλαβαίνουμε ότι θωρακίζεται η άμυνα της χώρας.
0: Επί της ουσίας πρόκειται για ένα επιχειρησιακό κέντρο το οποίο θα προστατεύει την εδαφική μας κυριαρχία, θα προστατεύει τη χώρα από τον Εύρο μέχρι και κάτω το Καστελόριζο. Θα υπάρχει λοιπόν αυτή η ομπρέλα σε συνεργασία με το Ισραήλ. Ακριβώς, κάτι το οποίο έχει ενοχλήσει πάρα πολύ την Τουρκία, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι σε αντιπαράθεση με το Ισραήλ. Τώρα βλέπει λοιπόν και αυτή τη συνεργασία και οι Τούρκοι έχουν αρχίσει και εκφράζουν την ανησυχία τους ότι τους περικυκλώνουμε.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι το οποίο προτάσουν οι Τούρκοι. Η ασπίδα λοιπόν του Αχιλλέα μπαίνει πλέον σε εφαρμογή, θα είναι παραδοτέα προς την Ελλάδα περίπου το 2028 και εντάσσεται στο πρόγραμμα, στο νέο δόγμα για τις ένοπλες δυνάμεις στο Ελλάδα 2030. Πήρε το όνομά της λοιπόν προφανώς από την ασπίδα του Αχιλλέα και άκουγα χθες που λέει Σαμαλία τον Νίκο Ευαγγελάτο, ο οποίος έκανε ανάλυση γιατί πήρε αυτή την ονομασία το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
2: Ονομάστηκε ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Ναι, είναι από την ραψοδία Σίγμα λοιπόν, εκεί πέρα του Ομήρου, όπου αναφέρεται η ασπίδα του Αχιλλέα. Όταν λοιπόν ο Έκτορας σκότωσε τον Πάτροκλο, τότε του πήρε και τα όπλα γιατί νόμιζε ότι είναι ο Αχιλλέας. Τότε η μητέρα λοιπόν του Αχιλλέα έκανε παραγγελία στον ύφεστο, τον νέο του οπλισμό, και τότε δημιουργήθηκε αυτή η περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα, η οποία καταγράφεται σύμφωνα με τις περιγραφές του Ομήρου. Εκεί λοιπόν φαίνεται μία πόλη στην οποία γίνεται μάχη και μία πόλη η οποία είναι ευημερούσα. Δείχνει λοιπόν αυτές τις δύο διαφορετικές πλευρές. Από εκεί λοιπόν προκύπτει και η ασπίδα του Αχιλλέα, να είναι καλά ο Νίκος Ευαγγελάτος, που μας έδωσε χθες αυτή την πληροφορία. Πάμε και λίγο στα πολιτικά, γιατί δεν έχουμε αφήσει πίσω. Λέγαμε χθες για το μπιφ το οποίο υπάρχει μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και του Αλέξη Τσίπρα, που θα ανέβει στην ΔΕΘ νωρίτερα από τον Πρωθυπουργό αύριο για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς. Υπάρχει όμως και το μπιφ, το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, αλλά αρχίζει και γίνεται πιο έντονο, μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά και του Υπουργείου Κόμματος με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Είναι αυτό το ολίγη από λαός που είπε ο.
0: Ήταν η αναφορά αυτή του κυρίου Τσούτσια. Να την ακούσουμε τι είπε ακριβώς. Άναψε την φωτιά. Ο κύριος Τσούτσιας είναι ο εκπρόσωπος, ο διευθύντης του γραφείου τύπου του πρώην Πρωθυπουργού.
3: Κύριε Τσούτσια, καταλαβαίνω ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει κλείσει ερμητικά τις πόρτες του με την παράταξη.
4: Όχι, καταλαβαίνετε απολύτως λάθος.
3: Γιατί?
4: Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κλείσει καμία πόρτα με την παράταξη.
3: Τι
4: Τι εννοείται τώρα?
5: Υπάρχει το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη.
3: Είναι η Νέα Δημοκρατία.
5: Κατ' όνομα. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη είναι ένα σημειτικό Πασόκ. Το παλιό σημειτικό Πασόκ. Με λίγο παλιό λαό. Και ανάλογα την περίοδο τη δημοσκοπήση ρίχνουμε και δύο ατάκε. Πρόσφατα θυμηθήκανε και του πολίτε του δεξιού ή του κεντροδεξιού. Τόσα χρόνια ήταν απαγορευμένη λέξη. Απαγορευμένη λέξη, αν έλεγε δεξιά ή κεντροδεξιά, ειδικά δεξιό, αν έλεγε ήταν απαγορευμένο. Τώρα παραμονές των εκλογών και επειδή οι δικές τους δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει, θυμηθήκαμε το γράμμα και το Βίτσι.
0: Είχαμε ξεχάσει το γράμμα και το Βίτσι.
2: Ναι, το είχαμε ξεχάσει, αλλά. Στελέχη του λαός δεν πήγανε στην Νέα Δημοκρατία επί Σαμαρά.
0: Εννοείται, ο Αντώνης Σαμαράς έφερε στην Νέα Δημοκρατία.
2: Έχω ξεχάσει κάτι, ρε παιδί μου.
0: Άδωνη Γεωργιάδη, Μάκη Βορύδη, Θάνο Πλεύρη. Και Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Ναι, λέω λοιπόν. Ναι, μήπως έχει ξεχάσει, μόλις του διέφυγε τον Κριτσούτσι γι' αυτό. Ότι δηλαδή αυτά τα στελέχη. Ποιο άμα τα πήρε από το λαός και τα φέρει στην Δημοκρατία. Δεν ξέρω, λέω τώρα.
0: Αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι, αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή ναι. Ιστορικά έτσι ιστορικά. Έχουν γίνει τα πράγματα.
2: Και πραγματικότητα είναι αυτό.
0: Από εκεί και πέρα τώρα ότι έχει μαζευτεί και ένα μέρος του Πασόκ. Του εξυγχρονιστικού, να ναι. Το πούμε έτσι, του σημειτικού δηλαδή, όπως λέει ο κύριος Τσούσιας.
2: Το Πασόκ πάει με όλα.
0: Ναι, είναι και αυτό γεγονός.
2: Ναι,
0: δηλαδή,
2: φυσικά.
0: Να ξέρουν πώς καταγράφονται.
2: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, αυτό προκάλεσε την αντίδραση κυβερνητικών στελεχών και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος είπε ότι ο Σαμαράς έφερε τα στελέχη του λαού στη Νέα Δημοκρατία και του Άδωνη Γεωργιάδη, που ήταν ένα από αυτά τα στελέχη. Να ακούσουμε τι απάντησε.
6: Θέλω να πω ότι προσωπικά πιστεύω και δεν το λέω τώρα, το πιστεύω. Ότι αυτή η τοποθέτηση του κ. Τσούτσια δεν εκφράζει τον Αντώνη Σαμάρα. Αλλά είναι τοποθέτηση του κ. Τσούτσια. Ο κ. Τσούτσιας δεν έχει ιδιαίτερο ταλέντο στις συνεντεύξεις, ποτέ δεν είχε. Αν αυτός θα είναι ο spokesman του Σαμάρα, δεν τα βλέπω κάτι πράγματα για τον πρόεδρο. Δεν είναι να είμαι ειλικρινής. Μια κακή περίπτωση. Εκπροσώπη, καλό παιδί για να σου μαζεύει τα δελτία τύπου και αυτά, αλλά όχι για να σε εκπροσωπεί. Λοιπόν, είναι τελείως βέβαιο ότι αυτό το οποίο είπε είναι εξαιρετικά προβλητικό για μας. Αλλά το κυριότερο, εξαιρετικά
0: πολιτικό
6: του Σαμαρά. Πρακτικά τα στελέχη του Λαϊκού Ορθόδοξου Αγιαρμού μπήκαν στη Νέα Δημοκρατία επί Αντώνη Σαμαρά. Άρα το αν το λέει τώρα αυτό ο Τσούτσιας υπουργός του Σαμαρά είναι λίγο γελίο.
0: Ωραία, ένα μπιφ που θα έχουμε το επόμενο διάστημα.
2: Ναι, ναι,
0: θα έρθουν και ανακοινώσεις.
2: Ναι, γιατί λέει ότι τώρα ετοιμάζεται ο κ. Σαμαράς, είναι έτοιμο, τα έχει όλα έτοιμο και ότι μέσα στο Σεπτέμβριο μπορεί να ανακοινώσει το κόμμα. Το έχω ξανακούσει βέβαια αυτό. Έχουν δοθεί ημερομηνίες και μήνες κτλ. Δεν ξέρω αν επιβεβαιωθούν οι νέες πληροφορίες. Πάντως φαίνεται ότι έχει αποφασίσει και θα το κάνει το κόμμα ο κ. Σαμαράς. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Παιδί μου, είναι έτοιμο, μόνο για ανακοινώσεις από μένα. Ναι.
7: Γρήγορα θα έχουμε και πάλι πολιτικές εξελίξεις με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη.
0: Να. Το λέει.
2: Ποιο το λέει.
0: Καλά, ρε παιδί, σύντομα θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις.
2: Ναι. Όχι πολιτική άνοιξη. Όχι πολιτική άνοιξη.
0: Ρε παιδί, μετά πολιτικό φθινόπωρο.
2: Ναι.
0: Αλλά έχουν και εκεί μπιφ, έτσι. Δεν έχουν μόνο οι άλλοι, γιατί έχουν την κόντρα εκεί πέρα μεταξύ Ελλάς και Πασόκ. Αλλά και εδώ.
2: Σκληραίνει κόντρα.
0: Και εδώ έχουν. Έχουν και από εδώ προβλήματα.
2: Βεβαίως έχουν και έχεις δίκιο. Έχει πειράξει το Πασόκ το ότι ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να πάει στη Θεσσαλονίκη 2 Σεπτέμβρη. Σου λέει μια μέρα πριν την 3η Σεπτεμβρίου που μας ανήκει παραδοσιακά. 3η Σεπτέμβρη να περνάς. Δεν είναι τυχαίο. Άρα υπάρχει μπιφ εκεί και καλά κρατεί.
0: Θα κλετήσουμε εδώ 3 του μηνός θα γίνει. Μεγάλο αφιέρωμα,
2: να,
0: εννοείται.
2: Το αφιέρωμα που πρέπει.
0: Εννοείται για την Πασοκάρα. Τώρα εδώ έχουμε ανησυχούντες σχετικά με τα γάλατα και τις μειωμένες τιμές. Ναι. Είναι ο διευθυντής του σταθμού μας, ο Γιάννης ο Βασιλόπουλος. Άκουσε νωρίτερα για το γάλα αμυγδάλου. Εκείνος ανησυχεί για το γάλα αρακά. Τι θα γίνει, λέει, με το γάλα αρακά.
2: Αυτό, ναι, δεν το...
0: Εάν είναι και αυτό στις μειωμένες τιμές.
2: Ναι, δεν το ξέρουμε. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω αν το ξέρει ο Ιωσήφ. Εγώ δεν το ξέρω.
0: Όχι, όχι. Η Κασιανή Βραχά που έκανε το ρεπορτάζ έχει βρει γάλα καρύδας, έχει βρει γάλα βρώμης, γάλα σόγιας.
2: Τον απογοήτευσες.
0: Γάλα αμυγδάλου και όλα τα υπόλοιπα. Αρακά δεν έχει βρει. Αν θέλει κανένα. Γιαννάκη μου, αγαπημένη, εάν θέλει κανένα αμύγδαλο.
8: Στάσου, αμύγδαλα!
0: Έλα να σου δώσουμε. Έχουμε κρατήσει πολλά.
2: Πάντω εγώ θυμάμαι το χειρικό με το.
0: Καλό μήνα.
2: Νέο που πήγε κάπου στο. Που είχε πάει στην Περιστέρι. Στο Ηλίον και ζήταγε γάλα αρακά.
0: Το γάλα αρακά.
2: Σε ποια περιοχή.
0: Και δεν ξέρανε στο Περιστέρι το γάλα αρακά.
2: Δηλαδή.
0: Και έπεσε από τα σύννεφα ο άνθρωπος. Δηλαδή σου λέει τι είναι αυτή.
2: Τι είναι αυτή.
0: Δεν ξέρουν το γάλα αρακά.
2: Πλεμπέι.
0: Εγώ ήταν μεταξύ παιδιά σου, μου δεν το είχα ξανακούσει.
2: Ούτε εγώ το είχα ξανακούσει.
0: Σε αυτό το ηχητικό του άνθρωπου.
2: Πλεμπέι τώρα να μην έχετε εκεί στο Περιστέρι γάλα αρακά.
0: Ρε τι ζούμε. Καλημέρα Γιάννη.
2: Καλημέρα Γιάννη μου.
0: Τώρα που μπήκαμε στο Σεπτέμβριο, πάμε λοιπόν για κανονικότητα, πάμε και για το άνοιγμα των σχολείων. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλίων κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει για την επιστροφή στην τάξη.
2: Οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετείς και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για έναν χρόνο από το Coffee Island, το πρώτο γεμίσμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
0: Να πω και μια γλυκιά καλημέρα στο φίλο μας εδώ τον Αναστάσιο, ο οποίος λέει καλημέρα Αμαλία τη ζωγράφια και εμένα με προσφωνεί εδώ στο μήνυμά του ρε Μαθουσάλα, ρε Μαθουσάλα.
2: Καλημέρα.
4: Ξεκουφιασμένο στραβάδι.
0: Θες να προσθέσεις κάτι?
2: Όχι, εγώ τίποτα.
0: Ανόμιζα.
2: Εγώ τίποτα απολύτως.
0: Διαφημίσεις το διάλειμμα και γυρνάμε.

0: Real FM.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι.
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει.
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει.
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει.
3: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπούμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
4: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
2: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
12: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
11: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
12: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή για τα τελευταία 10 λεπτά της σημερινής εκπομπής. Ήρθε και το κορίτσι εδώ πέρα δίπλα μου και πρέπει να της μεταφέρω το μήνυμα του Κωνσταντίνου. Καλημέρα, Κωνσταντίνε, καλημέρα, φίλε. Καλώς βρεθήκαμε. Καλό μήνα, καλή ραδιοφωνική περίοδο να έχουμε. Και λέει, ένα μπουμπουκάκι έχεις δίπλα σου, λέει, αλλά και εσύ είσαι καλούλη.
1: Μα έτσι, έτσι.
0: Εσύ είσαι το μπουμπουκάκι.
1: Εγώ είμαι, μπουμπουκάκι.
0: Ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε μου, να είσαι καλά, φίλε. Είδες που συζητήσαμε το προηγούμενο διάστημα για τον τουρισμό, πραγματικά είχαμε αύξηση και των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων. Γίνεται ένας χαμός, ακόμα γίνεται, κυρίως στη Νότια Ελλάδα, ναι, δηλαδή στα νησιά μας. Δεν ξέρω αν είδες ένα βίντεο από την Κρήτη από τον Πάνο.
1: Το είδα.
0: Το είδες.
1: Τι ήταν αυτό.
0: Είναι αντίστοιχο με το βίντεο που είχαμε δει από τα Κουφονίσια,
1: ναι,
0: με,
1: ναι,
0: την παραλία την Ιταλίδα.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν και στον Πάνο, κάτω,
1: ναι,
0: στα Χανιά. Παιδιά, ναι, αυτό το βίντεο που φαντάζομαι οι περισσότεροι το είδατε στο διαδίκτυο. Πάει το καραβάκι όπου ετοιμάζονται να κατέβουν οι επισκέπτες και περιμένουν εκατοντάδες. Για να μην πω και μεγαλύτερο νούμερο.
1: Ακριβώς.
0: Όπου δεν βλέπεις γη, δηλαδή χώμα δεν βλέπεις.
1: Δεν βλέπεις, όχι, ανθρώπους βλέπεις.
0: Εντάξει, είναι και το θέμα αυτό ένα μεγάλο πρόβλημα. Από την άλλη, βέβαια, είδες τι συζητάμε όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι και οι Έλληνες αλλά και οι ξένοι επισκέπτες πλέον πάνε και αγοράζουν από το σούπερ μάρκετ για να αποφύγουν.
1: Εγώ το είσα στην Κεφαλονιά αυτό. Επειδή πήγα σούπερ μάρκετ, σου λέω ότι μου λέγανε και τα κορίτσια εκεί υπάλληλοι ότι είναι κάθε μέρα γεμάτα το σούπερ μάρκετ και από ξένους και από Έλληνες. Πάνε και αγοράζουν, ξέρεις, για να μαγειρέψουν στο σπίτι κτλ.
0: Ακριβώς. Οι επιχειρηματίες λοιπόν της εστίασης το επιβεβαιώνουν αυτό. Θα τους ακούσετε αμέσως τώρα από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα με την Ρίτσα Μπιζόγλη. Εκεί μεταδόθηκε λοιπόν το συγκεκριμένο ρεπορτάζ.
2: Οι τουρίστες πλέον καταναλώνουν είτε στα Airbnb είτε στα ξενοδοχεία τα οποία επιλέγουν. Αυτό το οποίο αναφέρουν χιλιάδες συνάδελφοι σε όλη την Ελλάδα είναι ότι πλέον έχουμε ένα τουρισμό των σούπερ μάρκετ.
3: Μια οικογένεια θα πάρει κάτι στη μέση και δύο πιάτα. Δεν θα πάρει ο καθένας το δικό του πιάτο και θα κάνει κατανάλωση. Επίσης βλέπω ότι παίρνουν πάρα πολλοί από σούπερ μάρκετ και αυτά στα δωμάτια να κάνουν κάτι πρόχειρο να φάνε. Οπότε αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την εστίαση.
0: Έχουμε πλέον τον τουρισμό των σούπερ μάρκετ.
1: Ακριβώς.
0: Λένε οι επιχειρηματίες της εστίασης.
1: Έτσι είναι.
0: Έτσι.
1: Εγώ το ζήσα, σου λέω. 6 μέρες πήγα στην Κεφαλονιά. Πραγματικά γινόταν ό,τι ώρα και να πήγαινες. Χαμός στο σούπερ μάρκετ. Και έβλεπα όλους να παίρνουν και ψωμί του τόστ, τυρί του τόστ, τα έτοιμα τα γεύματα. Πάρα πολύ. Κατεψυγμένα, ξέρεις, που τα βάζεις σε ένα φουρνάκι. Πάρα πολύ. Άρα σημαίνει ότι πλέον. Σου λέει όλος να μείνω, να πληρώσω τη διαμονή, αλλά δεν έχω να φάω κάθε μέρα έξω.
0: Δεν βγαίνει.
1: Δεν βγαίνει.
0: Και δεν αφορά μόνο τους Έλληνες.
1: Όχι, αφορά και
0: αφορά
1: τους ξένους,
0: ξένους επισκέπτες, γιατί και εκεί υπάρχει κρίση. Έτσι. Και τα δικά τους εισοδήματα έχουν μειωθεί. Καλημέρα, Παναγιώτη, καλό μήνα και σε σένα. Σχετικά με τα σλόγγαν από τις ΕΔΕΘ, θα έλεγα την Παρασκευή, αν συμφωνεί και η Αμαλία, να κάνουμε μια αναδρομή σε αυτά τα οποία έχουν ακουστεί.
1: Φυσικά.
0: Τις τελευταίες, πολλές τελευταίες ΔΕΘ,
1: ναι, ναι.
0: Να θυμηθούμε έτσι. Εντάξει. Τι έχουν ακούσει τα αυτιά μας και πόσα από αυτά τα οποία υποσχέθηκαν οι ταγοί αυτού του τόπου τελικά υλοποιήθηκαν. Θες να το κάνουμε αυτό το αφιέρωμα την Παρασκευή?
1: Ναι, ναι, το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Πάντως να πω ότι όλα τα τελευταία χρόνια που ακολουθώ τη ΔΕΘ, τα πολλά τελευταία χρόνια, πάντα είναι στο επίκεντρο το οικονομικό πακέτο που ανακοινώνει ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Είναι ξεκάθαρο.
0: Λοιπόν, έχουμε να ακούσουμε.
1: Αυτό θέλω να ακούσω λοιπόν. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Την Παρασκευή.
1: Ναι, την Παρασκευή.
0: Αφιέρωμα.
1: Περιμένω να ακούσω.
0: Υπόσχεση.
1: Ακριβώς.
0: Να σας πούμε και για το μεγάλο μας εβδομαδίο διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Η κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Ναύπλιο.
1: Πολύ ωραίο και φθινόπωρο, τέλεια θα είναι.
0: Πανέμορφο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rendecar. Περισσότερα στο selectarendecar.com και σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Επίσης, στην κλήρωση της Δευτέρας, διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Οι καλοκαιρινές εκτόσεις συνεχίζονται με μοναδικές προσφορές σε στρώματα και κρεβάτια για να ανανεώσετε το υπνοδωμάτιό σας και στις πιο προνομιακές τιμές. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και επωφεληθείτε από καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Και μάλιστα με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Και τρίτο δώρο του διαγωνισμού, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, είναι 4 συσκευές από τη σειρά Ρετρό, καφετιέρα Εσπρέσο, βραστήρας, φρυγρανιέρα και τοστιέρα, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Δεν είναι GR αυτό για πρώτο τη σεζόν.
1: GR! Real.gr.
0: Εντάξει, είπαμε, όχι να μας πάρεις και τα αυτιά. Real.gr, λοιπόν, εκεί θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

0: Γιατί θες να βγω να μιλήσω πάνω στον Μποτσέλη που τραγουδάει στα ιταλικά το September Morning?
1: Φεύγουμε, το σου κάνει νόημα ο κύριος Σαπρανίδης.
0: Φεύγουμε.
1: Ναι.
0: Θες να φύγεις?
1: Τι να, τελείωσε η εκπομπή, τι να κάνω? Θέλω να, φύγω, ναι. Από...
2: Στάσου μίγδαλα!
0: Με το September Morning στα ιταλικά λοιπόν θα σας αποχαιρετήσουμε, θα σας ευχηθούμε να έχετε έναν καλό μήνα, καλή συνέχεια στην ημέρα σας, ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Να είστε καλά, ακολουθεί ο Γιάννης Παπαγιάννης.
1: Να είστε καλά.

0: FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
0: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
2: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
0: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
3: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
0: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
4: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
5: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλα. Έρχεται στον Real FM 97,8.
6: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Λατό FM, στους 103,3.
11: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
12: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28 410 25 718 και 27 562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
13: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
10: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
14: Φόρου Συγκρού. Καθυστερημένα τμήματα σε Μεσογείο, Καρέα, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό. Από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Τροχαίο δυστύχημα με τρεις νεκρούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Τη ζωή τους έχασαν οι δύο οδηγοί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, καθώς και μια ακόμη κοπέλα. Κανένας τους δεν φορούσε κράνος, δήλωσε εκπρόσωπος αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλείδου. Αύριο θα απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, το μόρο είχε δεχθεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέες απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Θα τους πλήξουμε σφοδρά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Με σκληρά αντίπεινα προειδοποίηση η Τεχεράνη. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε νέες δροσικές επιθέσεις στο Κίεβο της Ουκρανίας και τις γύρω περιοχές κατά τη διάρκεια της νύχτας. 2 νεκροί ανάμεσά τους, οι δράστης και ένας σοβαρά τραυματισμένος, είναι ο απολογισμός επίθεση με μαχαίρι στην Times Square της Νέας Υόρκης. Η 49χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα από αστυνομικά πυρά.
5: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Το αργυρό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες στο Στίβο κατέκτησε η ομάδα σκυταλοδρομίας 4x100 των γυναικών με 43 δευτερόλεπτα και 61 εκατοστά. Στο χάντμπολ, η εθνική μας ομάδα των ανδρών έλαβε το αργυρό μετάλλιο μετά την ήττα της στο τελικό με 31-29 από την Αίγυπτο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Να είστε όλες και όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα και καλή επιστροφή σε όσους φίλους ακόμα δεν έχουν επιστρέψει. Αν και σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά είχε πολύ κόσμο, υπολογίζεται περί του 40.000 οι φίλοι μας οι οποίοι επιστρέφουν, επέστρεψαν σήμερα το πρωί και θα επιστρέψουν μέχρι το μεσημέρι από τα νησιά του Αιγαίου. Αυτή είναι η εκτίμηση του λιμεναρχείου από τα εισιτήρια που έχουν κλείσει. Άρα δεν έχει επανέλθει πλήρως στους κανονικούς ρυθμούς η πρωτεύουσα, αλλά σιγά σιγά το καταλαβαίνουμε όλοι από την κίνηση που αρχίζει και αυξάνεται, επιστρέφουμε στη σκληρή και πεζή καθημερινότητά μας. Λοιπόν, αποχαιρετήσαμε τον Αύγουστο χθες. Σήμερα μπήκαμε στο Σεπτέμβριο, μήνας υποχρεώσεων, μήνας επιστροφής για τα παιδιά στα σχολεία. Οι φοιτητές λίγο αργότερα, αρχές Οκτωβρίου, επιστρέφουν στα εξάμηνά τους, αλλά εν πάση περιπτώσει σιγά σιγά μπαίνει κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Τρίτη λοιπόν, 1η Σεπτεμβρίου σήμερα του 2026, εμείς είμαστε εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο 97,8 στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Χιλιάδες οι ακροάτρες και οι ακροατές, χιλιάδες οι ομογενείς μας που μας ακούτε φίλες και φίλοι από τον Καναδά και την Ιαπωνία μέχρι την Κίνα και την Αυστραλία. Το διαδίκτυο κάνει το θαύμα του. Και όπως καταλαβαίνετε, στέλνουμε τις ευχές, την αγάπη μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη τόσα χρόνια εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο και γενικότερα στον όμιλο του Real, της Real. Μια καλημέρα, μια ζεστή καλοκαιρινή καλημέρα και καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Πλούσια η επικαιρότητα μαζί με τους φίλους μας που επιστρέφουν από τις διακοπές, επιστρέφουν και τα μεγάλα θέματα της ειδησογραφίας σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.
1: Να πει στη χάντρα που φοράς, να μη σε πιάνει μάτι. Να πει στη χάντρα που...
0: Και όλα αυτά βεβαίως όπως κάνουμε τόσα χρόνια θα τα σχολιάσουμε μαζί με εσάς, με τα μηνύματα δηλαδή που μας στέλνετε εσείς οι ακροάτρες και οι ακροατές, μαζί με τους καλεσμένους μας, τις συνεντεύξεις δηλαδή, τις τηλεφωνικές συνεντεύξεις που θα έχουμε σήμερα. Συν τα παρασκήνια, συν η ειδησιογραφία, συν οι σχολιασμοί, συν η επικαιρότητα, όλα αυτά θα συνθέσουν το επόμενο δίωρο ειδησιογραφικό μαγκαζίνο, ας το πούμε έτσι, πρωινό ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του Real FM, μέχρι και την στιγμή που αναλαμβάνει από την επόμενη Δευτέρα κάθε μέρα, μέχρι από Δευτέρα ως Πέμπτη, ο Νίκος Χατζηνικολάου, 10-12 το πρωί. Φέτος τις Παρασκευές θα τον αντικαθιστώ εγώ στο πρωινό της Παρασκευής 10-12 και κανονικά τα Σαββατοκύριακα 7-10 το πρωί. Λοιπόν, η ώρα είναι 10:08 πρώτα λεπτά. Να ξεκινήσουμε με τα θέματα της κίνησης, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχουν αρκετά προβλήματα, παρότι η ώρα δεν είναι ώρα αιχμής, όπως είναι για παράδειγμα 8-8.30 ώρα το πρωί. Παναγιώτης Βολάνιος εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αληθινού Ραδιοφώνου να μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλημέρα, συνάδελφε.
2: Καλημέρα, καλό μήνα. Δύσκολη μέρα από πολύ νωρίς το πρωί και με ζητήματα. Είχαμε και άλλη μου κατεχάγια κινητοποιημένο. Μετά είχαμε και στην έξοδο της Αθηνών σοβαρό τροχαίο με φορτηγό και μοτοσικλέτα. Θα αρχίσουμε όμως από τον Κηφισό. Πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθε

0: έξοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο, ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις της Σαρδιτού στο κέντρο της Αθήνας και οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην Ομόνοια, στις Πειραιώς, Πατησίων, Σταδίου και Μάρνη. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Αυξημένη κίνηση στο καθοδικό ρεύμα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα στο ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης, στο ύψος του Αλίμου και από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου και στο καθοδικό ρεύμα στη Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, σε Μοσχάτο, Ταύρο και στο Ρεύμα προς Πειραιά.
1: Δεν υπάρχει κανένας άδειος δρόμος δηλαδή. Τι γίνεται? Μας έχει ξαναδιάσει ένα κατεβατό με δρόμους που έχουν προβλήματα σήμερα. Μεγάλα θέματα.
0: Βόλτα σε όλες τις περιοχές, ναι. Είπαμε για Πειραιώς προς Αθήνα σε Μοσχάτο Ταύρο τα προβλήματα και στο ρεύμα προς Πειραιά σε Μοσχάτο Κεφάλιρο. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στον Πειραιά, στις Ομυρίδους, Κυλίτσι, Μικράς Ασίας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και κλείνουμε με την Αττική Οδό. Έχουμε αρκετές καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Και τουλάχιστον 15 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Καταλαβαίνετε τώρα, φίλες και φίλοι, πριν αρχίσουν τα σχολεία, πριν αρχίσουν πολλές υποχρεώσεις και χωρίς να έχουν επιστρέψει όλοι, 15 λεπτά καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Φανταστείτε τι έχει να γίνει μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου. Να σε καλά, Παναγιώτη, τι άλλο, βλέπεις τίποτα άλλο?
0: Αυτά είναι όλα. Νομίζω δεν έμεινε και τίποτα σχολιάστο. Τα περιγράψαμε με όλο το χάρτη.
1: Τα πες όλα, από το πρωί τα λες όλα. Να σε καλά, συνάδελφε, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, Λάσκαρης αγοραστό.

Λοιπόν, αρθούμε να πούμε 2-3 πράγματα για το μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας πριν μπούμε στα βαθιά της επικαιρότητας, φίλες και φίλοι. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο, ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της χώρας. Δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα προφάιλ της Greco Strom και τρίτο, ένα σετ συσκευών πρωινού μόρις, τέσσερις συσκευές για τους τυχερούς. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Τώρα να σας πω ότι υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως παραδείγματος χάρη το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας σου στον delivery να πέφτει, νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θέλεις να φιλήσεις τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο Box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν πόντι, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα, το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Παρακαλούμε, μη φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Μεταξύ μας, μας γλιτώνουν και από πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια που στηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε λοιπόν το Προτέρια Application και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Προτέρια σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311.

0: Λοιπόν, πάμε στα της επικαιρότητας τώρα. Έρχεται η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο θα γίνουν τα εγκαίνια από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αύριο ανεβαίνει πρώτος, σπάζοντας το πρωτόκολλο της πολιτικής παράδοσης από το 1974 και μετά, ο Αλέξης Τσίπρας. Σάββατο θα παραστεί και θα εγκαινιάσει τη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Κυριακή είναι η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που παραχωρεί στους πολιτικούς συντάκτες. Νομίζω ότι έχουν αρχίσει και μετράνε οι δημοσκόποι. Ήδη σε πανελλαδικό επίπεδο έχουν ξεκινήσει οι έρευνες κοινής νόμης. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αποτελέσματα ή όχι. Είναι αρκετά νωρίς, γιατί πρέπει να επιστρέψει και ο πληθυσμός στα αστικά κέντρα για να μπορέσουν τα call center να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Έχουμε τον κύριο Γιώργο Τράπαλη, τον πολιτικό αναλυτή της Good Affairs. Καλημέρα, κύριε Τράπαλη.
1: Καλημέρα, κύριε Παγιάννη, και καλή σεζόν.
0: Να είμαστε καλά, καλή σεζόν. Τώρα, τι μετράτε με δεδομένο ότι υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες ακόμα στο πολιτικό σκηνικό, δηλαδή δεν έχει διαμορφωθεί σε τελικό επίπεδο η δημιουργία νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, δεν έχει ανακοινωθεί τουλάχιστον. Άρα υπάρχει ένα ζητούμενο το οποίο αποτελεί εκκρεμότητα και δεν μπορείτε να το μετρήσετε στην πρόθεση ψήφου παρά μόνο σε δυνητικό ερώτημα περί πρόθεσης ψήφου. Υπάρχουν και μερικές εκκρεμότητες ακόμα, δεξιότερα δηλαδή, στην άκρα δεξιά, τι θα γίνει και αν θα μπορέσει τελικά να στηρίξει, να κάνει κάποιο κόμμα ο κύριος Κασιδιάρης. Όλα αυτά δεν ξέρω κατά πόσο ανασυνθέτουν το πολιτικό σκηνικό, αλλά θα ήθελα μια πρώτη γνώμη από τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που έχετε μέχρι τώρα, για να προχωρήσω μετά στην επόμενη ερώτηση και να σας ρωτήσω αν διαχρονικά οι κατά καιρούς εξαγγελίες των πρωθυπουργών στις διεθνείς εκθέσεις Αλενίκης

0: επηρεάζουν τελικά την κοινή γνώμη ή όχι.
1: Λοιπόν, όσον αφορά το κομμάτι των νέων κομμάτων, των ενδεχόμενων νέων κομμάτων, ακολουθούμε την ίδια τακτική, τουλάχιστον εμείς στην Κουταφέρ, την ίδια τακτική που ακολουθούσαμε με την Μαρία Καρεστιανού και πολύ παραπάνω με τον Αλέξη Τσίπρα, που έχει και μια ιστορικότητα από πίσω. Mm-hmm. Δηλαδή, πάρα πολύ απλά αναλύουμε όλα τα στοιχεία που έχουν τα όμορα κόμματα, τα οποία είναι κοντινά τους. Δηλαδή, τότε για τον Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς για τον Αντώνη Σαμαρά, ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, και αντιστοίχως για τον Ηλία Κασιδιάρη, όλη αυτή η συνέχεια του μορφώματος Χρυσής Αυγής και ούτω καθεξής. Έχουμε μια πρώτη εικόνα. Νομίζω ότι περιμένουμε απλά την ανάδειξη των κομμάτων για να είμαστε ξεκάθαροι το τι συμβαίνει. Είναι δεδομένο πάντως ότι, επειδή αναφέραμε τον πιο δεξιό χώρο, ότι εκεί υπάρχει μια ξεκάθαρη άνθηση με πολύ ψηλά ποσοστά αθρηστικά, και πρέπει κάποια στιγμή να γίνει κατανοητό και από τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, ο οποίος ήταν πάντα ο ιστορικός αντίπαλος της θετικής παράταξης, ότι πρέπει να στρέψει τα βέλη του και εκεί.
0: Ναι,
1: πρέπει
0: εδώ, να κατανοεί. Προσέξτε, αρχίζει και διαμορφώνεται σε όλη την Ευρώπη το εξής σκηνικό. Τα αντίπαλα κόμματα των κυρίαρχων κεντροδεξιών χριστιανοδημοκρατικών ή κεντροδεξιών λαϊκών κομμάτων σε Γερμανία, σε Γαλλία, σε Βρετανία και στην Ιταλία, με τη Μελώνη, να μην έρχονται από την κεντροαριστερά ή την αριστερά, αλλά από την άκρα δεξιά και την εθνικιστική δεξιά. Το παρατηρούμε και με το AFD, το παρατηρούμε και με την κυρία Λεπέν, το παρατηρούμε και με τον κύριο Φάραντς, το παρατηρούμε και με ένα καινούριο κόμμα που το οποίο έχει ξεπηδήσει στην Ιταλία δεξιότερα της κυρίας Μελώνη. Το θέμα είναι αν αυτό αθρηστικά θα μπορέσει να κεφαλαιοποιηθεί κάποια στιγμή και στον ελληνικό πολιτικό χώρο ή όχι.
1: Χαίρομαι που ανοίγεται αυτή την κουβέντα, γιατί εγώ τουλάχιστον εδώ και αρκετό καιρό, και ως εταιρεία και προσωπικά, το ξέρουμε αυτό το ζήτημα, το αναδεικνύουμε αυτό το ζήτημα. Λέμε ότι και στην Ελλάδα οι δυνάμεις αυτές είναι πάρα πολύ ψηλά, χτυπάνε στα ίσα τις δυνάμεις κεντροαριστεράς. Συμβαίνει παντού, σε όλη την Ευρώπη, και μάλιστα, εμένα προσωπικά θα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, ένα φαινόμενο το οποίο, όπως είπατε, ακριβώς σε αυτές τις χώρες υπάρχει και ακολουθείται σε όλο το πανευρωπαϊκό σκηνικό, να μην γίνει αντιληπτό και στη χώρα μας. Δηλαδή, να μην το δούμε και σε εθνικές εκλογές αυτό το αποτέλεσμα. Γι' αυτό και βλέπουμε πολύ συγκεκριμένα κόμματα να πηγαίνουν αρκετά καλύτερα από αυτά που είδαμε στις προηγούμενες βουλευτικές και ευρωεκλογές.
0: Κοιτάξτε,
1: δεν
0: το άθροισμα.
1: Δεν εντύπωση να δούμε κάποια έκπληξη, ναι, ακόμα και σε θέση.
0: Το άθροισμα των κομμάτων που κινούνται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας στις τελευταίες ευρωεκλογές. Ναι, στις τελευταίες ευρωεκλογές, που έχουμε ένα απτό παράδειγμα κάλπης και όχι απλά μια δημοσκόπηση, πλησίασε το 20%.
1: Στις ευρωεκλογές, αν βάλουμε το όλον φάσμα
0: στο όλον
1: δεξιού, ήταν στο 22%.
0: Δηλαδή, Σπαρτιάτες, Ελληνική Λύση,
1: ναι,
0: Φωνή Λογικής, Νίκη, όλα αυτά τα μικρότερα ή μεγαλύτερα κόμματα ήταν στο 22%.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα, δεν ξέρω, το ποσοστό αυτό αθρηστικά μεγαλώνει από τις μετρήσεις που κάνετε εσείς ή όχι?
1: Αν θεωρήσουμε ότι σε αυτόν τον χώρο είναι και άλλα κόμματα, δηλαδή για παράδειγμα είναι προφανώς τα κόμματα τα οποία είναι τα ενδεχόμενα τα οποία είπατε πριν λίγο.
0: Ναι.
1: Είναι τα κόμματα τα οποία είπαμε. Είναι πια όσο μικραίνει το κόμμα της κυρίας Καρεστιανού, γιατί η κυρία Καρεστιανού ξεκίνησε με τελείως διαφορετικές συνθήκες, φαίνεται να πέφτει η δυναμική της πάρα πολύ, αλλά τελικά το κομμάτι το οποίο παίρνει απευθύνεται στον συντηρητικό χώρο. Άρα και αυτή πια την κατατάσσουμε σε αυτό το
0: σε
1: χώρο.
0: Αυτό το κομμάτι,
1: φαίνεται,
0: ναι.
1: Ακριβώς, φαίνεται να είναι πάρα πολύ ψηλά το αθλητικό αυτό.
0: Μάλιστα, τώρα.
1: Βέβαια, το πρόβλημα αυτού του χώρου, γιατί λέμε για την ευρύτερη προοδευτική παράταξη, εκεί υπάρχει απόλυτος κατακαιρματισμός. Εκεί βλέπουμε ότι είναι ο βασικός λόγος που δεν έχει αναδειχτεί πολύ παραπάνω αυτή η δυναμική αυτού του χώρου. Τώρα, τέλος πάντων, αυτό είναι μια κουβέντα αρκετά σημαντική, αλλά στο μέλλον θα υπάρξει μια μορφοποίηση.
0: Τώρα, θέλω να επανέλθω στο ερώτημα που προλόγησα πριν από λίγο.
1: Ναι.
0: Στατιστικά, ιστορικά, πολιτικά, αν το αναλύσουμε, επιστημονικά πολιτικά, έχει υπάρξει μετατόπιση του εκλογικού σώματος από κάποιες εξαγγελίες που έκαναν κάποιοι ή εκάστοτε, ας το πούμε, τα τελευταία χρόνια πρωθυπουργοί από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης? Δηλαδή, υπήρχε μια σημαντική μετατόπιση του εκλογικού σώματος εξαιτίας των εξαγγελιών αυτών ή όχι? Δεν αφορούν κυρίως τους πολίτες ή περιμένουν οι πολίτες να το δουν πρώτα στην τσέπη, στο παντελόνι, στο πορτοφόλι και μετά να αποφασίσουν εκλογικά?
1: Είναι μια αλήθεια ότι η Διεθνή Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Μπορούμε να θυμηθούμε, για παράδειγμα, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης του Άλεξ Τσίπρα. Τότε που πραγματικά υπήρχε μια μετακίνηση του εκλογικού σώματος, αλλά θα λέγαμε ότι υπήρχε ήδη τάση. Η Διεθνή Εκθέσεως Θεσσαλονίκης επιβεβαιώνει τις τάσεις και δεν θα λέγαμε ότι είναι αυτή η οποία έχει να τις καθορίσει. Εκτός αν υπάρχει μια καθοριστική παρουσία ενός επικεφαλής, ο οποίος θα έρθει να αλλάξει τελείως το ρου της ιστορίας. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό. Εγώ κατανοώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα προηγηθεί, το κάνει και πέρσι πάντως. Δηλαδή, και ακριβώς αν θυμηθούμε και την περσινή χρονιά, πάλι μίλησε πριν τον Πρωθυπουργό. Ήταν την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος.
0: Απλά τότε δεν είχε δημιουργήσει κόμμα, ακριβώς.
1: Σωστό. Δεν είχε κόμμα. Και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προσπαθήσουν να έχουν ένα δικό τους μπραντεφέρ και ο καθένας να αναδείξει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο μεν Κυριάκος Μητσοτάκης να δείξει ότι μπορεί να ξαναμιλήσει καλά με την κοινωνία, δηλαδή και τα πράγματα τα οποία δεν είχε κάνει πράξη όλο αυτό το χρονικό διάστημα και θα προαναγγείλει να εξηγήσει ότι ήταν θέμα στρατηγικής και θέμα πραγματικής, θα λέγαμε διαφορετικής χρονικής ανάλυσης, τα οποία πρέπει να κάνει τώρα. Για τον Αλέξη Τσίπρα να ξαναδείξει ότι είναι πρωθυπουργήσιμος, να ξαναδείξει ότι μπορεί να κοιτάξει τα μάτια του Κυριάκου Μητσοτάκη ακόμα και από αυτές τις συνθήκες, χωρίς να έχει ένα κόμμα με την ιστορικότητα που μπορεί να έχει ως
0: σύγχρονο. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω από την προσέγγιση και την ανάλυση σας, βλέπετε δύο πρόσωπα να κυριαρχούν στο πολιτικό σκηνικό τα επόμενα χρόνια και μάλλον σε αυτές τις εκλογές. Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας.
1: Τουλάχιστον σε αυτές τις εκλογές φαίνεται ότι μιλάμε έστω και για ένα κουτσουρεμένο μεν, αλλά για ένα πιο δίπολο. Θα δούμε τελικά, προφανώς ο καθένας μπορεί να δούμε και λάθη από αυτούς τους επικεφαλείς και να δούμε και άλλα κόμματα να φεύγουν. Αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο τουλάχιστον αυτή τη στιγμή να σπάσει αυτό το δίπολο.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα. Ναι.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Καλημέρα κύριε Τράπαλη, να είστε καλά. Από τους νέους πολιτικούς επιστήμονες, στατιστικολόγους και πολιτικούς αναλυτές, σχολιαστής σε πανελλαδικές μετρήσεις, έρευνες, κοινή νόμη και δημοσκοπήσεις, και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον ο τρόπος που τοποθετείται. Το βλέπουμε και στην Ευρώπη ότι υπάρχει μια άγρια, μα πραγματικά άγρια μετατόπιση της κοινή νόμη δεξιότερα, φίλες και φίλοι, του κανονικού θεσμικού δημοκρατικού φάσματος, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την Γερμανία, όπου στις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στη Ρινανία, εκλογές οι οποίες θα έχει το κρατήδιο σε περίπου 15 μέρες από τώρα, προηγείται το AfD με 42%. Ακολουθεί το παραδοσιακό χριστιανοδημοκρατικό κόμμα του Χέλμουτ Κόλ και της Άγγελα Μέρκελ, το CDU, με 21%. Οι δε σοσιαλδημοκράτες μάλλον έχουν εξαφανιστεί. Κινούνται μεταξύ 9 και 11%. Έρχονται εκλογές το 2027 στη Γαλλία, προεδρικές κρίσιμες εκλογές. Όπου εκεί, ξέρετε, οι προεδρικές εκλογές αναδεικνύουν τον απόλυτα συνταγματικό και θεσμικό άρχοντα της χώρας. Εκεί έχουν προεδρική δημοκρατία, προεδρική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δηλαδή, ο πρόεδρος εκλέγεται άμεσα από το λαό και έχει όλες τις εξουσίες πάνω του. Διορίζει πρωθυπουργούς, διορίζει υπουργούς, καταργεί ή ορκίζει κυβερνήσεις. Είναι το απόλυτο αφεντικό της χώρας. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στην Ενωμένη Ευρώπη αν κερδίσει τελικά η Λεπέν. Βέβαια, η Λεπέν έχει αλλάξει πολιτικό μοτίβο και πολιτικό αφήγημα. Πλέον λέει ναι στο ευρώ και ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά νομίζω ότι ο μεγάλος σεισμός θα γίνει στη Γερμανία. Αν ομιγέννητο, τελικά κυριαρχήσουν όχι απλά οι ακροδεξιοί, φουλ ακροδεξιοί. Δηλαδή, πιο ακροδεξιοί από την AfD δεν υπάρχουν. Μετά πάμε σε άλλο επίπεδο κατηγοριοποίησης. Πάμε προς τον ναζισμό. Αυτοί αν κερδίσουν τις γερμανικές εκλογές, καταλαβαίνετε τι έχει να συμβεί στην Ευρώπη. Αυτοί λένε όχι στο ευρώ και όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λένε δηλαδή ότι αν κερδίσουμε εμείς τις εκλογές και αναδειχθεί η επικεφαλής τους καγκελάριος της Γερμανίας, η Γερμανία θα βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό σας λέω, η επόμενη χρονιά θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη για την Ευρώπη και κατά συνέπεια και για την Ελλάδα, σε επίπεδο πολιτικό αλλά και οικονομικό. Λοιπόν, μετά θα συνδεθούμε, θα πάρουμε τον Νίκο τον Ανούρη, τον συνάδελφο δημοσιογράφο. Σήμερα είναι μια εξαιρετικά κρίσιμη μέρα για την Ρωσία και την Άγκυρα. Θα έχουμε στην Κρυμαία συνάντηση Ερντογάν-Πούτιν. Είναι μια είδηση η οποία δεν έχει κάνει το γύρο των ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης με αναλυτικό και έτσι τρόπο που θα αναδεικνύεται στα πρώτα θέματα της ημέρας, όμως έχει ιδιαίτερη σημασία, ειδικά μετά την παρέμβαση τη χθεσινή του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ο οποίος κατήγγειλε την Ευρωπαϊκή Ένωση για μεροληψία υπέρ της Τουρκίας στο Κυπριακό.
2: Real FM.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το Allwyn.gr και το Allwyn
2: Now. Στους 103,3.
3: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομη εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
4: Τι ακούς είναι Λατό FM.
5: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
6: FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Τροχαίο δυστύχημα με τρεις νεκρούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Τη ζωή τους έχασαν οι δύο οδηγοί καθώς και μία ακόμη κοπέλα. Πρεμιέρα κάνει σήμερα το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας αστυνομίας αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος για τη βελτίωση της οδικής συμφόρησης στην Αττική. Περισσότερα στο real.gr. Αύριο θα απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Νέες απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Θα τους πλήξουμε σφοδρά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με σκληρά αντίπεινα προειδοποίησε η Τεχερανή.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
8: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 32 στο Ρέθυμνο.
10: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεως στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων Συγκρού Αλεξάνδρας Κατεχάκη και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Χαμός από μηνύματα, βομβαρδισμός μηνυμάτων. Θα διαβάσω όσα περισσότερα μπορώ μετά. Λοιπόν, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. 3η-1η Σεπτεμβρίου του 2026. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, φίλες και φίλοι, όλη αυτή την εβδομάδα, 10-12 το πρωί. Πριν πάμε στα ελληνοτουρκικά που έχουν ιδιαίτερη σημασία και εξαιρετικά ενδιαφέρον διπλωματικό και εξαιρετικά σοβαρό διπλωματικό ενδιαφέρον για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, θα εξηγήσουμε στη συνέχεια. Πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο, τον Δημήτρη Γκάτσι, ο οποίος καλύπτει η κυβέρνηση. Καλημέρα Δημήτρη, καλό μήνα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα, όλα τα καλά.
1: Να είμαστε καλά. Γίνεται χαμός μεταξύ κυβερνητικών στελεχών και Αντώνη Σαμαρά. Βομβαρδισμός δηλώσεων από κορυφαία στελέχη όπως ο Γιώργος Λωρίδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Παύλος Μαρινάκης και άλλα στελέχη μεταξύ αυτών που για πρώτη φορά εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά του Αντώνη Σαμαρά. Να ρωτήσω αν είναι στοχευμένο αυτό, αν δηλαδή είναι μετά από συνεννόηση με τον Μαξίμου ή ένα εντελώς τυχαίο περιστατικό.
2: Νομίζω, Γιάννη, και αυτό θα σου δώσει απάντηση, όσο και αν ακούγεται τετριμένο, ότι έχουμε μπει σε έναν δρόμο χωρίς επιστροφή για την ανοιχτή σύγκρουση του πρώην πρωθυπουργού με την Νέα Δημοκρατία, με το Μέγαρο Μαξίμου. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
1: Σε ακούμε, ναι, ναι.
2: Είναι λοιπόν ένας δρόμος χωρίς επιστροφή. Από εδώ και πέρα το έχουμε καταλάβει, συζητώντας με κυβερνητικά στελέχη, ότι η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία θα απαντά σε όλες τις δηλώσεις και όλες τις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού, για τις οποίες όπως ενημερωνόμαστε αυτές θα έχουν έναν άρθροντα ρυθμό, θα συνεχίσουν δηλαδή να πληθαίνουν στη διάρκεια των επόμενων μηνών, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε ουσιαστικά πρώτων πυλών για την ανακοίνωση, για την πυροδότηση μάλλον της ανακοίνωσης που θα φέρει στην πρώτη γραμμή το νέο πολιτικό σχηματισμό του. Είναι λοιπόν αυτά ορίζονται από μια στρατηγική που θέλει τη Νέα Δημοκρατία να απαντά σε όλες τις αιτιάσεις του πρώην Πρωθυπουργού, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν είναι και λίγες, δεν περιορίζονται πλέον οι παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά, μόνο στα γεωπολιτικά, μόνο στον τρόπο που ασκεί την εξωτερική πολιτική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά υπάρχει ένα φάσμα, μια πεντάλια θεμάτων κοινωνικά, οικονομικά, στα οποία χτυπάει σε εισαγωγικά ο Αντώνης Σαμαρά στην κυβέρνηση και νομίζω ότι οι απαντήσεις θα πληθαίνουν, ναι, όσο τίνουμε προς τον χρόνο μηδέν, που είναι η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα.
1: Φαντάζομαι ότι επειδή το Σάββατο η ομιλία του Πρωθυπουργού θα έχει περισσότερο οικονομικά χαρακτηριστικά, ότι την Κυριακή στη συνέντευξη τύπου από τους συναδέλφους του πολιτικού ρεπορτάζ θα ερωτηθεί και αρκετές φορές για το θέμα και το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Τώρα, δεν ξέρω πώς θα το χειριστεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Είναι εμφανής πάντως η αλλαγή στρατηγικής. Από το μην ασχολείστε μαζί του, πήρε ομαδών εναντίον του.
2: Να θυμίσουμε ότι. Όχι μόνο μην ασχολείστε μαζί του, να θυμίσουμε τις απαντήσεις που έδινε ο Παύλος Μαρινάκης στην αίθουσα της ενημέρωσης, ότι δεν σχολιάζουμε τοποθετήσεις πρώην πρωθυπουργών. Έχουμε κάνει λοιπόν μια μεγάλη στροφή, έχουμε φτάσει στο σημείο που κυβερνητικά στελέχη σχολιάζουν τα πάντα και όχι μόνο κυβερνητικά στελέχη. Νομίζω ότι έχει ένα νόημα να επισημάνουμε ότι πλέον βγαίνουν απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά και στελέχη, κυβερνητικά στελέχη, κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία είχαν μια ιδιαίτερη σχέση μαζί του. Αναφέρομαι για παράδειγμα τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον ακούσαμε χθες να καταφέρεται εναντίον των δηλώσεων του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του πρώην Πρωθυπουργού και φυσικά το αναφέρεις πολύ ορθά, το γνωρίζεις πολύ καλύτερα από εμένα, ότι μία από τις ερωτήσεις, αν όχι μία, μπορεί να είναι και περισσότερες, όπως είπες χαρακτηριστικά.
1: Θα αφορούν τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Μητσοτάκη θα είναι φυσικά για τον Αντώνη Σαμαρά και ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τοποθετηθεί εκεί ο πρώην Πρωθυπουργός. Να επισημάνουμε ότι έχει τονίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι με την πάροδο των μηνών και με τις αναφορές του Αντώνη Σαμαρά δικαιολογείται και η διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Τώρα, κάτι τελευταίο. Μαθαίνω από το ρεπορτάζ ότι δύο από τις πιθανές εκπλήξεις που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και να τις πούμε από εδώ, από τη συχνότητα του Real FM. Η πρώτη έχει να κάνει με το σενάριο να ανακοινώσει η Εθνική Σύνταξη 460 ευρώ μία φορά το χρόνο, εννοείται αυτό, αντί 13ου μισθού για όλους τους συνταξιούχους, συν 460 ευρώ. Και είναι πολύ πιθανό επίσης να ανακοινώσει κατώτατο μισθό από 1η-1η του 27, 960 ευρώ μεικτά. Δεν ξέρω, τι εικόνα έχει εσύ, υπάρχει και κάτι άλλο στο τραπέζι, το οποίο ενδεχομένως να ρίξει ως έκπληξη στην ομιλία του ή όχι?
2: Τα απόλυτα με τα δύο που ανέφερε, θα έχουμε γράψει ήδη και στην εφημερίδα του Real.
1: Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, Δημήτρη, να σε ακούμε καλά. Ξέρω, είναι δύσκολο τώρα το ρεπορτάζ.
2: Το επιδόματο που λαμβάνουν στην αρχή κάθε Νοέμβριο είναι τώρα στα 300 ευρώ. Κάποιοι το τοποθετούν στα 400, κάποιοι πιο αισιόδοξοι. Το φτάνουν στο επίπεδο που είπε, στο επίπεδο τη εθνική σύνταξη 466 ευρώ. είναι εστιασμένη προς τον αγροτικό κόσμο της χώρας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία δείχνει γέφυρε σε κοινάτια, τα οποία συνόθησαν το 2023 σε δύο εκλογικές νίκες στην αυτοδυναμία του Ιουνίου του 2023. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι θα βρεθούν ανάμεσα στα κοινά, τα κεντρισμένα κοινά της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα, Δημήτρη, θα ανέβεις, φαντάζομαι, στην ΔΕΦΕΤΖΕΝ, ναι. Τον χάσαμε τον Δημήτρη. Λοιπόν, έλα, τώρα σε ακούμε.
2: Τώρα με ακούτε.
1: Πολύ καλύτερα.
2: Έλεγα λοιπόν ότι οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες θα είναι ανάμεσα στα κερδισμένα κοινά της Διεθνούς Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν πρέπει να αμελούμε ότι στόχος της προεκλογικής περίοδου για την κυβερνητική παράταξη θα είναι και πάλι να ρίξει γέφυρες με τα συγκεκριμένα κοινά, κοινά που την ώθησαν στην αυτοδυναμία του 2023.
1: Να σε καλά, θα ανέβει στη ΔΕΘ, φαντάζομαι, Δημήτρη, έτσι.
2: Πρώτα ο Θεός.
1: Να είμαστε καλά. Καλό μήνα με υγεία. Σε ευχαριστούμε πολύ,
2: αγαπητέ.
1: Καλό μήνα. Καινούργια συνεργασία για τον Όμιλο. Δυνατός ο Δημήτρης Γκάτσιος, έχει καλές πληροφορίες και φαίνεται και από από τα σχόλια που κάνει και από τα ρεπορτάζ στη Real News. Τώρα, σας έλεγα για την είδηση που δεν κάνει το γύρο των ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, αν και θα έπρεπε. Σήμερα συναντιόνται ο Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ταγί Περντογάν. Σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία αστάθεια στο ευρύτερο διπλωματικό και γεωπολιτικό περιβάλλον της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, ειδικά μετά από αυτά τα οποία είπε χθες, έγραψε μάλλον, δεν είπε, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος άσκησε σκληρή κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την στάση της απέναντι στην Τουρκία σε σχέση με το Κυπριακό, αλλά και για την ενόχληση της Άγκυρας σχετικά με τις υπογραφές που έπεσαν χθες στο Ισραήλ, στο Τελαβίβ, για τον αμυντικό θολό. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Νίκος Νανούρης, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα. Καλημέρα και καλό μήνα, συνάδελφε.
3: Καλό μήνα. Καλημέρα. Και ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει έντονη ενόχληση στην Τουρκία και αποτυπώνεται ξεκάθαρα και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης για την ενίσχυση της ελληνικής αεράμυνας με υπογραφή Ισραήλ, την ασπίδα τροχλία δηλαδή. Δηλαδή το βλέπουμε στο σύνολο σχεδόν των τουρκικών δημοσιευμάτων που μιλούν για μια σιωνιστική ασπίδα για την Ελλάδα, έτσι. Τουλάχιστον αναφέρει η εφημερίδα Τουρκία στο πρωτοσέλιδό της την ασπίδα του Αχιλέα. Βλέπουμε πολύ τον τίτλο «Ο άξονας του κακού» και την βλέπουν ένα σχέδιο περικύκλωσης της Τουρκίας από την Ελλάδα και το Ισραήλ. Θεωρούν ότι η συγκεκριμένη συμμαχία, η συγκεκριμένη συμφωνία ουσιαστικά στοχεύει τα τουρκικά drones. Θεωρούν ότι είναι μια απάντηση στην ανάπτυξη της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας και γι' αυτόν τον λόγο όλα σχεδόν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για μια κίνηση εναντίον της Τουρκίας την ίδια ώρα που αυξάνεται η ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, επισημαίνει το σύνολο των τουρκικών μέσων ενημέρωσης.
1: Βλέπω ότι υπάρχει μια ανησυχία στην τουρκική διπλωματία, γιατί πλέον το Ισραήλ αντιμετωπίζει τη σχέση με την Ελλάδα όχι μόνο μέσα από το πρίσμα των εξοπλιστικών συμφωνιών, αλλά ως τμήμα μιας ευρύτερης περιφερειακής αρχιτεκτονικής, που από ό,τι φαίνεται, Νίκο, συμπεριλαμβάνει και τη Λευκοσία, την Κύπρο δηλαδή, και πολύ περισσότερο την Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι το αντιλαμβάνονται αυτό και τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ή όχι.
3: Ακριβώς, το βλέπουν αυτό, το διαβάζουν τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και γι' αυτό το λόγο θεωρούν ότι η συμμαχία της Μέκας, η οποία συνεδρίασε χθες στην Κωνσταντινούπολη, θα λειτουργήσει ως αντίβαρο στον άξονα Ελλάδα, Κύπρου και Ισραήλ. Ναι. Και επισημοποιήθηκε χθες, καταρχάς, να πούμε, η συμμαχία της Μέκας, συμμαχία άμυνας της Μέκας, θα είναι το όνομα. Είναι μια συμμαχία την οποία παρτίζουν η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Συναντήθηκαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών και οι Υπουργοί Άμυνας αυτών των χωρών. Στόχος είναι να διευρυνθεί η συγκεκριμένη συμμαχία. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον ότι μετά το τέλος της συνεδρίασης, ο Χακάν Φιντάν μίλησε με πάρα πολύ σκληρό τρόπο για τον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ήταν έξω φρενό, θα λέγαμε χθες. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για έναν εγκληματία, έναν γενοκτόνο, και δεν πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη αυτός ο άνθρωπος. Mm-hmm. Πρέπει η γενοκτονική ομάδα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και ο ίδιος, να σταματήσουν κάποια στιγμή και να τιμωρηθούν από όλη τη διεθνή κοινότητα. Πάρα πολύ. Ήταν έξω φρενών, τα λέγαμε χθες. Ο Χακάπιν δεν είναι η πρώτη φορά που τον ακούμε να μιλάει έτσι για τον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ωστόσο, εδώ στα τουρκικά μέσα σημειώνω ότι η συνεδρίαση της Συμμαχίας Μέκας έγινε την ίδια ώρα που έπεφταν οι υπογραφές στο Τελαβίβ και την ασπίδα του Αχιλέα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
1: Και περιμένουμε βεβαίως και τις εξελίξεις σχετικά με την πόντιση του καλωδίου. Εξελίξεις που, όπως είπε ο κ. Γεραπετρίτης, δεν αφορούν την Τουρκία. Δεν θα ερωτηθεί δηλαδή, ούτε θα ζητηθεί άδεια από την Τουρκία. Τώρα, να έρθουμε λίγο στη σημερινή συνάντηση που θα έχει ο Ερντογάν με τον Ρώσο πρόεδρο, τον Πούτιν.
3: Ναι,
1: να μας πεις πού θα γίνει, για ποιο λόγο γίνεται και τι περιμένουμε να βγει από τη συνάντηση αυτή.
3: Να πούμε καταρχάς ότι αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο θέμα στα περισσότερα τοπικά μέσα ενημέρωση συνάντηση. Αυτή όλα τα βλέμματα είναι συνάντηση στον Ταγί Περντογάν και στον Βλαντιμίρ Πούτιν, οι οποίοι θα συναντηθούν στο Κυργιστάν, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού της Αγκάης. Εκεί αρκετοί κορυφαίοι ηγέτες της Ευρασίας θα συναντηθούν. Ανάμεσα σε αυτά τα τετ-α-τετ θα έχουμε τον Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ταγί Περντογάν. Επισήμως, τουλάχιστον από το Κρεμλίνο βγαίνει αυτό, το θέμα της συνάντηση θα είναι η Ουκρανία και η εξέλιξη στη Μαύρη Θάλασσα. Αν επισήμως όμως και όλοι καταλαβαίνουν ότι ένα από τα κεντρικά θέματα θα είναι η S-400, η Άγκυρα προσπάθησε μέσα στο καλοκαίρι να βρει μια συμβιβαστική λύση προκειμένου να αποσυρθούν οι S-400 από την Τουρκία, να μεταφερθούν σε μια χώρα του κόλπου. Ωστόσο φαίνεται πως η Ρωσία έχει κάποιες ενστάσεις ή τουλάχιστον ζητάει κάποια συγκεκριμένα ανταλλάγματα, οικονομικά κυρίως ανταλλάγματα ή κάποιοι λένε και στον τομέα της ενέργειας. Θεωρούν λοιπόν στην Τουρκία ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο το σημερινό ραντεβού, διότι ίσως λένε ξεκλειδώσουν την εξελίξεις και ίσως ο Βλάντιμιρ Πούτιν ανάψει το πράσινο φως για τη μεταφορά των συγκεκριμένων ρωσικών συστημάτων σε μια χώρα του κόλπου. Έχει μπει και η Αίγυπτος τώρα.
1: Ναι, το θέμα καίει τον Ερντογάν, γιατί περιμένει να δει τι θα γίνει με τα F-35. Και όσο δεν απεμπλέκεται από την ιστορία των ρωσικών πυράβλων, είναι δύσκολα τα πράγματα.
3: Και το έχουν καταλάβει στην Τουρκία και γι' αυτό το λόγο όλο το καλοκαίρι προσπαθούσαν και σε αυτή την κατεύθυνση να φύγουν στις 300. Δεν είναι εύκολο θέμα πάντως.
1: Δεν είναι εύκολο σήμερα. Και με έγκυροι διεθνοί παρατηρητές επισημαίνουν ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τους S-400. Το Ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ πιέζει ώστε να μην παραλάβει ποτέ η Τουρκία F-35 για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Δεν θα είναι εύκολο δηλαδή το Κογκρέσο να ξεπεράσει τις πιέσεις αυτές και να ανάψει το πράσινο φως στην Τουρκία. Μένει να το δούμε βεβαίως όλο αυτό.
3: Ακριβώς. Φέτος στην Τουρκία αυτό που θεωρούν ως πρώτο εμπόδιο του S-400, σημειώνουν βεβαίως και τον παράγοντα Ισραήλ, δεν το συζητώ αυτό. Ωστόσο, λένε εδώ ότι άμα φύγουν οι S-400 είναι ένα θετικό βήμα για κλείνουν το μάτι ουσιαστικά προς τα F-35. Είναι η ανάλυση τουλάχιστον των Τούρκων αναλυτών εδώ πέρα.
1: Με την τραγωδία στην Κερίνια, στα κατεχόμενα, έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη. Νομίζω ότι συνελήφθησαν οι υπεύθυνοι, αν ήταν καλά.
3: 8 συλλήψεις είχαμε, 7 μέλη του πληρώματος και ο καπετάνιος. Ο καπετάνιος έδωσε μια άλλη, έδωσε την εκδοχή ότι έσπασε πλώρη από τα δυνατά κύματα και γι' αυτό το λόγο είχαμε αναποδογύρισε το συγκεκριμένο ταχύπλοιο σκάφος και είχαμε αυτή την τραγωδία. Δεν έχουν βρεθεί πάντως οι 18 αγνοούμενοι. Έχουμε 8 νεκρούς, θα πούμε, από αυτή την τραγωδία. Πάρα πολλά ερωτήματα για το υλικό κατασκευής του συγκεκριμένου σκάφου και για το αν έπρεπε να ξεκινήσει το σκάφος λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Εντάξει, είναι πάντως μια τραγωδία και ένα σκάφος στο οποίο επέβαιναν 267 άτομα.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, καλό μήνα, αγαπητέ συνάδελφε.
3: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλά, Νίκο, καλημέρα.
0: Real FM. Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρκης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο. Για το Proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα. Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης. Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις. Αυτά. Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
4: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
12: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Καλημέρα και καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Εδώ είστε πάντα αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας ευχές για καλό Σεπτέμβριο σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές.
1: Τα ζηλιαρικά σου μάτια.
0: 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@realfm.gr το email επικοινωνίας.

0: Έχει κυκλοφορήσει σχεδόν παντού ένα σοκαριστικό βίντεο, φίλες και φίλοι, από τη στιγμή του τροχαίου με τους, του τροχαίου με τους τρεις νεκρούς τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Καταγράφεται καρέ-καρέ η στιγμή της σύγκρουσης των δύο μηχανών. Τώρα, είναι προφανές ότι ένας από τους δύο αναβάτες των μηχανών, γιατί δύο μηχανές συγκρούστηκαν μεταξύ τους, πρωτοφανές δυστύχημα, τρεις νεκροί σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας. Και οι δύο αναβάτες με μηχανάκι και είχαν άλλους δύο από πίσω. Από τους τέσσερις ένας γλίτωσε δηλαδή. Ένας από τους δύο αναβάτες παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη. Είναι δεδομένο αυτό. Ήτανε, το ατύχημα συνέβη, το δυστύχημα μάλλον, συνέβη στην γωνία Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς Πατησίων και επί της οδού Βράιλα. Ή επί της οδού Μουστοξίδη, όχι, επί της οδού Βραΐλα, με κατεύθυνση προς τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Εκεί γύρω στις 1:15 τα ξημερώματα συνέβη το δυστύχημα. Δυστυχώς τρεις άνθρωποι κατέληξαν. Δύο γυναίκες το ένα στη μία μηχανή, δύο άνδρες στην άλλη. Τραγικός αποτολογισμός, τρεις νεκροί. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Μαριτίνα Ζαφυριάδου στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα Μαριτίνα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα και καλό μήνα.
0: 3 του Σεπτέμβρη. Νομίζω ότι ετοιμάζουν στο Πασόκ αρκετές εκδηλώσεις, κυρίως με επίκεντρο την Κρήτη. Θα γίνει απόβαση δηλαδή στην Κρήτη, πολιτική απόβαση από κορυφαία στελέχη και όχι μόνο του Πασόκ. Τι θέλει να δείξει ο Νίκος Ανδρουλάκης με την αναβίωση της ιστορικής πολιτικής μάχης της Κρήτης, και αν υπάρχει άγχος για τις δημοσκοπήσεις και τη δεύτερη θέση, την οποία διεκδικεί, αλλά βλέπουμε προς το παρόν ένα ο Τσίπρας μπροστά.
1: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την πράσινη απόβαση, όπως την είπες πολύ ωραία. Σήμερα είναι ήδη, όσοι δεν είναι φτάνουν σήμερα στο νησί, όλα τα κορυφαία στελέχη και οι βουλευτές του κόμματος, ο σκοπός είναι και συμβολικός, γιατί το νησί της Κρήτης είναι ακόμη πράσινο, είναι η μοναδική περιφέρεια που έχει βγάλει δύο νομούς και τα λοιπά πράσινους, αλλά υπήρξε πάντα ένα προπύργιο του Πασόκ, οι συμβολισμοί είναι εκεί. Θα υπάρξουν και άλλου τύπου συμβολισμοί. Ήδη κυκλοφορούν στα βιντεάκια, στα social media, με αυτοκίνητα, με πράσινες σημαίες, με τον ήλιο του Πασόκ, που πηγαίνουν εν είδη πομπής προς μια εκδήλωση.
0: Τέτοια θέλω, γαλάζια και πράσινα καφενεία. Τέτοια θέλω. Δεκαετία 80.
1: Εντάξει, βέβαια, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, το Πασόκ δεν κατεβαίνει στην Κρήτη μόνο μετά της νοσταλγίας. Γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Για αυτή την απόβαση δουλεύουν πάνω από 100 άνθρωποι για περισσότερο από ένα μήνα. Τα κλιμάκια που θα φτάσουν εκεί θα σαρώσουν, στην κυριολεξία θα σαρώσουν την Κρήτη. Όλους τους νομούς, με εκδηλώσεις, με παρουσία στους χώρους δουλειάς, με τις γνωστές περατζάδες στα μαγαζιά και στην αγορά και όπου ο κόσμος πίνει τον καφέ του και χαλαρώνει, προκειμένου να πείσουν όσους δεν ανήκουν στο Πασόκ. Εντάξει, είπαμε, είναι πράσινο νησί, δεν ανήκουν όλοι στο Πασόκ, όμως πηγαίνουν και για να στείλουν πολύ σοβαρά μηνύματα. Δηλαδή, με ένα βασικό σύνθημα κατεβαίνουν, το τώρα Πασόκ. Το τώρα Πασόκ θα προσπαθήσει να το εξηγήσει στην ομιλία του στην 3η Σεπτέμβρη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα εξηγήσει τους λόγους δηλαδή για τους οποίους θα πρέπει να επιλέξει κανείς το Πασόκ. Πέρα πια από την κλασική αναδρομή που υπάρχει στις μεγάλες στιγμές του Πασόκ που γίνεται κάθε χρόνο στα γενέθλιά του. Αυτό θα το ξαναζήσουμε. Θα δούμε ένα βίντεο με όλες τις ιστορικές στιγμές από τον Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Με όλες τις στιγμές σταθμούς για το Πασόκ και για τη χώρα, από την ένταξη στην ΟΝΕ μέχρι την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με άλυτο το πολιτικό του πρόβλημα, αλλά δεν θα μείνουμε μόνο εκεί. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει για τους μη προνομιούχους του σήμερα, από τον εργαζόμενο που δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, το νέο που η χώρα πια δεν χωρά τα δικά του όνειρα και το στέλνει στο εξωτερικό, τη νέα οικογένεια που δεν μπορεί να βρει ένα αξιοπρεπές σπίτι και να το πληρώσει γιατί τα ενοίκια είναι στο Θεό. Σε αυτούς θα αποφασίσει να στραφεί, έχει αποφασίσει μάλλον να στραφεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, στους αγρότες, στους νέους, στους συνταξιούχους, σε αυτούς που είναι οι σημερινοί μη προνομιούχοι, και σε αυτόν το θυμικό αλλά και την καρδιά θέλει να μιλήσει. Μάλιστα. Θα περιγράψει μία τυχόν τρίτη τετραετία του Κυριάκου Μητσοτάκη ως μια τετραετία χαμένων ευκαιριών που θα είναι καθυλωτική πια για τη χώρα. Θα δώσει πολύ, πολύ μεγάλη έμφαση στην εξωτερική πολιτική, τα ελληνοτουρκικά και το τι ακριβώς σημαίνει για το ΠΑΣΟΚ πατριωτισμός, γιατί το ΠΑΣΟΚ υπήρξε ιστορικά, διαχρονικά ένα πατριωτικό κόμμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πει ότι για τον ίδιο πατριωτισμός είναι μια Ελλάδα που διαπρέπει, που οικοδομεί συμμαχίες στο εξωτερικό, διεκδικεί και πετυχαίνει, δεν διατηρεί ψευδεστήσεις και δεν συμβιβάζεται με τετελεσμένα. Αυτό θα δείχνει προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς υπάρχει μια πολύ σκληρή κριτική από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ για τη στάση του Πρωθυπουργού στα ελληνοτουρκικά και όχι μόνο. Τώρα, την οικονομική πολιτική θα την αφήσει λίγο για μια εβδομάδα μετά, όταν θα ανέβει στη ΔΕΗ.
0: Ανεβαίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Σωστά, 12 και 13.
0: Ναι, τώρα το άγχος του ΠΑΣΟΚ είναι αν θα περάσει στη δεύτερη θέση και αν θα καβατζώσει τη θέση αυτή σε βάρος της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο είναι κάτι εύκολο να συμβεί αυτό, γιατί
1: είναι προφανές ότι αυτό.
0: Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις έδειχναν μια αρκετά ευδιάκριτη διαφορά του δεύτερου από τον τρίτο.
1: Είναι ευδιάκριτη, αλλά αυτό το, τουλάχιστον που λένε στο ΠΑΣΟΚ είναι ότι είναι ευδιάκριτη στις δημοσκοπήσεις. Έπειτα θεωρούν ότι με την πρώτη δημοσκόπηση που είδαμε μετά τις θερινές εκλογές, όση αξιοπιστία μπορεί να έχει, γιατί όντως φαίνεται ότι έγινε πάνω στο 15 Αύγουστο. Και όχι για λόγους εταιρείας,
0: ναι, μην παρεκκλήσω. Αυτό ήταν ένα τηλεφωνικό άλλωστε δείγμα. Ήταν τηλεφωνικό το γκάλωπ, δεν ήταν.
1: Σωστά. Έτσι. Σωστά. Μία όμως αρκετά αξιόπιστη εταιρεία, δηλαδή δεν έχει ακουστεί κάτι άσχημο ποτέ για την interview, ούτε σε καμία περίπτωση το έχει πενιχτεί το ΠΑΣΟΚ. Λένε λοιπόν ότι εδώ η ελληνική αριστερή συμπαράδεξη του Αλέξη Τσίπρα είναι από τα κόμματα που χάνουν. Φαίνεται λοιπόν ότι χάνει λίγο από την έγκλη του πριν ακόμη παρουσιάσει το πολιτικό του πρόγραμμα, κάτι που βεβαίως και αυτό τους έχει ενοχλήσει. Θα γίνει αύριο. Θα γίνει αύριο, ανεβαίνοντας πριν και από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη, ο Αλέξης Τσίπρας, για να παρουσιάσει το πρόγραμμά του, τουλάχιστον το οικονομικό. Φαίνεται λοιπόν ότι θα διεκδικήσουν να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Βεβαίως ο δικός τους δεδηλωμένος στόχος είναι η πρωτιά και όχι η δεύτερη θέση, αλλά για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, προς το παρόν τουλάχιστον, εάν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, σε επίπεδο προεκλογικό πηγαίνουν για να επαναδιεκδικήσουν το να βρεθούν στην θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης που είναι και τυπικά.
0: Με τις αναμονή μετεγγραφές, όπως είναι για παράδειγμα του Ναύαρχου, του Ευάγγελου Αποστολάκη, που διαβάζω ότι είναι πολύ κοντά στο να επιστρέψει, ναι, γιατί από εκεί προέρχεται, στο ΠΑΣΟΚ, όπως επίσης και άλλων στελεχών που κατά καιρούς δημοσιοποιούνται τα ονόματα, της θα υπάρξει νέο ανακοίνωση, νέος κύκλος ανακοινώσεων από το ΠΑΣΟΚ ή όχι?
1: Το λες πολύ καλά, νέος κύκλος ανακοινώσεων. Τέτοιου είδους επαφές τις κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης πια. Υπάρχει μια ομάδα διεύρυνσης υπό τον Κώστα Σκανδαλίδη και υπάρχει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων που γεμίζουν τα κουτάκια στα εναπομείναντα ψηφοδέλτια. Όμως αυτές τις συνεννοήσεις με ήδη βουλευτές ή με προβεβλημένα στελέχη, που ο καθένας έχει και μια διαφορετική ιστορία που κουβαλάει, άλλοι προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, άλλοι έρχονται από άλλα κόμματα, γίνονται από τον Νίκο Ανδρουλάκη, γι' αυτό και θα ανακοινωθούν στον χρόνο που εκείνος θα επιλέξει. Εγώ τολμώ την πρόβλεψη ότι δεν θα ανακοινωθούν καν όλοι μαζί. Φαίνεται ότι θα έχουμε πολλές μικρές φιέστες στην πορεία προς τις εκλογές, γιατί έχουμε πολλούς μήνες, αν όλα εξελιχθούν καθώς λέγονται από τον Πρωθυπουργό. Οπότε θα πρέπει να το διατηρήσουμε ακόμα ζωντανό το ενδιαφέρον του κόσμου.
0: Μαριτίνα Ζαφυριάδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και καλό μήνα. Να είσαι καλά, Μαριτίνα. Καλημέρα. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Real
2: FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρκης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
4: Για το Proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα.
3: Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης.
4: Όχι, κάνε πέντε τα κάδρα.

0: καρδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
2: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
5: Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
7: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Λυκόβρυσο σε Γάλλιο και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδελφία. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της Κατεχάκη και στην άνοδο της Συγκρού. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Πρεμιέρα κάνει σήμερα το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας αστυνομίας στην Αττική, αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος για τη βελτίωση της οδικής συμφόρησης. Προκειμένου να είναι πιο άμεση η αντιμετώπιση των προβλημάτων στο λεκανοπέδιο, αξιοποιούνται σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία όπως κάμερες, drones και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Τροχαίο δυστύχημα με τρεις νεκρούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Τη ζωή τους έχασαν οι δύο οδηγοί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, καθώς και μια ακόμη κοπελά. Κανένας τους δεν φορούσε κράνος, δήλωσε εκπρόσωπος αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλειδού. 20 μαχαιριές στην πλάτη είχε δεχθεί σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση το βρέφος που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Έχουν συλληφθεί 3 άτομα για τα οποία αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος τους για ανθρωποκτονία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέες απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Θα τους πλήξουμε σφοδρά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με σκληρά αντίπεινα προειδοποίησε η Τεχεράνη. Δύο νεκροί ανάμεσά τους, οι δράστης και ένας σοβαρά τραυματισμένος, είναι ο απολογισμός επίθεσης με μαχαίρι στην Times Square της Νέας Υόρκης. Η 49χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα από αστυνομικά πυρά.
6: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Με τον Χρήστο Τζόλι στην αρχική ενδεκάδα, η Arsenal κέρδισε εκτός έδρας με 1-0 την Aston Villa για την δεύτερη αγωνιστική στην Premier League. Στην Ισπανία, την τρίτη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια πέτυχε η Μπαρτσελόνα που επικράτησε με 5-2 της Ράγιο Βαγιακάνο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα.

0: πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα. Γενικά έθριος πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: είναι αποτέλεσμα μιας ανακοίνωσης η οποία εμφανίζει διαφωνίες μη υπαρκτές. Δηλαδή ακόμη και η woke agenda δεν είναι υπαρκτή, γιατί στην τρικοματική είχαμε τη Δημάρ και τα στελέχη της Δημάρ που είχαν διοριστεί γραμματείς σε υπουργεία ήταν οι κατεξοχήν θειασότες της woke agenda. Δεν αντέχουν δηλαδή αυτά τα οποία λέει, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Φίλτατος ο Αντώνης, φίλος ο Αντώνης, φιλτάται όμως και η αλήθεια. Άρα αναγκαστικά όταν βγαίνει και σε κατηγορεί. Δεν κάνεις τούτο, δεν κάνεις τ' άλλο, έκανες το τρίτο, σου έλεγα 10 πράγματα και δεν τα έκανες. Δεν το κατάλαβα αυτό ποτέ. Όταν είναι κάποιος πρωθυπουργός δεν μπορεί, άμα είναι άλλοι 2-3 πρωθυπουργοί από κάτω να του λένε τι να κάνει. Δεν γίνεται αυτό, θα τρελαθεί το σύστημα. Λοιπόν, άρα αυτό το οποίο γίνεται είναι απάντηση. Και κυρίως μετά την εμφάνιση του Νίκου του Τσούτσια στο Sky, η οποία κατά τη γνώμη μου ήταν άκρος προκλητική. Πολλοί είπαν, δεν είστε αυτό, δεν είστε εκείνο. Συγγνώμη που είμαστε εκεί από τη μεταπολίτευση. Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα.
1: Δεν ξέρω με αυτή τη στρατηγική όμως ποιους συμμάχους θα έχετε μετά τις εκλογές, γιατί ξέρετε... αν επιβεβαιωθούν όλες οι δημοσκοπήσεις, πώς δεν είναι, ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο αυτό, να πωλήσει.

0: τεστ 36 με 37. Μάλιστα. Και αυτό υπό προϋποθέσεις.
1: Δεν είναι δύσκολο.
0: Το ξέρεις τον εκλογικό νόμο.
1: Δεν είναι δύσκολο.
0: Ωραία.
1: Αυτό.
0: Με τα σημερινά
1: γιατί
0: δεδομένα είναι δύσκολο. Με ποιους θα κυβερνήσεις την επόμενη μέρα, αν πλακώνεσαι με όλους.
1: Δεν κατάλαβα. Πρέπει να βάλουμε και άλλα κόμματα στη Βουλή, να κάνουμε και άλλη αστάθεια. Δεν μας φτάνει αστάθεια.
0: Γιατί με τα υπάρχοντα κόμματα της Βουλής συνεννοείσαι.
1: Όχι, με κανέναν δεν μπορείς να συνοηθείς. Αλλά δεν καταλαβαίνω τι πρέπει να κάνω. Να απενοχοποιήσω την ψήφο. Εσύ μου λες τώρα, Γιάννη, να απενοχοποιήσω την ψήφο προς τον Σαμαρά για να τον έχω αύριο σύμμαχο.
0: Όχι, εγώ λέω κάτι άλλο.
1: Ότι
0: τουλάχιστον η κριτική που γίνεται να μην έχει προσωπικά χαρακτηριστικά, να μην γίνονται επιθέσεις σε προσωπικό επίπεδο.
1: Προσωπικά χαρακτηριστικά, θα σας πω κάτι. Εγώ αυτό το οποίο έκανα δεν έκανα προσωπικά χαρακτηριστικά. Αντιθέτως είπα ότι αυτά που έκανε ήταν σωστά. Αλλά αφού τα έκανε, αφού δηλαδή ο Νταβούταγλου είπε στο Αιγαίο δεν υπάρχουν σύνορα και μετά από δύο μήνες τον είδαμε, αφού έμπαιναν οι φρεγάτες σε ελληνική υφαλοκρηπίδα και σε ελληνικά χωρικά ύδατα και οι παραβιάσεις ήταν στο Θεό, αλλά εμείς πήγαμε στην Κωνσταντινούπολη, έτσι, εγώ τα γεγονότα λέω.
0: Μάλιστα.
1: Άρα το πρόβλημα ποιο είναι? Αν κάποιος διαφωνεί, έχει δικαίωμα να διαφωνήσει. Άλλη μόνο, μεγάλη παράταξη είμαστε, μπορεί να φύγει και να πάει όπου θέλει. Αλλά δεν θα απενοχοποιήσω αυτή την ψήφο για να τον δημιουργήσω οποιονδήποτε. Ας μην το λένε Σαμαρά.
0: Εντάξει, κατάλαβα, είναι μέρος στρατηγικής όλο
1: πολιτικά,
0: αυτό το οποίο συμβαίνει. Αυτό σου έλεγα στην αρχή.
1: Πολιτικά δεν μπορώ να απενοχοποιήσω την ψήφο και να λέω μάλιστα ευχαριστούμε πολύ πως μας είπατε προδότες. Ευχαριστώ. Είμαστε. Εγώ κατζέντα, ευχαριστώ πολύ. Ναι, έχετε δίκιο. Πώς θα γίνει, βρε παιδιά? Δηλαδή, δεν θα μιλήσει κανείς.
0: Βλέπω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εδώ η συζήτηση.
1: Αλλά με γεγονότα.
0: Ναι, ναι. Και βλέπω ότι οι περισσότεροι εκ των ακροατών αυτό βλέπουν και εκτιμούν και από αυτά που βλέπουν στην κοινωνία. Ότι δηλαδή με 30-31% με την αναγωγή, γιατί εντάξει, αντιλαμβανόμαστε όλοι, είμαστε μέσα στο πολιτικό ρεπορτάζ που κινείται περίπου το κάθε κόμμα ξεχωριστά, πέρα από τα κομματικά τρόλους και τους φανατισμένους. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να τα βλέπουμε πιο ψύχραμα. Απέχει πολύ από την αυτοδυναμία.
1: Κοιτάξτε.
0: Το ερώτημα λοιπόν της στρατηγικής είναι το εξής. Εάν δεν προκύψει αυτοδυναμία.
1: Εγώ λέω το εξής, ότι τα διλήμματα τα οποία θα τεθούν στην προεκλογική περίοδο δεν θα έχουν καμία σχέση με τα σημερινά διλήμματα.
0: Πάντα έτσι
1: θα είναι σκληρά
0: εκλογές.
1: Και υπαρξιακά και εθνικά. Γιατί η ιστορία έχει δείξει ότι η Τουρκία ό,τι έχει κάνει το έχει κάνει σε περιόδους αστάθειας οικονομικής ή αστάθειας πολιτικής από τον καιρό του Δηληγιάννη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, εάν θέλουμε τώρα, γιατί αν θέλουμε να πηγαίνουμε από εκλογές σε εκλογές, να ενημερώσω ότι οι περισσότερες παραβιάσεις και προκλήσεις γίνανε στις διπλές εκλογές του 12. Αν το θέλουμε αυτό.
0: Βάζεις και τέτοια διλήμματα δηλαδή.
1: Εννοείται, γιατί κοιτάξτε, η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Η οικονομική της κατάσταση είναι χάλια. Έχει αλλάξει 6 τραπεζίτες σε 5 χρόνια. Ο πληθωρισμός είναι στο Θεό.
0: Ναι, λέτε όλα... λοιπόν ότι στην περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία,
1: πάντοτε,
0: θα υπάρξει κίνδυνος για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο.
1: Μα συγγνώμη, τα ίμια πώς έγιναν? Πώς έγιναν?
0: Όχι, τα
1: ίμια
0: έγιναν επισημήτη. Δεν έγιναν με κυβέρνηση εργασίας.
1: Όχι. Ξεκίνησαν τα ίμια 25 Δεκεμβρίου του 1995, όταν ο Παπανδρέου ήταν από τον Νοέμβριο.
0: Ναι, αλλά υπήρχε σταθερότητα,
1: Ωνάσιο.
0: Υπήρχε αυτοδυναμία. Το Πασό κυβερνούσε με αυτοδυναμία, όχι με άλλο κόμμα.
1: Ήταν στο Νάσιο και παρετήθηκε 15 Ιανουαρίου λέγοντας ότι δεν μπορεί να παραταθεί η πολιτική αστάθεια. Γιατί? Γιατί είχαν βγει δελφίνοι, ο ένας θα βγαίνε, ο άλλος θα έκανε. Υπήρχε αναταραχή. Άρα όλες οι κρίσεις μας, άμαντζε, και μετά που πήγαμε. Πού πήγαμε? Στον Ταβός. Την πρώτη φορά στο Σεισμίκ. Στο δεύτερο που πήγαμε.
0: Μα και τότε υπήρχε αυτοδύναμη κυβέρνηση το 87.
1: Στη Μαδρίτη.
0: Και στη Μαδρίτη υπήρχε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τα θυμάμαι καλά. Κάνω, ξέρεις, 25 χρόνια πολιτικό ρεπορτάζ.
1: Παιδί μου, το ξέρω.
0: Και όχι μόνο κάνω 20-25 χρόνια, αλλά προέρχομαι και από πολιτική οικογένεια. Τα είσαι από μέσα δηλαδή όλα αυτά.
1: Ήταν έτσι. Ο πατέρας μου, έτσι. Ο αείμνηστος. Δεν έτσι. Υπάρχει ζήτημα επ' αυτού.
0: Τώρα μιλάς σε κάποιον που τα ξέρει
1: και
0: πολύ καλά.
1: Τα
0: ζήσαμε δηλαδή
1: μέσα στα σπίτια μας αυτά.
0: Μπράβο.
1: Θέλω να πω όμως ότι κάθε φορά που γίνεται κάτι, αυτό οφείλεται είτε στο ότι έχουμε κάνει μια λάθος κίνηση ως αυτοδύναμη κυβέρνηση, είτε όταν έχουμε αστάθεια. Εμείς αυτή τη στιγμή τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε τα προσεχή δύο χρόνια, ξεκινώντας από φέτος μάλιστα, να είμαστε απόλυτα θωρακισμένοι.

0: να έχουμε φτιάξει το θόλο, να τα έχουμε κάνει όλα, να είμαστε ήσυχοι. Και μετά πάτε και να σκοτώνω. Τι να πω δηλαδή, όλοι μετά σκοτώνονται.
1: Βγήκε μια είδηση. Δεν ήξερα ότι στο θέμα στρατηγικής που θα ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία θα τεθεί και το ζήτημα των εθνικών θεμάτων. Εντάξει, θα τα πούν κι άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εννοείται.
1: Προσέξτε, ψηφίστε αυτοδυναμία για να μην μας την πέσουν οι Τούρκοι. Γιατί, επιχείρημα είναι και αυτό.
0: Όχι, εγώ το πιστεύω. Δεν το λέω σε επιχείρημα για να ψηφίσουν. Το λέω γιατί ακούω διάφορους να κάνουν τους τουρκοφάγους. Και κάνοντας τους τουρκοφάγους, πήγαμε από το Ίκαδε στο Σαγκάριο. Κοιτάξτε, πάμε από το Σαγκάριο στο Ίκαδε.
1: Μάλιστα. Τώρα.
0: Έτσι, ιστορία διδάσκει.
1: Κάτι τελευταίο. Επειδή έχεις παρακολουθήσει και εσύ τα πολιτικά γεγονότα, ειδικά τη σχέση που μπορεί να έχει, τη σχέση αλληλεπίδρασης η Ευρώπη με την Ελλάδα, σε προβληματίζει το γεγονός ότι υπάρχει βίαιη μετακίνηση, μαζική και βίαιη μετακίνηση παραδοσιακών συντηρητικών ή μετριοπαθών, να τους πω διαφορετικά, ψηφοφόρων σε μεγάλες χώρες όπως είναι η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία προς την άκρα δεξιά? Φοβάστε δηλαδή ότι θα έρθει και εδώ κάποια στιγμή το φαινόμενο αυτό?
0: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλά χρόνια που γίνεται αυτό και μάλιστα δεν πάνε μόνο συντηρητικοί ψηφοφόροι. Πάνε
1: και αριστεροί, και αριστεροί,
0: ναι, που μπορεί να έχουν ψηφίσει εγώ στην Ισπανία Βάσκου, Καταλανούς και τα λοιπά, και είναι και κατευθύνονται προς μια ακροδεξιά ψήφο. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο μελετούμε πάρα πολλά χρόνια και το μελετώ και εγώ προσωπικά. Πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει γιατί η δεξιά, πάρτε τώρα τη Γερμανία, το Μέρτς, προσπάθησε αντί να απομονώσει την ακροδεξιά και τις ιδέες της, προσπάθησε να τη μιμηθεί. Όταν λοιπόν...
1: Δεν είναι μόνο αυτό, Σοφία μου, είναι και ο τρόπος που αντιμετώπισαν την εγκληματικότητα και το μεταναστευτικό.
0: Εντάξει.
1: Τους κοστίζει πολύ.
0: Εντάξει, εντάξει. Να πω κάτι. Η Μελώνη. Η Μελώνη. Με αυτό δεν βγήκε. Ότι δεν θα περάσει κουνούπι.
1: Με αυτό βγήκε, ναι.
0: 158.000 περάσανε.
1: Ναι, γι' αυτό έχει πρόβλημα εκ δεξιών της. Είδες τι κάνει ο άλλος, ο Ιταλός, ο φασίστας.
0: Βανάτζη, ναι. Αλλά ο Βανάτζη φτιάχτηκε γιατί ο Σαλβίνη δεν μπορεί να κρατήσει το κόμμα του. Αν μπορούσε να το κρατήσει. Αποδείχθηκε λοιπόν στην πράξη ότι η ακροδεξιά, ακόμη και αν δεν υπήρχε το μεταναστευτικό, έπρεπε να το εφεύρει. Να σου πω, βρε Γιάννη, στην Ανατολική Γερμανία έχει μετανάστες, που τώρα είναι οι ψηφοφορίες στο Άνχαλτ και εδώ και εκεί. Δεν έχει μισό μετανάστη.
1: Έχει πολύ μεγάλη εγκληματικότητα όμως.
0: Έχουν μεταναστεύσει, ναι, γιατί δεν έκαναν σύγκληση. Δεν έκαναν ποτέ σύγκληση μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής. Αυτό πληρώνουν. Κάνουν λάθος ανάγνωση των μηνυμάτων. Λοιπόν, όταν λοιπόν έχουν μεταναστεύσει οι πρώην Ανατολικογερμανοί στην πρώην Δυτική Γερμανία και δεν υπάρχει και κανένα μετανάστης, έχουν δημιουργήσει εκεί μια μαύρη τρύπα. Γιατί, κύριε, δεν έχεις μεταφέρει εκεί κάποιες βιομηχανίες, κάποια πράγματα από την Ένωση και μετά?
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολλά τα προβλήματα που δημιουργούνται.
1: Βλέπω ότι υπάρχει ένα κομμάτι ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που συμφωνεί μαζί σας όσον αφορά το δίλημα σε σχέση με την Τουρκία. Αλλά το θέμα είναι αν συμφωνεί το μεγάλο κομμάτι των μετριοπαθών ψηφοφόρων, κυρία Βούλτεψη, μαζί σας. Και εκεί θα κρυθούν οι εκλογές, να ξέρετε, για άλλη μια φορά.
0: Οι μετριοπαθείς ψηφοφόροι.
1: Δεν θα κρυθούν από τα σκληρά κομματικά ακροατήρια. Από τους μετριοπαθείς κινούμενους ψηφοφόρους του κέντρου. Εκεί θα κρυθούν και αυτές οι εκλογές.
0: Πιστεύετε ότι θέλουν δημαγωγούς οι οποίοι θα λένε πάμε να στο Σαγκάριο και μετά όταν θα έρχονται στην
1: Όχι,
0: εξουσία.
1: Αλλά οι μετριοπαθείς ψηφοφόροι, ξέρετε τι θέλουν? Όχι διλήμματα, να τους δώσεις τη δυνατότητα ακόμα και στην περίπτωση συνεργασίας να τους παρουσιάσει ένα εναλλακτικό πολιτικό πλάνο.
0: Εμείς,
1: τι θα κάνεις την επόμενη μέρα.
0: Μα τους το λέμε, εμείς είχαμε πρόβλημα. Συνεργαστήκαμε με το Πασόκ και τη Δήμα. Τι άλλο να κάνουμε? Δεν έχω πρόβλημα εγώ στη συνεργασία. Η επιθετικότητα όμως που αντιμετωπίζουμε είναι τέτοια που ουσιαστικά δημιουργεί αυτές τις συνθήκες. Ποιος είπε ότι έχει πρόβλημα συνεργασία αν δεν λέμε ένα στον άλλο προδότη?
1: Καταλαβαίνω τη λογική της μίας κάλπης. Λογικό είναι αυτό και αυτό εξυπηρετεί και την συσπήρωση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, όπως εξυπηρετεί και τη συσπήρωση των ψηφοφόρων των άλλων κομμάτων.
0: Ξέρετε
1: και
0: κάτι.
1: Του Αλέξη Τσίπρα και του Πασό και των υπολείπων κομμάτων. Αλλά πρέπει να δείτε και την επόμενη μέρα ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο αυτόν.
0: Αυτό βλέπουμε τώρα. Αυτό κάνουμε. Γι' αυτό σας τα λέω αυτά. Έγραφα ένα κομμάτι τώρα για τις εκθέσεις της Στράτφορντ.
1: Ναι.
0: Όταν κέρδισε ο Μητσοτάκης, λίγο πριν τις εκλογές και λίγο μετά το 19, έλεγε ότι οι συνέπειες αυτής της κρίσης είναι τόσο σοβαρές, εννοεί και τις οικονομικές και τις πολιτικές, που θα χρειαστούν γενιές για να ξεπεραστούν. Το γεγονός ότι δεν χρειάζονται πια γενιές, γιατί αναφερόταν συνέχεια στο υψηλό χρέος και έλεγε μια χώρα που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το χρέος της, δεν μπορεί να δανειστεί, δεν έρχονται επενδυτές, είναι αλυσίδα αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό
1: λοιπόν
0: λέει, θα χρειαστεί γενιές. Πόσες γενιές ακόμη θα καταδικάσουμε επειδή πρέπει να τσακωνόμαστε μαζί μας όλη μέρα?
1: Την καλημέρα μας, κυρία Βούλτεψη,
0: να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
2: Στη γη που μένω.
1: Καλημέρα στον Κώστα τον Αφρουδάκη. Ψηφοφόρος της κυρίας Βούλτεψη, αλλά θέλω και εγώ εναλλακτική λύση, μου γράφει αγαπητέ φίλε Γιάννη, και δεν σχολιάζω με την ιδιότητα του δικηγόρου, αλλά του πολίτη αυτής της χώρας. Δεν είναι μόνο το ζήτημα της αυτοδυναμίας, αλλά και τι θα γίνει σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, όπως πολύ σωστά λες. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη Σιδηρόπουλο. Εκτός από. Πείτε μου σε τι συνεισφέρει η κυρία Βούλτεψη. Φίλε μου, αυτό το κρίνουν οι ψηφοφόροι και μεταξύ αυτών είσαι και εσύ ψηφοφόρος. Αν δεν σου αρέσει η κυρία Βούλτεψη, μην την ψηφίζεις. Δεν σε υποχρεώνει κανένας να την ψηφίσεις ή να την ακούσεις με το ζόρι. Δεν είναι όλα υποχρεωτικά, ξέρεις. Αν διαφωνείς με κάτι, το εκφράζεις εκεί που πρέπει να το εκφράσεις. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τα Μπλε Λεωφορεία. Να σε καλά, Σπύρο, την καλημέρα μου.
2: Σαν παραμύθι.
1: Καλημέρα στον Τένι το Μουστακάκι που αναρωτιέται. Καλημέρα, Γιάννη, και καλή αρχή. Δεν αποτελεί εξαγορά ψήφων το θέμα των παροχών στη ΔΕΘ. Το πολιτικό μας σύστημα είναι ανέκδοτο και παράνομο. Πάντως, όπως άκουσες από τον κύριο Τράπαλη, πλέον δεν επηρεάζονται σε τόσο μεγάλο βαθμό οι πολίτες όπως επηρεάζονταν κατά το παρελθόν από τις ΕΚΑ εξαγγελίες όλων των πρωθυπουργών στη ΔΕΘ. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη από την Κολονία. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, την αγάπη μας. Καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλημέρα, Κώστα, να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον κύριο Αγαπητό, τον αγαπητό κύριο Αγαπητό. Σωστό αυτό το οποίο λες, επισημειώνεις μάλλον δεν λες, αγαπητή Μαρία. Καλημέρα σας και καλό μήνα, κύριε Παπαγιάννη. Ο Αντώνης Σαμαράς θα κριθεί από τον ελληνικό λαό και όχι από τα λεγόμενα των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι κρίνονται από τον ελληνικό λαό. Είναι σωστό αυτό και νομίζω καλά κάνεις και το αναδεικνύεις. Καλημέρα στην αγαπημένη μας την κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Να είστε καλά, κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα και στο Γιώργο. Περί εκλογών, Γιάννη, ο Ράιχενμπαχ, που ήταν υποστηρικτής της Ελλάδας στα ευρωπαϊκά προβλήματα, είχε πει ότι η χώρα μας προσπάθησε να τρέξει σε ένα ράλι και αντί να ετοιμάσει το αυτοκίνητο μηχανικά για να ανταποκριθεί, την ενδιέφερε μόνο να αλλάζει εξωτερικά το χρώμα του. Δηλαδή, ψηφίζουμε για να αλλάζουμε κυβερνήσεις και χρώματα και όχι για να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό κράτος που να λειτουργεί μόνο του στον αυτόματο πιλότο. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να αποφασίσουμε να ψηφίσουμε ανθρώπους που θα φτιάξουν κράτος και όχι μόνο μια κυβέρνηση. Πολύ ρομαντικό σε βλέπω. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά. Καλημέρα στο φίλο μου το Real Blogger. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις των πρωθυπουργικών στελεχών, συμπεριλαμβανομένων όλων, έχουμε συνάψει ισχυρές συμμαχίες και έχουμε προμηθευτεί σύγχρονα οπλικά συστήματα που μας καθιστούν ισχυρούς. Μήπως λοιπόν είμαστε αρκετά ισχυροί ώστε επιτέλους να ανακηρύξουμε την ΑΟΣ και την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, γράφει ο φίλος ο Real Blogger. Καλημέρα στο Γιάννη που κάνει ένα σχόλιο όσον αφορά το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Όσοι αγόρασαν Γιάννη κατοικία, μου γράφει ο φίλος ο συνονόματος, μέχρι 31 12 του 25 και θέλουν να ανακαινήσουν την κατοικία τους, μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα. Αντίθετα, όσοι προέβησαν σε αγορά από 1-1 του 26 δεν έχουν δικαίωμα καν αίτησης χρηματοδότησης. Μήπως θα έπρεπε να εξεταστεί λίγο περισσότερο για τη δυνατότητα να μπουν και αυτοί που αγόρασαν την κατοικία τους το 2026. Ακούγεται πολύ λογικό αυτό το οποίο ζητάς, αγαπητέ φίλε. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Παντελή. Να σε καλά, Παντελή. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Διπλωματούχο μηχανικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Φανατικό ακροατή του Real. Η νέα δημοσκόπηση δείχνει, Γιάννη, πως 3 στους 10 δεν θέλουν να μπουν σε survival mode και άλλοι 3 ψάχνουν τρόπο να βγουν από αυτό. Το θέμα είναι τι κάνουν οι υπόλοιποι 4 πέρα από το να παραμένουν φαντάσματα του πληκτρολογίου. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη και καλό μήνα.
3: Real FM.
4: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
9: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
8: Ο μισθός δεν φτάνει.
9: Απλησίαστα τα ενίκια.
8: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
9: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
10: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα χαλατώρα.
11: Λατώ FM στους 103,3.
12: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
13: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
12: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
13: Βραχή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
14: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
13: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
14: Μπα.
13: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
15: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
16: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
15: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
17: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
13: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
12: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
14: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
13: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
12: Μπα.
13: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγης.
18: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
19: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
20: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
21: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
22: Traffic.
21: Η κίνηση στους δρόμους.
23: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, στην Καρφού της Κατεχάκη και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

στους 97,8.

0: στο κρουστό κορμί.
1: Καλημέρα και καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Τρομερό τραγούδι, μέσα δεκαετίας 90. Ήταν η πρώτη απόπειρα που οι αδερφοί Κατσιμίχα, ο Πάνος και ο Χάρης Κατσιμίχας, είχαν φτιάξει ένα φοβερό μουσικό κομμάτι με παραδοσιακή πυρώτικη μουσική και ροκ. Κάποια στιγμή ακούγεται και το παραδοσιακό κλαρίνο. Θα το ακούσετε σε λίγο. Από τα ωραιότερα κομμάτια που έχουν βγάλει οι αδερφοί Κατσιμίχα.

Ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Καλημέρα, καλό μήνα.

0: Λοιπόν, συνεχίζω το μήνυμα. Τελικά στην πολιτική γράφει η Κατερίνα Κάβουρα, ο καθένας διαβάζει τα μηνύματα όπως τον βολεύει και όχι όπως είναι. Η χώρα δεν χωράει άλλη κρίση, περάσαμε αρκετές. Να είσαι καλά, αγαπητή Κατερίνα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Διονύση τον Κατιάνη. Καλημέρα, Γιάννη. Τα ναρκωτικά θα είναι ελαφρυντικό για τον απεχθή θάνατο του βρέφου στην Κυψέλη. Μήπως κάποτε πρέπει να γίνει επιβαρυντικό. Θα τα σχολιάσουμε με τον Γιώργο τον Καλιακμάνη όλα αυτά. Θα μας δώσει ο ίδιος δηλαδή τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη. Να είστε καλά, κύριε Παυλίδη, την καλημέρα μου. Λοιπόν, Γιάννης Κωνσταντάτος, ο Δήμαρχος Αργυρούπολης Ελληνικού. Ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά, καλό μήνα. Θέλαμε να σας ακούσουμε να μας πείτε πώς προχωράνε τα έργα στην ευρύτερη περιοχή του Ελληνικού. Τα έργα που αφορούν κατά κύριο λόγο την υπογειοποίηση της παραλιακής. Αλλά και γενικότερα θα σχολιάσουμε και άλλα θέματα μετά που αφορούν την αυτοδιοίκηση. Να κάνετε ένα ταμείο πώς πήγε η αντιπυρική περίοδος, αν και ακόμα δεν έχει τελειώσει. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά. Σας ακούμε.
1: Εντάξει, όσον αφορά το έργο του Ελληνικού, προχωράει. 17 Σεπτεμβρίου, μάλιστα, γίνονται τα εγκαίνια του αθλητικού πάρκου. Είναι περίπου 200 στρέμματα, αθλητικές εγκαταστάσεις, γήπεδα τένις, μπάσκετ, ο στίβος. Όλα αυτά ανοιχτά για τον κόσμο, κυρίως της γειτονιάς. Έτσι, πρώτοι και τυχεροί σε αυτό το έργο είναι οι άνθρωποι μας που μένουν περιμετρικά του έργου αυτό, αλλά και όλοι οι Αθηναίοι που θέλουν να το επισκεφτούν. Παραδίδεται τμηματικά λοιπόν το έργο.
0: Όταν λέτε τμηματικά.
1: Δηλαδή, τμηματικά, ναι, αυτό είναι το πάρκο το αθλητικό, είναι το κομμάτι το πρώτο που παραδίδεται μετά το πάρκο που είχε ανοίξει το Experience Park. Ως αν τα κοινόχρηστα και κοινοφελήπα τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί τα δίχτυα μέσα συνεχίζουν τις εργασίες. Η υπογειοποίηση, μου ρωτήσατε, νομίζω ότι σχεδόν έχει φτάσει στο τελικό της στάδιο, ολοκληρώνεται τέλος του χρόνου.
0: Δηλαδή, παραδίδεται μετά τις γιορτές.
1: Δεν θα παραδοθεί, γιατί πρέπει να μετακινηθεί η γραμμή του τραμ.
0: Ναι.
1: Πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις στη γραμμή του. Όχι να αλλάξει η γραμμή του τραμ, απλά πρέπει να μετακινηθεί να γίνουν κάποιες τεχνικές αλλαγές.
0: Mm-hmm.
1: Και μόλις ολοκληρώνουν και αυτές, τότε θα παραδοθεί και αυτή στην κυκλοφορία.
0: Ναι, θα υπάρχει μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Ήδη υπάρχει μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα και μου το στέλνουν εδώ φίλες ακροάτες ή ακροατές από την πρώτη στιγμή που σας άκουσαν. Έχει γίνει σωστή μελέτη να αντιμετωπιστούν όλα αυτά?
1: Όχι, δυστυχώς δεν έχει γίνει καμία σωστή μελέτη, δεν υπάρχει καμία παρέμβαση. Μόνο ότι φωνάζουμε οι δήμαρχοι της περιοχής και είχαμε κάνει, σας θυμίζω, με τον Δήμαρχο της Ηλιούπολης και του Βύρωνα μία διαδήλωση.
0: Μία κινητοποίηση. Ναι.
1: Όχι το συνηθίζουμε ως ενέργεια, αλλά είχαμε κλείσει την Κατεχάκη συμβολικά. Διότι αυτή τη στιγμή και οι λεωφόρους Ποσειδώνους, πολύ σωστά λένε οι ακροατές σας, και οι Βολιαγμένης,
0: ναι,
1: χωρίς να έχει ανοίξει το Ελληνικό, προσέξτε, δεν επιβαρύνεται από το Ελληνικό, έτσι, γιατί το Ελληνικό είναι εργοτάξιο αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δεν έχει μέσα κατοίκους, δεν έχει ζωή. Τώρα το πάρκο που θα ανοίξει είναι πολύ μικρή συμμετοχή για να πούμε ότι επιβαρύνει. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα που μιλάμε, το κυκλοφοριακό είναι αδιανόητο πλέον. Ειδικά σε ώρες αιχμής, άμα βρέχει στην Νότια Αθήνα. Άρα δεν υπάρχει μελέτη, δεν υπάρχει καμία προσέγγιση σοβαρή, δεν έχουμε πάρει καμία πληροφόρηση για το τι μελιγενέστε με το μετρό όσον αφορά την επεκτάσή του προς Γλυφάδα, Βούλα.
0: Το ένα είναι το θέμα του μετρό και η επέκτασή του, πολύ σωστά το λέτε, προς Γλυφάδα, Βούλα. Το άλλο είναι η επέκταση της περιφερειακής οδού που ήταν, αν θυμάστε.
1: Η υπογειοποίηση, ναι.
0: Η υπογειοποίηση ακριβώς που θα έφτανε μέχρι την παραλιακή. Προχωράει η μελέτη αυτή ή όχι?
1: Δεν προχωράει. Δεν προχωράμε, κύριε Παπαγιάννη, θα περάσουν χρόνια και χρόνια για να δούμε κάτι μετρήσιμο. Δεν υπάρχει ούτε μελέτη. Αν κάνω λάθος, σας βγει κάποιος να με διαψεύσει, εγώ δεν κάνω πρόβλημα. Το να πέφτω εγώ έξω δεν λέει τίποτα. Αλλά νομίζω ότι έχω δίκιο ότι όσον αφορά την χαρτογράφηση της Νότιας Αθήνας, η οποία, προσέξτε, οικοδομείται από άκρη σ' άκρη. Δηλαδή η Νότια Αθήνα δεν είναι μόνο το Ελληνικό, είναι το Φάληρο, είναι η Καλλιθέα. Άμα δείτε μέχρι τη Γλυφάδα, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη οικοδόμηση, εκατοντάδες, χιλιάδες θα έλεγα νέους κατοίκους, που όλο αυτό αυξάνει διαρκώς. Γιατί
0: να ζητήσετε έρχονται ραντεβού και από τον Περιφερειάρχη και από τον αρμόδιο υπουργό.
1: Το επιδιώκουμε και το κάνουμε, πιστέψτε με.
0: Και μακάρι να επιληθούν τα προβλήματα, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, μόλις αρχίσουν οι βροχές, αταλαιπωρείται χιλιάδες κόσμο.
1: Τώρα,
0: τα πήγατε καλά. Βλέπω εδώ ότι είσαστε μέσα στους Δήμους οι οποίοι αξιολογήθηκατε σε παγκόσμιο επίπεδο και είστε μέσα στους πιο αποτελεσματικούς Δήμους σε έναν μεγάλο παγκόσμιο διαγωνισμό αυτοδιοίκησης που θα γίνει στην Σεούλ όσον αφορά την πολιτική προστασία, την κοινωνική πολιτική, τα μεγάλα έργα ανάπλασης, τις παιδικές χαρές. Ποιος επέλεξε το Δήμο σας, δηλαδή πώς ήρθε ο Δήμος και συμμετείχε σε αυτό το διαγωνισμό και αναδύθηκε μέσα στα φαβορί?
1: Ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι μια πραγματικά θετική είδηση, γιατί ζούμε σε μια εποχή πολλών αρνητικών ειδήσεων και νομίζω και η χώρα και ο λαός μας και ο κόσμος χρειάζεται να παίρνει ανάσες, και ειδικά η αυτοδιοίκηση. Είναι λοιπόν μια πολύ καλή είδηση για την ελληνική αυτοδιοίκηση.
0: Πρέπει να είναι ο μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα που έχει πάρει τέτοια
1: είδηση. Πράγματι, είναι ο Διεθνής Οργανισμός που εδρεύει στη Σεούλ υπό την κυβέρνηση της Νότιας Κορέας και το Δήμο της Σεούλ, mm-hmm. κάθε χρόνο διοργανώνει για 200 περίπου πόλεις από όλο τον κόσμο, αυτός είναι ο αριθμός που συμμετέχουν, όχι οι ίδιες κάθε χρόνο, ένα φάκελο αξιολόγησης του έργου που έχουν σε κάποιους τομείς, στην πολιτική προστασία, στο κοινωνικό κράτος, σε έργα δομής, υποδομής και εννοείται βεβαίως στην επιχειρηματικότητα. Ο φάκελος ο δικός μου προτάθηκε από μια ομάδα συνεργατών μας, οι οποίοι εγώ δεν πολύ πίστευα να σου πω άλλοι ότι θα φτάναμε να μην είμαστε φιναλίστε. Έχουμε περάσει στους 4. Θα πάμε 6 Οκτωβρίου να ακούσουμε το τελικό αποτέλεσμα. Είναι μαζί.
0: Με το καλό, καλή επιτυχία εύχομαι.
1: Το Buenos Aires είναι και άλλοι Δήμοι, δηλαδή άλλοι 3 Δήμοι από όλο τον κόσμο. Και εκτιμήθηκε πάρα πολύ, νομίζω, κυρίως το έργο μας στην πολιτική προστασία, ναι. με την τεχνητή νοημοσύνη στον ημιτό. Νομίζω όλοι γνωρίζουν και βλέπουν και στα δελτία ειδήσεων συνεχείς αναφορές από το βουνό της Αργυρούπολης. Το κοινωνικό μας. Η κοινωνική μας πολιτική που είναι πάρα πολύ σημαντική για εκατοντάδες ανθρώπους. Τα δωρεάν που έχουμε προφία στους παιδικούς σταθμούς.
0: Ναι, να μείνουμε λίγο στην πολιτική προστασία. Αν μπορούσατε να κάνατε ένα πρώτο ταμείο, γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει το καλοκαίρι και πολλές φορές οι αέριδες παραμένουν ισχυροί, δηλαδή τα μελτέμια καλά κρατούν. Τι θα λέγατε σε γενικές γραμμές?
1: Κοιτάξτε κύριε Παπαγιάννη, εγώ δεν θα είμαι ευχάριστος. Εγώ θα πω το εξής. 6 Ιουνίου κάποιοι πιτσιρικάτες πήγαν και ρίξανε 2 βεγγαλικά επίτηδες στο βουνό της Αργυρούπολης, τους είδαν και κάτοικοι από τα μπαλκόνια τους, τους κατέγραψαν και κάμερές μας, έχουν νομίζω εντοπιστεί και έχουν συλληφθεί. Ας πούμε τόσο έχει γίνει ένας φάκελος από την ασφάλεια και την πυροσβεστική. Mm-hmm. Γιατί το αναφέρομαι σε αυτό. Εμείς σε 3 λεπτά ήμασταν εκεί και σβήσαμε ήδη τη φωτιά. Εκδηλώθηκε, επαναλαμβάνω, από κακόβουλη.
0: Ναι, το θυμόμαστε, είχε αναδειχθεί και από τα ρεπορτάζ.
1: Εάν δεν αποκτήσουν όλοι οι δήμοι της χώρας αυτό που φωνάζουμε και αυτό που διεκδικούμε ως δίκτυο ανθεκτικών πόλεων, το κέντρο διαχείρισης κρίσεων, που να έχουν τις κάμερες τους με τεχνητή νοημοσύνη και να παρακολουθούν 24/24 όλα τα βουνά, όλα τα δάση, από τον πυλώνα της ΔΕΗ που θα φύγει η σπίθα και θα κάψει ένα ολόκληρο.
0: Τώρα καταλαβαίνετε τι υποδομές χρειάζεται για να καλύψει όλα τα βουνά και τα δάση.
1: Εμείς θα έχουμε καταθέσει κοστολογημένα.
0: Ο ημιτός όμως είναι αρκετά περιορισμένος σε έκταση. Τώρα μπορείς να το κάνεις παντού.
1: Είναι πολύ μεγάλος, έχει 1,5 εκατομμύριο πληθυσμό γύρω του. Και ο ημιτός είναι ένα δείγμα. Οι κάμερες δεν καλύπτουν, ναι, δεν το πρόβλημα της κάμερας στο βουνό όγκος. Mm-hmm. Έχουν ακτίνα, έχουν πολλά χιλιόμετρα κάλυψης. Mm-hmm. Πιστέψτε με, το κόστος για κάθε Δήμο είναι πολύ χαμηλότερο κατά 10 φορές σε σχέση με τις καταστροφές. Καλά, δεν συζητάω για τις απώλειες ανθρώπινης ζωής που είναι ανεκτήμητες, αλλά οι περιουσίες, οι άνθρωποι που πλένε κάθε μέρα μπροστά στα αποκαίδια. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει το κράτος, έχουν γίνει βήματα σε αυτήν την κατεύθυνση και με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, με τον κύριο Κεφαλογιάννη, τον προηγούμενο υπουργό, mm-hmm. έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο να κάτσει το κράτος πλέον σοβαρά να υιοθετήσει αυτή την πρακτική, γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Μάλιστα. Ό,τι άλλο συζητάμε, το Καναδέ θα πάει να σου σβήσει, να σου περιορίσει την καταστροφή.
0: Δεν το θέμα είναι να προλάβεις, αυτό ακριβώς.
1: Στο ξεκίνημα, αυτό που κάνουμε εμείς στον Ημιτό, αυτή τη στιγμή όλοι οι Δήμοι, μέσα από τον ΣΠΑΙ, μέσα από την προσπάθεια που κάνουμε και στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολη.
0: Αρχίζουν τα πρωτοβρόχια σε καμία κοσαριά μέρες, ένα μήνα.
1: Καθαρίζουμε φρέτια. Είμαστε.
0: Αυτό, ερώτημα.
1: Σας έχετε πιάσει. Mm-hmm. Εμείς κάθε φορά που αρχίζει Σεπτεμβρίου μπαίνουμε δυνατά, καθαρίζουμε τα φρέατια. Εδώ να πούμε και κάτι στους πολίτες. Επειδή έχουμε και τον ιό του Νείλου τώρα που γίνεται και ψεκασμοί κτλ. Πρέπει να καταλάβουν οι πολίτες ότι ό,τι και να κάνει ο Δήμος στο φρεάτιο που θα ψεκάσει και θα ξαναψεκάσει όσο και να χρειαστεί, γιατί δεν το λέμε γιατί κουραζόμαστε, θέλει και ατομική ευθύνη ο καθένας, όσοι έχουν γκαζόν, πισίνες, φίλοι που έχουν γλάστρες και τα πιατάκια τους είναι γεμάτα νερό από κάτω, τα οποία δεν τα αλλάζουν. Εκεί τα κουνούπια δεν ψεκάζονται από το Δήμο. Πρέπει ο καθένας να έχει το νου του στο σπίτι του, στην πολυκατοικία του, στον κοινό στο χώρο του, να πράξει τα δεδομένα. Και χτες μας πετάξαν κάποιοι σκουπίδια έξω από ένα γκάβο ολόκληρο και πήγαν τα παιδιά τα δικά μας να τα μαζέψουν. Πρέπει ο κόσμος να κατανοήσει ότι αυτή την περίοδο πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη.
0: Δυστυχώς δεν είναι όλοι σοβαροί και υπεύθυνοι πολίτες.
1: Εγώ έχω πολλά να πω σε αυτήν την ιστορία, γιατί ο πολίτης δεν είναι πελάτης, δεν έχει πάντα δίκιο.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει όλοι να βάλουν πλάτη και να συνεργαστούν και να βοηθήσουν τους Δήμους τους να μπορούμε να έχουμε όσο μπορούμε πιο καθαρή την περιοχή μας.
0: Την καλημέρα μας, καλό μήνα και να ευχηθούμε να ολοκληρωθούν γρήγορα τα μεγάλα έργα υποδομής εκεί στην παραλία, να μπορέσει και ο κόσμος να εξυπηρετηθεί και να χάνει λιγότερες ώρες καθημερινά στο αυτοκίνητό του. Να είστε καλά, καλό μήνα κύριε Δήμαρχε.
1: Χάρηκα, να είστε.
0: Λοιπόν,
1: καλά.
0: Διαφημίσεις και σε 2 λεπτά και πάλι μαζί, παρακαλώ. Real FM.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε ping-pong. τους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Έτοιμος για το σχολείο?
8: Ναι!
7: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
8: Εντάξει!
7: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
8: Εντάξει!
7: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
8: Εντάξει!
7: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
8: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
6: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
8: Και είσαι εντάξει!
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, την καλημέρα μας. Καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Και σας βλέπω δυνατούς και κεφάτους. Από τα μηνύματα σας βλέπω. Λοιπόν, Γιώργος Καλιακμάνης περιμένει υπομονετικά στη τηλεφωνική γραμμή. Γιώργο, καλημέρα και συγγνώμη για την αναμονή.
9: Δεν πειράζει, Γιάννη. Είσαι φίλος και ξέρεις ότι σε αγαπάω και σε εκτιμάω, οπότε περιμένω.
0: Γιατί... Να είσαι καλά, και εσύ είσαι φίλος. Χρόνια γνωριζόμαστε.
9: Για τους ακροατές.
0: Να είσαι καλά και ζητώ συγγνώμη και πάλι. Πρέπει να είμαστε κανείς, γιατί και εσύ δεν είσαι υποχρεωμένος να περιμένεις τόσα λεπτά. Λοιπόν, δώσε μας όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες για αυτή τη φρικτή, για αυτό το φρικτό έγκλημα, γιατί περί εγκλήματος πρόκειται, από αυτά τα οποία επισημαίνει ο ιατροδικαστής. Τι τελικά συνέβη στο αγοράκι 9 μηνών?
9: Τελικά ο ιατροδικαστής είπε ότι τα χτυπήματα που είχε στην πλάτη ήταν από μαχαιριές. Κάποιος λοιπόν μαχαίρωσε το παιδί. Αυτοί οι άνθρωποι από την αρχή λέγανε διάφορα πράγματα και τα άλλαζαν μετά. Δηλαδή αρχικά είπαν ότι η γυναίκα απέβαλε πριν 2 χρόνια και κρατούσαν το μωρό 2 χρόνια στον καταψύκτη. Μετά είπε πριν 8 μήνες. Μετά είπε ότι δεν απέβαλε αλλά γέννησε και το παιδί πέθανε. Δεν ομολόγησαν ποτέ τη δολοφονία του παιδιού και ποιος το έκανε. Γι' αυτό η αστυνομία καλείται τώρα φυσικά. Εγώ βλέπω ότι η ποινική δίωξη θα αλλάξει, αν δεν έχει αλλάξει ήδη, και θα γίνει ανθρωποκτονία από πρόθεση για κάποιους από αυτούς. Τα δύο άλλα παιδιά έχουν σεξουαλικό μεταδιδόμενο νόσημα, το οποίο είναι βαρύ, αυτό το νόσημα το συγκεκριμένο. Να ξέρεις, Γιάννη, ότι χτυπάει στο νευρικό σύστημα.
0: Συγγνώμη, 9 χρονών αγοράκι εντοπίστηκε τόσο, δεν είναι το παιδάκι? Με βαρύ αφροδισιακό νόσημα.
9: Και τα δύο παιδιά 12 και 9 χρονών. Πολύ. Με βαρύ.
0: Τι έκαναν εκεί μέσα? Τι, δηλαδή πραγματικά δεν ήταν απλά ακινόβιο?
9: Αυτό που θα πρέπει να εξετάσουν επίσης γιατί να δουν ότι αν αυτά τα νοσήματα είναι γιατί τα παιδιά τα εξέδιδαν, για να μιλάμε ανοιχτά, ναι. Ή ή γιατί η μητέρα είχε αυτό το νόσημα και αφού τα γέννησε το κληρονόμησαν τα παιδιά. Αυτό θα το πούνε οι επιστήμονες, αυτοί είναι οι αρμόδιοι γι' αυτό.
0: Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα αυτά βρέθηκε και η 15χρονη και μια 15χρονη να είναι έγκυος.
9: Ναι. Και να δούμε και το παιδί αυτό που βρέθηκε κατεψυγμένο, το μωρό που βρέθηκε κατεψυγμένο.
0: Ναι.
9: Γιατί φαίνεται το μωρό, σύμφωνα με τα καινούργια δεδομένα, γεννήθηκε κανονικά και κάποιος το σκότωσε ή μετά το βάλανε σε κατάψυξη. Πότε, σε ποιον ανήκει, αν ανήκει στη 15χρονη ή στην 38χρονη, τη Γερμανίδα. Όπως λέει η ίδια Γερμανίδα, γιατί χαρτιά δεν έχει. Η ίδια λέει ότι είναι η Γερμανίδα και αυτός ο υπήκος, ο ημεδαπός, ο Έλληνας υπήκος, τέλος πάντων, λέει ότι την πήρε από τη Γερμανία και την είχε φέρει όταν ήταν πιτσιρίκα. Δηλαδή, εδώ χρειάζεται μια πολύ μεγάλη έρευνα. Και ένα ερωτηματικό είναι πώς, ενώ είχαν επέμβει οι υπηρεσίες και τα παιδιά αυτά βρίσκονταν σε προγενέστερο χρόνο στο νοσοκομείο, πώς πήγε αυτός και τα πήρε. Και δεν άνοιξε μύτη.
0: Ναι.
9: Και κανείς δεν ασχολήθηκε.
0: Αυτό, σωστό. Καμία υπηρεσία. Κανένας δεν το εντόπισε αυτό.
9: Αυτό σημαίνει μια τρύπα στο σύστημα.
0: Μα και όλα αυτά κατά τύχη ανακαλύφθηκαν. Αν ο ιδιοκτήτης δεν ζητούσε, δεν φώναζε, δεν καλούσε την αστυνομία για να πάρει τα ενίκια που του χρωστούσαν κάποιους μήνες αυτοί οι νικάριδες. Τι, σε Airbnb το είχε μετατρέψει σε μακροχρόνια μίσθωση, δεν ξέρω. Ήθελε τα ενίκια του και έτσι άνοιξε η αστυνομία και ανακάλυψε όλο αυτό.
9: Έτσι, και αν η αστυνομία δεν έδινε και μεγάλη σημασία, έτσι, γιατί μπορούσε να πάνε οι αστυνομικοί και να πούνε ότι γιατί δεν φεύγετε και αυτοί να λέγανε ότι εμείς θα φύγουμε, δεν τρέχει τίποτα. Να φύγουμε με τα παιδάκια.
0: Το ότι έχει γεμίσει η κοινωνία με εγκληματικά στοιχεία και ανώμαλους είναι γνωστό.
9: Υπάρχει
0: αυτό
9: πρόβλημα.
0: Πρέπει ο αρμόδιος εισαγγελέας να δημοσιοποιήσει τις φωτογραφίες και τα ονοματεπώνυμα των εμπλεκομένων ενηλίκων, των γονέων δηλαδή. Αυτό πώς να του αποκαλύψουμε. Γονέα είναι αυτό. Αυτά τα ανθρωποειδή για να δούμε και περαιτέρω τι άλλο έχουν κάνει στη ζωή του.
9: Έτσι. Πάντως, Γιάννη, αν.
0: Εδώ δεν υπάρχει δηλαδή κοινωνική ευαισθησία. Εδώ τους δημοσιοποιείς τα ονοματεπώνυμα και τις φωτογραφίες.
9: Δεν υπάρχει, όχι.
0: Έτσι. Συμφωνείς μαζί μου.
9: Συμφωνώ απόλυτα, Γιάννη. Άκουσε, Γιάννη. Τώρα και ποιο είναι το άλλο ζήτημα. Αν το παιδί αυτό δεν το σκότωσαν τις τελευταίες 15 μέρες. Το σκότωσαν το παιδί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό λέει ο ιατροδικαστής, δεν το λέω εγώ.
0: Mm-hmm.
9: Λοιπόν, αυτό σημαίνει, γιατί 15 μέρες είναι εκεί, στο Airbnb το συγκεκριμένο, ότι το παιδί το γυρνόφερναν. Από ψυγείο σε ψυγείο, από καταψύκτη σε καταψύκτη.
0: Το έπαιρναν μαζί του, σε κάποια βαλίτσα δηλαδή. Ωρε, φίλε.
9: Και αυτό είναι ένα φοβερό πράγμα. Για ποιο λόγο κουβαλούσαν το παιδί, αφού το σκότωσαν, το κουβαλούσαν κατευσυγμένο. Δηλαδή είναι.
0: Ούτε σε έργα, δηλαδή πραγματικά. Αυτά τα οποία δημοσιοποιούνται είναι άνευ προηγουμένου, δεν υπάρχει.
9: Αυτά που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια με την εγκληματικότητα και με τη βία που εκφράζουν.
0: Τι θα γίνει τώρα, η εισαγγελία ανηλίκων, τι απόφαση θα πάρει για τα παιδιά αυτά.
9: Αυτό είναι ζήτημα. Να δούμε. Ελπίζω να μην τα παρκάρουν πάλι σε κάποιο νοσοκομείο και τα κρατήσουν για πάρα πολύ καιρό, για κανένα χρόνο, δύο, και μετά πρέπει να δούμε τα γεγονότα.
0: Εν τω μεταξύ, μέσα το σπίτι τίγκα στο ναρκωτικό, φαντάζομαι, έτσι.
9: Όχι μόνο ναρκωτικά. Είχε και ναρκωτικά, είχε και σύνεργα που χρησιμοποιούνται για τη χρήση αλλά και τη διακίνηση ναρκωτικών. Δηλαδή, πώς το λένε. Αυτό που ζυγίζει τα ναρκωτικά, τελικά.
0: Ζυγαριές.
9: Ναι, ναι. Αλλά υπήρχαν και ερωτικά βοηθήματα.

στη δύναμη. Καλημέρα και στον Τόρπι. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Και σε εσάς, κυρία Στεριοπούλου, θα διαβάσω αύριο το μήνυμά σας. Δεν τα προλαβαίνω όλα σήμερα. Λοιπόν, παραχωρούμε σκυτάλι. Πρώτα στο Θοδωρή Αξελό για το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 12 το μεσημέρι. Και ο Θοδωρής παραχωρεί τη σκυτάλη του στο επόμενο δίδυμο ενημέρωσης. Μάνος Νιφλής και Μπάμπης Παπαδημητρίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Real FM, φίλες και φίλοι. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 10 το πρωί. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM. Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Λατό FM, στους 103,3.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής. Το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Κρητική Μέλισσα, στα Κάτω Κατσίκια, η Κατερίνα Μαρκαντονάκη οργανώνει με πολύ μεράκι και αγάπη ένα δωρεάν διήμερο φεστιβάλ με κατασκευές, υφαντική, ζωγραφική, μελισσοκομεία, κυπουρική, παρασκευή ψωμιού, τυριού, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πλούσια δώρα για όλους. Μια μοναδική εμπειρία για να μάθουμε να ζούμε με τέχνη. Δωρεάν! Καλέστε 69 37 69 88 80. Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής.
5: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
6: Αφιέρωμα Bon Jovi.

0: το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
2: Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής. Το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Κρητική Μέλισσα, στα Κάτω Κατσίκια, η Κατερίνα Μαρκαντονάκη οργανώνει με πολύ μεράκι και αγάπη ένα δωρεάν διήμερο φεστιβάλ με κατασκευές, υφαντική, ζωγραφική, μελισσοκομεία, κυπουρική.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κικέρα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Τώρα.
9: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
8: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
9: Θανατηφόρο τροχαίο με τρεις νεκρούς στα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας. Δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και έπεσαν πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Το ενδεχόμενο μία από τις δύο μηχανές να έχει παραβιάσει ερυθρό σηματοδότη ερευνά η τροχαία.
8: Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας της αστυνομίας στην Αττική και για την επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος. Αξιοποιούνται σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία όπως κάμερες, drones και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων στους δρόμους.
9: Νέο άλμα για τον πληθωρισμό έφτασε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% που ήταν τον Ιούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Η ενέργεια ήταν το βασικό αίτιο της ανόδου. Στο 3,3% διαμορφώθηκε στην Ευρωζώνη.
8: Βούτια έκανε ο τζίρος των καταστημάτων στις θερινές εκπτώσεις. Η συντριπτική πλειοψηφία έχει καταγράψει χαμηλότερες πωλήσεις σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Το 44% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι μειώθηκε φέτος και η επισκεψιμότητα.
9: Έρχεται νέος κύκλος πληστηριασμών τις επόμενες μέρες. Αναμένεται να βγουν στο σφυρί 43 ακίνητα από κατοικίες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις μέχρι αποθήκες και αγροτεμάχια. Πότε μπορούν οι οφειλέτες να βάλουν φρένο στη διαδικασία?
8: Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις στην υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Ήταν 8 με 9 μηνών και έφερε πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη, αλλά δεν μπορεί να προσδιοριστεί ο χρόνος της εγκληματικής ενέργειας. Σοκάρει ο 43χρονος Έλληνας που συνελήφθη, είπε ότι μόλις πέθανε το μωρό, ηρέμησε το σπίτι.
9: Στην κορυφή της Ευρώπης στον τουρισμό το Νότιο Αιγαίο με περισσότερες από 126.000 διανυκτερεύσεις ανά 1.000 κατοίκους. Στη δεύτερη θέση ακολουθούν τα Ιόνια νησιά. Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat? Αναλυτικό ρεπορτάζ.
8: Στην τσιπίδα της ΑΔΕ έπεσε επιχείρηση εισαγωγής και πώλησης υποδημάτων. Αποκαλύφθηκε ότι είχε αποκρύψει έσοδα 2,7 εκατομμυρίων. Σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό έπαιξε η τεχνητή νοημοσύνη και ειδικός αλγόριθμος.
9: Στα αθλητικά, ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου έμεινε η εθνική μας ομάδα μπάσκετ που νίκησε με 108-106 στην παράταση την Ισπανία σε αναμέτρηση για τη δεύτερη προκριματική φάση.
8: Στο ποδόσφαιρο, ο Παναθηναϊκός κέρδισε εκτός έδρας με 2-0 τον Λεβαδιακό για τη Super League.
9: Και γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη. Ζεστός ο καιρός και αύριο.
4: Η κίνηση στους δρόμους.
9: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου, θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.
10: Αυξημένη ανατμήματα εκκίνησης στην άνοδο του Κεφισού, στο ύψος του Εγάλεο και από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Ηλαιώνα μέχρι Γάλεο, Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις, στη Σαρδιτού και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία σε Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Αργυρούπολη, πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στις Μικράς Ασίας, Αλιπέδου και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Το θέμα της ημέρας.
8: Δεν έχει τέλος η λίστα των νεκρών από τροχαία δυστυχήματα. Τρεις ακόμη συνάνθρωποι μας που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτες έχασαν τη ζωή τους στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πρόκειται για έναν άνδρα και δύο νεαρές γυναίκες που σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες δεν φορούσαν κράνος. Ο θάνατός τους ήταν ακαριαίος, καθώς μετά τη σύγκρουση οι δύο μηχανές προσέκρουσαν πάνω σε σταθμευμένο όχημα. Το ανακριτικό της τροχέας εξετάζει τις συνθήκες της τραγωδίας, Θεοδόση Πάνου, με μαρτυρίες να συνηγορούν στο ότι οι αναβάτες ενδέχεται να παραβίασαν ερυθρό σηματοδότη.
11: Βεβαίως, ένας από τους δύο αναβάτες και οδηγούς των μοτοσυκλετών φέρεται να έχει παραβιάσει τον ερυθρό σηματοδότη στην οδό Βραΐλα, στη συμβολή βεβαίως με την λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και όπως είπες και εσύ στον πρόλογο, δεν φορούσαν κράνος. Και από τη στιγμή που δεν φορούσαν κράνος, έστω και με μικρή ταχύτητα να πήγαιναν, τότε δυστυχώς τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και αποδείχθηκε, διότι όταν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ο 50χρονος οδηγός της μίας μοτοσυκλέτας, η 27χρονη οδηγός της δεύτερης μοτοσυκλέτας που είναι πλάκη στο τροχαίο, αλλά και η συνεπιβάτηδα, διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή παρά το γεγονός ότι, όπως είπα, κινούνταν με μικρή ταχύτητα τα δύο οχήματα, εν προκειμένου οι μοτοσυκλέτες. Παρόλα αυτά, και λόγω του ότι δεν φορούσαν κράνος, όταν πια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, καθώς πια και οι δύο μοτοσυκλέτες είχαν ανατραπεί και οι αναβάτες σύρθηκαν στο οδόστρωμα, κατέληξαν μαζί με τις μοτοσυκλέτες σε ένα σταθμευμένο όχημα. Εκεί φαίνεται να ήταν σφοδρά τα χτυπήματα, με αποτέλεσμα να χάσουν σχεδόν ακαριαία την ζωή τους. Όπως είπες και εσύ, το ανακριτικό της τροχέας λέγει υλικό κυρίως από κάμερες. Υπάρχουν κάμερες διαχείρισης στο σημείο, προκειμένου να διαπιστωθεί το τι ακριβώς έχει συμβεί και να σχηματιστεί βεβαίως και η σχετική δικογραφία.
8: Το θανατηφόρο τροχαίο τώρα, Θεοδόση, σημειώθηκε λίγες μόνο ώρες πριν την πρεμιέρα του μέτρου διαχείρισης της κυκλοφορίας που φέρει την ονομασία Κόμβος. Μη επανδρομένα ερωθούμενα, κάμερες και τεχνητή νοημοσύνη θα εντοπίζουν σε πραγματικό χρόνο τα προβλήματα που προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρηση, με σκοπό να αντιμετωπίζονται άμεσα και να μην εγκλωβίζονται οι οδηγοί επί ώρες στα οχήματά τους.
11: Πάνω από 100 αστυνομικοί θα αναλάβουν αυτό το ρόλο. Θα ενημερώνονται από το κέντρο επιχειρήσεων του Κόμβος, όπως είναι το απόλεξο για την συγκεκριμένη υπηρεσία. Ουσιαστικά μιλούμε για μια νέα υπηρεσία και θα επεμβαίνουν άμεσα με δίκυκλα αλλά και περιπολικά οχήματα, προκειμένου να διευθετούν την κυκλοφορία και να διευκολύνουν τους οδηγούς στα σημεία που υπάρχει κυκλοφοριακό κομφούζιο. Κυρίως δηλαδή σήμερα το παράδειγμα ποιο ήταν? Ήταν η λεωφόρος Γκρου, ήταν η λεωφόρος Κηφισίας. Και το μόνιμο πρόβλημα που γνωρίζουν όλοι οι οδηγοί στην Αττική, ο Κηφισός. Όταν ακούς Κηφισό, το πρώτο πράγμα που σου έρχεται το μυαλό είναι μποτιλιάρισμα. Τίποτε παραπάνω δεν σου έρχεται στο μυαλό. Εκεί είχαμε επεμβάσεις, φαίνεται το μέτρο να λειτουργήσε και να διευθετήθηκαν τα κυκλοφοριακά προβλήματα. Προφανώς όχι στο σύνολό τους ή στο 100%, αλλά σε ένα μεγάλο μέρος, ώστε να μπορέσουν τα οχήματα και οι οδηγοί τους να έχουν μια συνεχόμενη ροή, έστω και με μικρές ταχύτητες, από το να είσαι ακινητοποιημένος. Αν μη τι άλλο, καλύτερο είναι να έχεις και μια συνεχόμενη ροή, έστω και αν αυτή είναι με μικρές ταχύτητες. Η πρώτη μέρα λοιπόν φαίνεται ότι έδωσε πόντους σε αυτή τη νέα υπηρεσία, καθώς φάνηκε ότι ήταν δυνατόν να αντιμετωπιστούν σε ένα μεγάλο μέρος τα κυκλοφοριακά προβλήματα.
8: Μελέτες δείχνουν, Θεοδόση, ότι στο κέντρο της Αθήνας εισέρχονται καθημερινά περίπου 700.000 οχήματα σε ένα οδικό δίκτυο που είχε κατασκευαστεί για πολύ λιγότερα, και στόχος του μέτρου είναι η βελτίωση της κυκλοφορίας έως και 30%. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης που μίλησε στο Μέγκα.
12: Ο κόμβος είναι ένα σύστημα που περιλαμβάνει ανθρώπους, εργαλεία, δηλαδή μηχανές και τεχνολογία. Και ένα κέντρο το οποίο κάνει το command control. Μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας επιχειρείται να δίνονται λύσεις ανά πάσα στιγμή σε ζωντανό χρόνο, να δίνονται λύσεις κυκλοφοριακές έτσι ώστε να βελτιώνεται η ροή της κυκλοφορίας στην Αττική. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε στο ένα 25-30% κέρδος χρόνου. Θα δίνονται οδηγίες στους οδηγούς μέσα από την εφαρμογή αυτή, ώστε να διοχετεύει την κυκλοφορία σε παραδρόμους, σε άλλους δρόμους.
9: Σε οικονομικές ειδήσεις θα περάσουμε τώρα και συγκεκριμένα στα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό Αυγούστου. Ο δείκτης στη χώρα μας έκανε νέο άλμα στο 3,7% από 2,7% που ήταν ένα μήνα πριν. Δεν είναι καλές οι ενδείξεις, Δημήτρη Χριστούλια. Μιλάμε για διαφορά μίας μονάδας και φαίνεται ότι η ενέργεια είναι ο μεγάλος φταίχτης.
13: 14,3% έχουμε αύξηση της ενέργειας τον Αύγουστο σε σχέση με το 10,3% τον Ιούλιο. Άρα βλέπουμε ότι ο πληθωρισμός. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ενέργεια είναι πάρα πολύ υψηλός, 14,3 τον Αύγουστο, 10,3 τον Ιούλιο. Όπως πολύ σωστά ανέφερε Ελισάβετ, ο πληθωρισμός σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, την Eurostat, ανήλθε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον Ιούλιο. Στην Ευρωζώνη έφτασε το 3,3% από 2,9%. Ακριβώς έχουμε άνοδο και θα σου πω μετά και τις χώρες, έχουμε άνοδο σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό. Όπως προαναφέραμε, η ενέργεια είναι ο βασικός παράγοντας που αυξήθηκε ο πληθωρισμός, αλλά και οι υπηρεσίες είχαν ετήσιες αυξήσεις 3%, τα βιομηχανικά αγαθά που στο 1,2% και τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός 1,2%. Υψηλότερο πληθωρισμό από τη χώρα μας, Ελισάβετ, έχει η Λιθουανία 5,8%, η Κύπρος 5,2%, η Βουλγαρία 5,1%, η Ισπανία 4,5%, το Βέλγιο 4,2% και το Λουξεμβούργο 4%. Ενώ μικρότερο πληθωρισμό έχει η Γαλλία 2,7%, η Ιταλία 3,2%, η Ολλανδία 2,8%, η Αυστρία, η Πορτογαλία, η Φιλανδία, η Σλοβακία και η Σλοβενία με 3,4%. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει μια αναζωπήρωση του πληθωρισμού και αυτό είναι αποτέλεσμα της εκτείναξης των προϊόντων της ενέργειας. Βλέπουμε και το Brent πάνω από τα $90 το βαρέλι και το φυσικό αέριο πάνω από τα 70 ευρώ.
9: Και όσο συνεχίζεται η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και δεν ηρεμούν τα πράγματα και φαίνεται ότι δεν αποδίδουν οι όποιες διαπραγματεύσεις το τελευταίο διάστημα, φαίνεται ότι αυτή θα είναι η καθημερινότητα, Δημήτρη Χριστούλια. Είδαμε την εκτείναξη και του φυσικού αερίου πάνω από τα 70 ευρώ η μεγαβατόρα. Είναι ένα εκρηκτικό μείγμα όλο αυτό.
13: Μένει να δούμε και τα στοιχεία τις επόμενες μέρες προς τις 10 Σεπτέμβρη, τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που θα δείχνουν τα στοιχεία του Αυγούστου για τον πληθωρισμό, για να δούμε ακριβώς τι έχει γίνει. Αλλά και εκεί σίγουρα με την ενέργεια να βρίσκεται τόσο υψηλά επίπεδα, μένει να δούμε πόσο θα έχει αυξηθεί.
9: Τώρα, μέσα σε αυτό το κλίμα, οι καταναλωτές αναζητούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ τα προϊόντα που έχουν ενταχθεί στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Ανάμεσά τους είναι τρόφιμα, είναι βασικά είδη διαβίωσης, είναι απορρυπαντικά, είδη προσωπικής υγιεινής, αλλά και σχολικά είδη. Και το τονίζουμε αυτό, γιατί σε 10 μέρες από τώρα θα χτυπήσει και το πρώτο κουδούνι στα σχολεία. Επισημαίνουν πολλοί από αυτούς ότι θα τους διευκόλυνε αν παρουσιαζόταν η σύγκριση πριν και μετά τη μείωση της τιμής στα ειδικά ταμπελάκια που υπάρχουν. Πάμε να δούμε συγκεκριμένα παραδείγματα για να δούμε τι ακριβώς αντικρίζουν.
13: Ακριβώς. Επειδή επισκεφθήκαμε σούπερ μάρκετ, Ελισάβετ, για λογαριασμό του Real FM, προκειμένου να κάνουμε μια επιτόπια αυτοψία για το τι γίνεται, πρέπει να σου πω ότι είδα το εξής. Πρώτον, αυτό που είπες και εσύ πολύ σωστά, ότι δεν υπάρχει η προηγούμενη τιμή ώστε να μπορεί κάποιος να τη συγκρίνει με την τωρινή. Το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχουν ταμπελάκια σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Είναι κάτι όμως αυτό φυσιολογικό, αν μου επιτρέπεις, διότι
9: φαντάζομαι τις επόμενες μέρες
13: αυτό θα λυθεί. Και να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα το οποίο μας έχει έρθει και νομίζω ότι είναι σωστό να το αναφέρουμε, ότι πολλοί μας ρωτάνε αν στα νοπά κρέατα αφορούν μόνο τυποποιημένα ή και χύμα. Λοιπόν, πήραμε την απάντηση από τους κατέλληνες αρμόδιους, είναι και τα χύμα νοπά κρέατα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί το κρέας τους τελευταίους μήνες πρωταγωνιστεί στις μηνιαίες ανατιμήσεις σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Και τώρα πάμε να δούμε τι περιλαμβάνει κοντολογής η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Έχουμε 1740 προϊόντα, φθηνότερα από χτες από 5 έως 44%. Ένα στους 5 κωδικούς έχει διψήφια μείωση, ενώ 76 κωδικοί έχουν μείωση 15%.

0: 21%, ζυμαρικά όπως είπαμε ρύζι όσπρια από 5-44% και γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά 5-16%. Σας έχω πει τις βασικές κατηγορίες. Πάμε και στα σχολικά, όπως είπες και εσύ, την επόμενη Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου οι μαθητές στα Θρανία, οι γονείς στα ταμεία, όπως συνηθίζουμε.
1: Με χαμόγελο το λες, Δημήτρη.
0: Δεν μπορώ να το αποφύγω, Ελισάβετ. Λοιπόν, 405 κωδικοί με σχολικά με μειώσεις από 5-36%, με το μέσο όρο μείωσης να φτάνει το 12%. Φθηνότερα πουλούνται έως 36% τα τετράδια, τσάντες σχολικές έως 10% και μπλοκ ζωγραφικής στυλό, μαρκαδόρι και κόλλες έως 25%. Έχουμε πει ότι θα είναι έως 4 μήνες οι συγκεκριμένες μειώσεις τιμών. 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, 3 αλυσίδες παιχνιδιών. Μην ξεχνάει ο κόσμος ότι μπορεί να μπαίνει στην πλατφόρμα posokani.gov.gr προκειμένου να βλέπει τις τιμές αναλυτικά. Η προσωπική υγιεινή συγκεντρώνει τους περισσότερους κωδικούς, 146, γαλακτοκομικά και αυγά με 143 κωδικοί. Δεν είναι όλες οι ίδιες τιμές σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν διαφορές σημαντικές,
1: ναι, γιατί
0: στα προϊόντα.
1: Από τη μείωση των προμηθευτών έχουν έρθει και τα σούπερ μάρκετ, έχουν κάνει τη δική τους.
0: Πολύ σωστά, Ελισάβετ, που σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε όλοι μας όσο το δυνατόν πιο σχολαστική έρευνα αγοράς.
1: Βάζεις μια νοτελεία, Δημήτρη, για να ακούσουμε εμείς την καταγγελία που έκανε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, ο κ. Απόστολος Ραυτόπουλος. Λέει ότι υπάρχουν προϊόντα που εντάσσονται στην εθνική πρωτοβουλία και το προηγούμενο χρονικό διάστημα πολλούνταν φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ.
2: Αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει από μια έρευνα ενδελεχή που έχουμε κάνει στα προϊόντα το προηγούμενο χρονικό διάστημα και εννοώ την τελευταία ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας το Σάββατο, ότι ήταν φθηνότερα από ό,τι είναι σήμερα τα προϊόντα αυτά στην εθνική πρωτοβουλία. Όπως επίσης έχουμε δει και προϊόντα τα οποία ήταν στα φυλάδια έως τις 5 Αυγούστου να ήταν φθηνότερα από ό,τι είναι τώρα που έχουν μπει στην εθνική εθελοντική πρωτοβουλία. Και αυτά είναι προϊόντα πρώτης ανάγκης, όπως είναι τα μακαρόνια. Για παράδειγμα, ενδεικτικά να αναφέρω, μακαρόνια νούμερο 6 πριν την εθνική πρωτοβουλία είχαν 0,72, στην εθνική πρωτοβουλία έχουν 1,09. Γάλα κακάο 3x250 είχε πριν την εθνική πρωτοβουλία 1,66, τώρα έχει 1,87. Φρυγανίες 240 γραμμαρίων είχαν πριν την εθνική πρωτοβουλία 1,89, σήμερα έχουν 2,26. Ή άλλο προϊόν όπως είναι καθαριστικό πιάτων 1450 ml, το οποίο πριν την πρωτοβουλία είχε 3,89, στην πρωτοβουλία έχει 4,05. Ή άλλο μαλακτικό 82 πλήσεων, πριν την πρωτοβουλία είχε 4,70, σήμερα έχει 4,85. Ή άλλο προϊόν κοτόπουλο, για παράδειγμα στήθος, φιλέτο, επώνυμης εταιρείας, η οποία το είχε πριν η αλυσίδα σούπερ μάρκετ 8,26, σήμερα το βρίσκουμε 8,67. Και τέτοια έχει σωρία, θα έλεγα, προϊόντων.
1: Την ίδια ώρα, σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί όσον αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο Open.
3: Η Νέα Δημοκρατία, όπως έχει κάνει και με άλλα ολιγοπόλια, τράπεζες, ενέργεια, τρόφιμα, για λόγους καθαρά ιδεολειπτικούς, πολιτικούς και εξυπηρέτηση συμφερόντων, είναι πάντα με αυτούς. Για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, για να υπάρξει αντιμετώπιση της διαφθοράς, της αδιαφάνειας, της αναξιοκρατίας, της ατιμωρησίας, πρέπει η παράταξή μας να πρωταγωνιστήσει. Αυτό που θα προτείνω στη ΔΕΘΑ είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ολιγοπόλια τους καταναλωτές, τους πολίτες. Το πρόγραμμά μας λοιπόν είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο.
1: Τώρα, από σήμερα, Δημήτρη, τα εμπορικά καταστήματα κάνουν ταμείο, καθώς ολοκληρώθηκαν οι θερινές εκπτώσεις. Σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν καταγράψει χαμηλότερες πωλήσεις σε σχέση με πέρυσι. Φαίνεται ότι το γεγονός ότι χαμήλωσαν τις τιμές δεν ήταν αρκετό. Ο κόσμος κράτησε κάποιο μέρος από το εισόδημά του για τα απαραίτητα αγαθά και τις υπηρεσίες.
0: Δεν λείπουν οι εκπτώσεις στην ελληνική αγορά, Ελισάβετ. Είναι ολοφάνερο ότι λείπουν τα χρήματα, γι' αυτό και οι περισσότεροι έμποροι είδαν μισοάδιο το ποτήρι των φετινών εκπτώσεων των θερινών. 6 στις 10 εμπορικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν μικρότερο κύκλο εργασιών τις φετινές θερινές εκπτώσεις σε σχέση με τις περσινές, μόλις 1 στις 10 υψηλότερο. Οι μισές επιχειρήσεις εμφανίστηκαν λίγο έως καθόλου ικανοποιημένες από το τζίρο τους κατά την περίοδο των φετινών καλοκαιρινών εκπτώσεων. 6 στις 10 υιοθέτησαν ποσοστά εκπτώσεων άνω του 30% αυτό που μόλις είπες. Μάλιστα πάρα πολλοί είχαν εκπτώσεις 30 έως 40%. Για περίπου

0: στις μισές επιχειρήσεις που δήλωσαν αύξηση των πωλήσεων, η άνοδος Ελισάβετ δεν υπερεύει το 10% σε σχέση με πέρυσι. Επίσης, 4 στις 10 επιχειρήσεις κατέγραψαν χαμηλότερη επισκεψιμότητα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ποσοστό σχεδόν ίδιο με όσες επιχειρήσεις αξιολόγησαν την επισκεψιμότητά τους στα περσινά επίπεδα.
1: Οι θερινές εκπτώσεις έκλεισαν με απογοήτευση, ήταν το σχόλιο του Βασίλη Κορκίδη, Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
2: Οι θερινές εκπτώσεις έκλεισαν με απογοήτευση και όχι με αύξηση όπως τα περιμέναμε. 7 στις 10 επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου δήλωσαν ότι είχαν μείωση του τζίρου τους στην περίοδο των εκπτώσεων. Μόλις 2 στις 10 κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα και με το ζόρι 1 στις 10 είχε μια οριακή αύξηση στο τζίρο. Αυτό μας δημιουργεί προβληματισμό για τη συνέχεια, καθώς οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου χρειάζονται τα χρήματα και από τις εισπράξεις πλέον εκπτώσεων για να μπορούν να έχουν ρευστότητα και να αντικαταστήσουν τα εμπορεύματά τους στα ράφια για το φθινόπωρο και το χειμώνα.
3: Εντείνεται η πίεση για ένταξη των οφειλετών στις ενεργές ρυθμίσεις αποπληρωμής των χρεών. Από τις 16 Σεπτεμβρίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προειδοποιεί με πληστηριασμούς τους πολίτες που δεν σπεύσουν να κάνουν χρήση των ενεργών ρυθμίσεων. Σύση Σταυροπιεράκου, μεταξύ αυτών, να θυμίσουμε ότι είναι σε ισχύ και το μέτρο των 72 δόσεων που μέχρι στιγμής δεν έχει μεγάλη απήχηση.
4: Μετά τη θερινή ανάπαυλα, Βασίλη, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επαναφέρει τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Το σφυρί θα χτυπήσει για πρώτη φορά στις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου στο κατάλογο έχουν μπει 43 ακίνητα από μικρές αποθήκες και αγροτεμάκια μέχρι κατοικίες, οικόπεδα και μεγάλες εκτάσεις με τις τιμές πρώτης προσφοράς να ξεκινούν από μόλις 1.000 ευρώ και να φτάνουν πάνω από 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Να πούμε ότι τα ληξιπρόθεσμα προς την εφορία έχουν φτάσει στα 114 δισεκατομμύρια ευρώ. Και σε αυτό το πλαίσιο η φορολογική δίκηση ανεβάζει την πίεση στους οφειλέτες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες τους πριν βρεθούν αντιμέτωποι με τις κατασχέσεις και τους πληστηριασμούς. Το πλουστάσιο της ΑΔΕ, όπως είπες και εσύ, βρίσκεται η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιές οφειλές ως το τέλος του 2023 και μέσω των πληστηριασμών, εμέσως η φορολογική δίκηση ασκεί πίεση στους οφειλέτες να ενταχθούν στις 72 δόσεις. Μέχρι στιγμής οι 72 δόσεις δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα. Βέβαια, τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη στηρίζονται ότι λόγω θέρους ήταν περιορισμένη η κίνηση και εκτιμούν ότι από το Σεπτέμβριο ο μεγαλύτερος αριθμός οφειλετών θα ενταχθούν στις 72 δόσεις. Να πούμε ότι οι πληστηριασμοί εκτείνονται από την Αττική και την Μύκονο μέχρι τη Δράμα, τη Θεσσαλονίκη, τα Χανιά και τη Χαλκιδική. Και στο επόμενο διάστημα αναμένεται να τα σχετική λίστα της αρχής της δημοσίων εσόδων να δημοσιευτούν και άλλοι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση.
1: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας γύρω από την υπόθεση με το νεκρό βρέφος που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Σύμφωνα με τον ιατρό δικαστή, πρόκειται για αγοράκι μεταξύ 8 και 9 μηνών, το οποίο έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να τοποθετηθεί χρονικά το πότε ακριβώς δολοφονήθηκε. Την ίδια ώρα, σοκάρουν τα λόγια του 43χρονου Έλληνα που συνελήφθη σχετικά με το παιδί. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι μαζί μας, θα μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
5: Έως πριν από 2 χρόνια πρέπει να δολοφονήθηκε το παιδί κατ' εκτίμηση των αστυνομικών και αυτό γιατί, διότι το λέει και ο 43χρονος πατέρας του παιδιού ελληνικής καταγωγής, ο οποίος λέει ότι πριν 2 χρόνια πέθανε το παιδί από παθολογικά αίτια. Και μάλιστα τι λέει, ότι στο μευτήριο λέει που είχαν πάει στην αρχή ήταν το δικό τους παιδί, αλλά μετά οι Ιλουμινάτοι το άλλαξαν το παιδάκι και τους έδωσαν ένα παιδί σατανιασμένο, το οποίο κοιμόταν λέει για 2 ώρες το 24ωρο και τις υπόλοιπες 22 ώρες έκλαιγε. Και όταν πέθανε από παθολογικά αίτια, τότε ησύχασε το σπίτι μου.
1: Απίστευτα, απίστευτα λόγια.
5: Ο άνθρωπος αυτός, κατά συνέπεια. Και από την κατάθεση αυτή βάζουν τον χρόνο πίσω 2 χρόνια οι αστυνομικοί. Και του όμως και ένα σενάριο. Ποιο είναι το σενάριο αυτό? Λέγοντας ότι ήταν ενοχλητικό το παιδί με το κλάμα του, γιατί ίσως μπορεί να πεινούσε το παιδί. Ίσως να μην το τάιζαν επαρκώς. Ένα παιδάκι χρειάζεται φροντίδα, ένα βρέφος.
1: Ξέρουμε πολύ καλά ένα μωρό πόσο μπορεί να κλαίει για οποιοδήποτε λόγο.
5: Αν μη τι άλλο. Θεωρούν λοιπόν οι αστυνομικοί ότι κάποια στιγμή μέσα στο σπίτι αυτό γινόταν εκτεταμένη χρήση ναρκωτικών, κάτι που θεωρείται βέβαιο άλλωστε, και μάλλον κάποιον ενόχλησε το παιδί με αποτέλεσμα να το δολοφονήσουν. Να το δολοφονήσουν με πάνω από 10 χτυπήματα στην πλάτη με μαχαίρι και ίσως με δύο διαφορετικά μαχαίρια. Τώρα το χτυπούσαν δύο άνθρωποι. Το χτυπούσε ένας άνθρωπος με δύο διαφορετικά μαχαίρια. Ήδη η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Και πού είναι σε πλήρη εξέλιξη? Είναι σε ένα σπίτι που φαίνεται να είχε νοικιάσει ο 43χρονος μαζί με την 38χρονη σύζυγό του γερμανικής καταγωγής, κάπου στο κέντρο της Αθήνας, μεταξύ Κουκακίου και κέντρο Αθηνών. Ωστόσο σε αυτό το σπίτι περιοδικά και σταδιακά το άφηναν, νίκιαζαν άλλα διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αυτό δείχνει μια προσπάθεια κάπως να κρύψουν ίχνη, λένε αστυνομικοί που γνωρίζουν καλά τις έρευνες. Εκεί λοιπόν εκτιμούν ότι κατά πάσα πιθανότητα δολοφονήθηκε και το παιδί και ψάχνουν να βρουν στοιχεία. Ψάχνουν να βρουν στοιχεία διότι ήδη έχει ανοίξει ο κύκλος των καταθέσεων για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας. Και βεβαίως ποιος είναι ο κύκλος των καταθέσεων? Ο 43χρονος που φέρεται πατέρας του παιδιού, η 38χρονη φερόμενη μητέρα του παιδιού και βεβαίως ο 26χρονος Αφγανός που βρέθηκε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα και φέρεται να είναι πατέρας του παιδιού που κυοφορεί η 15χρονη κόρη του 43χρονου, η οποία είναι στο...
1: Η 15χρονη δεν είναι κόρη του 43χρονου, γιατί δεν έχουμε ακόμα ξεμπερδέψει και τις σχέσεις. Φέρεται. Ακριβώς. Δεν έχει διευκρινιστεί.
5: Όλα θα ξεκαθαρίσουν όταν πια τη λύση δώσουν
1: οι εξετάσεις DNA.
5: Οι εξετάσεις DNA και για τα τρία τα παιδιά, δηλαδή την 15χρονη, τον 9χρονο και τον 12χρονο, διότι ο 9χρονος φέρει χαρακτηριστικά που τα συναντούμε στις ακτές της Αφρικής, στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό είναι που προκάλεσε και αυτή την έρευνα γενετικού υλικού, ώστε να διαπιστωθεί τελικά τι ακριβώς γίνεται. Είναι όντως παιδιά του, είναι όντως παιδιά της 38χρονης. Έρευνα DNA θα γίνει βεβαίως και στο νεκρό βρέφος. Παραλλήλως πρέπει να σας πω ότι η 15χρονη, η οποία είναι σε μεευτική κλινική γιατί χρήζεται και εξετάζεται, ναι, όπως είπαμε, είναι σε ενδιαφέρουσα το παιδί. Όπως έχει γίνει γνωστό από χθες, και αυτή και ο 9χρονος πάσχουν από κάποιο αφροδισιακό νόσημα, δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες. Ωστόσο από τους γιατρούς διαπιστώνεται ότι κατά πάσα πιθανότητα το παιδί, εν προκειμένου η 15χρονη, είναι εθισμένη και σε ναρκωτικές ουσίες και μάλιστα σε συνθετικά ναρκωτικά. Και όπως
1: όσο πάει, γίνεται και χειρότερη η υπόθεση, θα δώσει.
5: Και όπως μου έλεγε χαρακτηριστικά αστυνομικός που γνωρίζει απόλυτα την πορεία των ερευνών, μάλλον είμαστε ακόμα στην αρχή και τα μάτια μας και τα αυτιά μας έχουν να δουν και να ακούσουν πάρα πολλά.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Θεοδόση Πάνο. Φαίνεται ότι κλειδί στην υπόθεση θα είναι οι καταθέσεις των τριών ανηλικών παιδιών, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας η Κωνσταντία Δημοκλείδου.
6: Κατασχέθηκαν και τα αντικείμενα τα οποία είχαν στην κατοχή τους και είχαμε και αυτό το μακάβριο έβριμα, το οποίο ξετυλίγει ουσιαστικά το κουβάρι όλης αυτής της ιστορίας και δεν γνωρίζουμε ακόμα ποια θα είναι τα στοιχεία που θα προκύψουν και κατά την προανάκριση αλλά και κατά την ανάκριση στην οποία βρισκόμαστε πλέον για την κατοχή ναρκωτικών. Είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες εξετάσεις ώστε να διαπιστώσουμε αν όντως τα ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν στην οικία αυτή αποτελούν μέλη αυτής της οικογένειας. Είναι κάτι το οποίο θα εξακριβωθεί τις επόμενες ημέρες με συγκεκριμένες εξετάσεις, όπως επίσης και αν πρόκειται για τους γονείς του νεκρού βρέφους. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί επίσης, καθώς μιλάμε για μια εγκληματική ενέργεια πλέον ξεκάθαρα. Κάτι το οποίο δεν αποτυπώθηκε από την πρώτη στιγμή στις καταθέσεις των δύο γονέων. Μιλήσαν στην αστυνομία για έναν ευνίδιο θάνατο και ουσιαστικά ανέφεραν ότι κρατούσαν το άψυχο σώμα του μωρού καθώς ήθελαν να το φέρουν μαζί τους κατά τη μετακίνησή τους από τη συγκεκριμένη οικία. Είναι πολύ κομβικό όμως να εξεταστούν τα παιδιά με τη διαδικασία που προβλέπεται, παρουσία φαινοψυχολόγου, καθώς θεωρούμε ότι από εκεί θα αντλήσουμε στοιχεία τόσο για την εγκληματική ενέργεια σε βάρος του βρέφους, όσο για στοιχεία τα οποία μπορεί να προκύψουν για αδικήματα σε βάρος των ανήλικων παιδιών.
1: Ακόμα τι δήλωσαν γείτονες για την κατάσταση που επικρατούσε στο διαμέρισμα.
7: Ειδοποίησαν τον τουλάχιστον 4 φορές. Και άμα δεν το SSL έπαιγαινε, έρχεται πιο πολύ από το σύνθημα.
8: Βλέπαμε λοιπόν κόσμο να πενοφιένει στο διαμέρισμα.
9: Φώτισαν, φεύγανε, έγιναν την πλειοτεία, κάναν πολύ θόρυβο. Ήταν μια πιτσιρίκα 15 χρονών και ένας Αφγανός και άλλος ένας.
3: Έκρηξη κατέγραψαν τους θερινούς μήνες. Οι κλήσεις στο χαμόγελο του παιδιού σε διάστημα μόλις 3 μηνών έφτασαν κοντά στις 50.000, που μεταφράζεται σε περισσότερες από 550 κλήσεις ημερησίως. Τα περιστατικά βίας και παραμέλησης προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία και οι αριθμοί αποτυπώνουν πλήρως την μεγάλη έκταση του προβλήματος. Το ρεπορτάζ επιμελείται ο Θοδωρής Αξελός.
10: Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για περιστατικά κακοποίησης, παραμέλησης και εξαφάνισης παιδιών στη χώρα μας. Τα νούμερα είναι άκρως ανησυχητικά, καθώς σύμφωνα με το χαμόγελο του παιδιού, το φετινό καλοκαίρι η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 δέχθηκε συνολικά 49.818 κλήσεις, δηλαδή 554 κατά μέσο όρο κάθε ημέρα. Πιο συγκεκριμένα, από την 1η Ιουνίου έως και την 31η Αυγούστου καταγράφηκε ο συγκεκριμένος αριθμός. Υπήρξαν 432 αναφορές για σοβαρά περιστατικά κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών. Για τις αναφορές αυτές ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκε κάθε αναγκαία υποστήριξη στα εμπλεκόμενα παιδιά. Η γραμμή διαχειρίστηκε 345 περιπτώσεις αυτοκτονικού ιδεασμού και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς. Σε 181 από αυτές τις περιπτώσεις ενημερώθηκε και ζητήθηκε η συνδρομή της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο. Επίσης, το χαμόγελο του παιδιού διαχειρίστηκε 138 περιπτώσεις εξαφάνισης παιδιών και ενηλίκων, δηλαδή 3 περιπτώσεις κάθε 2 ημέρες. Σε κάποιες από αυτές ενεργοποιήθηκαν οι μηχανισμοί Missing Alert και Amber Alert, συμβάλλοντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων αλλά και της κοινωνίας. Τέλος, να σας πω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, 91 παιδιά, ένα παιδί κάθε ημέρα, υποστηρίχθηκαν μετά από εξαιρετικά δυσμενείς και τραυματικές εμπειρίες, όπως θάνατο από ατύχημα, ενδοοικογενειακή βία, θάνατο παιδιού ή γονέα, αυτοκτονία ή δολοφονία παιδιού. Όπως σημειώνει το χαμόγελο του παιδιού σε ανακοίνωσή του, τα στοιχεία του φετινού καλοκαιριού αποτυπώνουν αριθμούς, μια πραγματικότητα που δεν γνωρίζει εποχές, διακοπές ή αργίες. Όταν ένα παιδί βρίσκεται σε κίνδυνο, η ανάγκη για άμεση παρέμβαση δεν μπορεί να περιμένει, σημειώνει χαρακτηριστικά.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, νέα επικίνδυνη κλίμακα.

0: ούτε την περιοχή και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφή στο διάλογο. Την ίδια πρόθεση επανέλαβε και σήμερα από τη Σύνοδο της Σανγκάης, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την πλευρά του ότι ο Αμερικανικός στρατός θα απαντά σε πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν και όπως είπε χαρακτηριστικά θα υπάρξει απάντηση και θα τους πλήξουμε σκληρά. Για πρώτη φορά ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Πενταγώνου παραδέχτηκε πως ο Υπουργός δέχεται από στρατηγούς του εισηγήσεις για απεμπλοκή από το Ιράν. Μάλιστα άρθρο της Washington Post αναφέρει πως τέσσερις στρατηγοί και ναύαρχοι είχαν συμβουλεύσει ενάντια στην παράταση του πολέμου στο Ιράν. Σε αυτό το πλαίσιο, Ελισάβετ, ανακοινώθηκε η παραίτηση του Υπουργού Στρατού, του Νταν Ντρίσκολ, λόγω των πολύμνων διαφωνιών που είχε με τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Πάμε και στο άλλο μέτωπο, στο ρωσοκρανικό, Τζένι, γιατί εκεί συνεχίζεται τον παράζαρο ρωσικών επιθέσεων κατά του Κιέβου. Είχαμε τουλάχιστον 12 νεκρούς, 18 τραυματίες. Και την ίδια ώρα φαίνεται ότι ο Πούτιν δέχεται ισχυρές εσωτερικές πιέσεις για κλιμάκωση του πολέμου. Ετοιμάζεται να στείλει και άλλες χιλιάδες άνδρες στο μέτωπο.
0: Έτσι φαίνεται. Οι υπηρεσίες πληροφοριών σε Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχούν όλο και περισσότερο για τις επόμενες κινήσεις της Μόσχας. Υπάρχουν ενδείξεις πως η ρωσική επίθεση θα κλιμακωθεί. Ο ίδιος ο Πούτιν έχει μιλήσει ανοιχτά για τις ουκρανικές επιθέσεις με ντρόνους εναντίον ρωσικών δηληστηρίων και κέντρων logistics και παράλληλα έχει απορρίψει κάθε ενδεχόμενο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, λέγοντας ότι η στρατιωτική επιχείρηση θα κινηθεί μόνο προς τα εμπρός. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Economist, αυτή η κλιμάκωση είναι για τον Πούτιν επιλογή πολιτικής επιβίωσης, αφού φέρεται να έχει πει στους συνεργάτες του πως θα τον κρεμάσουν εάν δεν νικήσει.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
2: Την ίδια ώρα, κρίσιμο τετατέτ θα έχουν σήμερα στην πρωτεύουσα του Κυργιστάν. Ο Τούρκος πρόεδρος με το Ρώσο ομολογό του. Η ατζέντα είναι βαριά, καθώς είναι σίγουρο ότι στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν και οι ρωσικοί πυράβλοι S-400 και οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Ιράν. Ο Νίκος Νανούρης, ο ανταποκριτής μας στην Τουρκία, έχει αναλυτικές πληροφορίες.
3: Βασίλη, έχουν ξεκινήσει εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Σανγκάης στο Κυργιστάν. Αυτή τη στιγμή μιλάει ο Ταγί Περντογάν και μετά το τέλος της συνεδρίασης του οργανισμού. Τη Σανγκάης αναμένεται, όπως όλα δείχνουν και όπως έχει ενημερώσει και το Κρεμλίνο,

0: μπορεί να παραλάβει τα 35.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Στην κορυφή της Ευρώπης στον τουρισμό, το Νότιο Αιγαίο. Στη δεύτερη θέση τα Ιόνια νησιά. Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο.

0: Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
3: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energowave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 40 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Βαριά πρόστιμα περιμένουν εφεξής τους επιτίδιους που βγάζουν μια γλάστρα ή μια καρέκλα στο δρόμο για να κρατούν θέσεις πάρκινγκ. Το φαινόμενο λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις το τελευταίο διάστημα και οι συγκρούσεις στις γειτονιές που οι θέσεις στάθμευσης είναι δυσέβρετες είναι συχνότατες. Η μεταφορά γλάστρας, βέβαια, στο δρόμο μπορεί να κοστίσει εφεξής από 350 έως και 1500 ευρώ, Γρηγόρη Διβάνη.
1: Ναι, υπάρχουν δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Η πρώτη αφορά την απλή αυθαίρετη κατάληψη δημόσιου χώρου, δηλαδή όταν κάποιος τοποθετεί αντικείμενα, μια γλάστρα, όπως είπες, ή άλλα εμπόδια ή πρόχειρες πινακίδες για να αποτρέψει άλλους οδηγούς από το να παρκάρουν. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να επιβληθούν διοικητικά πρόστιμα τα οποία αρχίζουν από 350 ευρώ ανάλογα με την παράβαση και τις συνθήκες. Η δεύτερη, πιο σοβαρή, αφορά την τοποθέτηση πινακίδων ή σημάτων που μοιάζουν με τις επίσημες πινακίδες στο κώδικα οδικής κυκλοφορίας ή μπορούν να παραπλανήσουν τους χρήστες του δρόμου. Σε αυτή την περίπτωση η νομοθεσία είναι πιο αυστηρή, καθώς θεωρείται ότι τίθεται σε κίνδυνο η οδική ασφάλεια και προβλέπονται πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 1500 ευρώ, ενώ δεν αποκλείεται και η επιβολή ποινικών κυρώσεων. Γενικά, εάν κριθεί ότι η αυθαίρετη σήμανση περιορίζει παράνομα τη στάθμευση, επηρεάζοντας την ασφάλεια της κυκλοφορίας, το χρηματικό πρόστιμο μπορεί να φτάσει στο μέγιστο. Δυστυχώς, είναι, όπως είπες, ένα συχνό φαινόμενο εξαιτίας της έλλειψης θέσεων στάθμευσης αλλά και μιας στρεβλής νοοτροπίας ορισμένων, οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν δικαίωμα στο χώρο μπροστά από το σπίτι τους ή την επιχείρησή τους. Στην πραγματικότητα, βέβαια, αποτελεί κοινόχρηστο χώρο και δεν ανήκει σε κανέναν ιδιώτη, εκτός εάν υπάρχει ειδική διοικητική πράξη που προβλέπει αποκλειστικότητα στη στάθμευση. Τόσο οι δημοτικές αρχές όσο και η τροχέα έχουν δικαιοδοσία να αφαιρούν παράνομα εμπόδια, πινακίδες και αντικείμενα από το οδόστρωμα και μπορούν να βεβαιώνουν τις σχετικές παραβάσεις.
2: Στην τσιμπίδα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων έπεσε επιχείρηση εισαγωγής και πώλησης υποδημάτων, η οποία απέκρυψε έσοδα 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό της φοροδιαφυγής έπαιξε η τεχνητή νοημοσύνη και ένας ειδικός αλγόριθμος. Η Σύση Σταυροπιεράκου θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρόκειται για μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ, την οποία αποκάλυψαν οι ελεγκτές της ΔΕΟΣ, της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, αξιοποιώντας, όπως ανέφερες και εσύ, Ελισάβε, την τεχνητή νοημοσύνη και τα εργαλεία που πλέον διαθέτει η ΑΔΕ προκειμένου να εντοπίζει περιπτώσεις φοροδιαφυγής τόσο μεγάλης έκτασης. Η συγκεκριμένη επιχείρηση εισήγαγε και διακινούσε μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων, συγκεκριμένα παπουτσιών, χωρίς να εκδίδει τα απαιτούμενα τιμολόγια, αποκρύπτοντας με αυτόν τον τρόπο μεγάλα έσοδα. Όπως προέκυψε από τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αλεκτές του ΔΕΟΣ, η επιχείρηση είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Από αυτά είχε πουλήσει, εκδίδοντας τιμολόγια, 230.000 ζευγάρια. Τα υπόλοιπα 970.000 ζευγάρια πωλήθηκαν χωρίς να εκδοθούν τα προεπλουπόμενα περιστατικά, με τα αποκριβέτα έσοδα να ξεπερνούν τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ, πλέον ΦΠΑ 648.000 ευρώ. Δηλαδή οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Στο λιμάνι του Πειραιά έχουν δεσμευτεί 6 εμπορευματοκιβώτια ιδιοκτησία της συγκεκριμένης επιχείρησης, η οποία έχει πέσει άλλη μια φορά στην παγίδα της ΑΔΕ, και οι έλεγχοι συνεχίζονται για να διαπιστωθεί το εύρος της φοροδιαφύγης.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
0: Ελλάδα για τις διακοπές τους ψηφίζουν οι Ευρωπαίοι. Νότιο Αιγαίο και Ιόνια νησιά βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις της Ένωσης στις διανυκτερεύσεις τουριστών ανακάτοικο, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία της Eurostat. Η διεθνής ακτινοβολία της χώρας μας παραμένει ακλόνητη, Βαγγέλη Αρετέο, όμως για να προστατευτούν η φυσική ομορφιά και η ποιότητα ζωής στα μικρά νησιά που συγκεντρώνουν υπερπληθώρα τουριστών, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι απαιτείται η συνεχής βελτίωση βασικών υποδομών.
4: Ακριβώς, Βασίλη, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, στην πρώτη θέση στην τουριστική ένταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται το Νότιο Αιγαίο με 172,2 διανυκτερεύσεις σε επίσημα τουριστικά καταλήματα, αναμόνιμο κάτοικο. Στη δεύτερη θέση πάλι η Ελλάδα, εκεί τα Ιόνια νησιά με 102,6 θέσεις, και τρίτη θέση στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια με πολύ μεγάλη διαφορά ακολουθεί το Μπολσάνο Μπόζεν της Ιταλίας με μόλις 68,9 διεκτερέξεις ανακάτοικο. Αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι δείχνει ότι η τουριστική ένταση του Νοτιού Αιγαίου είναι σχεδόν 19 φορές μεγαλύτερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βασίλη, κάτι το οποίο δείχνει ότι όλες οι περιοχές, και κυρίως το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια και η Κρήτη, βρίσκονται πλέον στην κορυφή των αποτιμήσεων των Ευρωπαίων τουριστών. Η μεγάλη έλξη των ελληνικών νησιών από τη διεθνή αγορά είναι εντυπωσιακή. Το 94% των διανυκτερεύσεων στην Κρήτη πραγματοποιήθηκε από ξένους επισκέπτες, όπως και το 93,5% στα Ιόνια νησιά και το 92% στο Νότιο Αιγαίο. Ωστόσο, όλα αυτά, όπως επισήμανα και εσύ, Βασίλη, αναδεικνύουν επίσης και εκτός από τη δύναμη των προορισμών, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα μόνο στο θέμα του πετρελαιού, αλλά ότι πρέπει να συνεχίσουν οι προσπάθειες και να γίνουν βασικές επενδύσεις σε υποδομές, σε νερό, ενέργεια, απορρίμματα και μεταφορές στα λιμάνια. Βασίλη.
2: Πάμε τώρα σε δύο ειδήσεις που μας έρχονται από τη Βόρεια Ελλάδα. Να αρχίσουμε με την σωρό άνδρα που εντοπίστηκε σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Οι αρχές αναζητούν μέχρι στιγμής απαντήσεις για την ταυτότητα και τα αίτια του θανάτου του. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο συνάδελφος Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
5: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Μυστήριο με την ανέβρεση πτώματος σε κάμπινγκ στην περιοχή της Ασπροβάλτας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Χθες το βράδυ, η υπεύθυνη του κάμπινγκ εντόπισε τη σωρό και κάλεσε αμέσως την αστυνομία. Άγνωστη παραμένει η ταυτότητα της σωρού. Εκτιμάται ότι πρόκειται για λοδαπό και μάλιστα υπήκοο από την Ινδία, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει και φως στις συνθήκες του θανάτου.
2: Και είχαμε και την σύλληψη ενός Τούρκου υπηκόου, εκκρεμούσε εις βάρος του εκτέλεση ερυθράς αγγελίας διεθνών αναζητήσεων από την Ιντερπόλ Τουρκίας, Δημήτρη.
5: Ακριβώς 51 ετών και μάλιστα για σωρία αδικημάτων. Στο Διεθνές Ένταλμα ο συλληφτής κατηγορείται για αδικήματα που αφορούν παιδική πορνεία και μαστροπία, λαθρεμπορία, κατοχή μικρής ποσότητας πυρομαχικών, παραβίαση κατοικίας καθώς και διευκόλυνση αναχώρησης πολιτών στο εξωτερικό. Ο 51χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσής του στην Τουρκία.
0: Αποτροπιασμό προκαλεί η επόμενη είδηση. 43 αγόρια έχασαν τη ζωή τους στη Νότια Αφρική κατά τη διάρκεια επεμβάσεων που υποτίθεται ότι θα τους έκαναν άνδρες εν έτη 2026 και υπάρχουν δυστυχώς ακόμα τέτοιου είδους νοοτροπίες, Τζένι Κρυθαρά, που σοκάρουν.
6: Είναι απίστευτο, Βασίλη. Τουλάχιστον 43 αγόρια έχασαν τη ζωή τους στη Νότια Αφρική κατά τη διάρκεια αυτών των παραδοσιακών τελετών περιτομής, γνωστών και ως Ουλγαλούκο, ενώ δεκάδες ακόμα έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμα και ακροτηριασμούς. Ο αριθμός αυτός έρχεται να προσθεθεί σε έναν ήδη βαρύ απολογισμό, καθώς το 2024 καταγράφηκαν συνολικά 93 θάνατοι κατά τις χειμερινές και θερινές περιόδους αυτών τελετών, ενώ αναφέρθηκαν και 11 ακροτηριασμοί. Οι βασικές αιτίες θανάτου περιλαμβάνουν τη γάγγρενα, τη σηψαιμία και τη σοβαρή αφυδάτωση.
2: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με ειδήσεις μεταγραφικού ενδιαφέροντος για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό.
7: Στην Αθήνα αναμένεται 4:30 το απόγευμα 23χρονος Κολομβιανός μέσος Γκουστάβο Πουέρτα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Πουέρτα αναμένεται να αποτελέσει την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη καταβάλει τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ στην ισπανική Σαντάντερ, ανοίγοντας τον δρόμο για την ολοκλήρωση της σημαντικής μεταγραφής. Τώρα στο μπάσκετ, Ελισάβετ Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Κάνοντας κατάθεση ψυχής, η εθνική μας ομάδα κέρδισε 108-106 την παράταση στην Ισπανία και έμεινε ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης για το παγκόσμιο κύπελλο του 2027. Σε ένα παιχνίδι θρίλερ, το Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων μπροστά σε 15.000 θεατές, η ελληνική ομάδα ισοφαρίστηκε στην κανονική διάρκεια με τρίποντο του Κουάντσο, 86-86. Την παράταση έδειξε χαρακτήρα, έφτασε δίκαια στη νίκη. Μίτογλου 29 πόντι, Ντόρσε 29 πόντι, η κορυφαίοι. Η εθνική μας ομάδα είναι στην πέμπτη θέση του ομίλου της με 4 νίκες, 4 ήττες. Θέλει να κάνει 4 νίκες στις 4 για να προκριθεί ή 3 στις 4 νίκες ή 3 νίκες στα 4 μάτς σε συνδυασμό αποτελεσμάτων για να περάσει. Επόμενο παιχνίδι 26 Νοεμβρίου με την Γεωργία εντός έδρας, 29 Νοεμβρίου εκτός έδρας με την Ισπανία. Ο Βασίλης Φανούλης στάθηκε στην κριτική που έγινε στην εθνική μας ομάδα μετά την ήττα από την Ουκρανία την περασμένη Παρασκευή. Να ακούσουμε τι είπε.
8: Εθνική ομάδα είναι εθνική ομάδα και στα καλά και στα άσχημα. Βλέπουμε δράσεις εθνικές με μύθους προπονητές να έχουν αποτύχει. Δεν γίνεται συνέχεια να πετυχαίνεις. Μπορούμε να θυμηθούμε λίγο τα τελευταία δύο χρόνια τι έχει κάνει αυτή η εθνική ομάδα. Μπορούμε να θυμηθούμε ότι μετά από 16 χρόνια περάσαμε σε Ολυμπιάδα και πήγαμε στον προημιτελικό. Μπορούμε να θυμηθούμε μήπως μετά από 16 χρόνια ότι πήραμε μετάλλιο και παίξαμε με τελικό ολυμπιακό μετάλλιο. Γιατί ξεχνάμε πολύ εύκολο εδώ πέρα. Και λες και περιμένουμε σαν σαλιγκάρια στη γωνία με το που γίνεται κάτι κακό, τσουπ, κατευθείαν να κράξουμε. Ναι, κριτική θα γίνει. Ναι, γιατί πιστεύετε ότι μας αρέσει που χάσαμε. Μας αρέσει και εμένα προσωπικά που δεν παίξαμε καλά. Είμαστε οι πρώτοι που στεναχωριόμαστε. Και αυτό το έδειξε ο κόσμος σήμερα. Δεν είναι όλα έτσι. Πρέπει να τα βάζουμε σε μια ισορροπία.
7: Και για τη νίκη με την Ισπανία, ο τεχνικός εθνικής ομάδας είπε.
8: Κερδίσαμε ένα σπουδαίο αντίπαλο, αλλά πιστεύω και εμείς ήμασταν πολύ σπουδαίοι σήμερα και κάναμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Κάναμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι και δείξαμε ότι πραγματικά όταν είμαστε συγκεντρωμένοι και όταν το θέλουμε πολύ, μπορούμε να κοντράρουμε τον οποιοδήποτε.
7: Και ο κορυφαίος της ελληνικής ομάδας, ο Τίνος Μίτογλου, ανέφερε.
9: Τα δώσαμε όλα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για όλα τα παιδιά. Εγώ πέσαμε κράμπες, όλα τα παιδιά κουράστηκαν. Δηλαδή στο τέλος δηλαδή, δεν είχαμε καθόλου άλλο. Δηλαδή το ό,τι είχαμε το δώσαμε. Είμαστε ζωντανοί και πιστεύουμε στη συνέχεια. Όσο πιο ψηλά είσαι, τόσο πιο πολύ θα κρυθείς. Δεν υπάρχουν ομάδες, δεν υπάρχουν οπαδικά. Εντυπωνάμε τη χώρα μας. Οπότε εμείς είμαστε μια οικογένεια. Στο γήπεδο το δείξαμε, θεωρώ. Κλείσαμε τα αυτιά μας. Βάλαμε ένα στόχο στο μυαλό μας και το πετύχαμε και δώσαμε πραγματικά τη ψυχή μας και θα εστιάσω σε αυτό.
7: Το ποδόσφαιρο και στη Super League, άνετα ο Παναθηναϊκός κέρδισε εκτός έδρας 2-0 το Λεβαδιακό στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική. Ο Κωστής στο τρίτο λεπτό με αυτογκόλ μετά από κόρνερ του Ταμπόλδα το 1-0. Στο 77 ο Τέσσερς που είχε περάσει αλλαγή στο 68 λεπτό το 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Ο Σύριλ Τέσσερς που για ακόμη μια φορά πέρασε αλλαγή και σκόραρε ή ανέφερε.
10: Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω καταφέρει τις τελευταίες φορές να μπαίνω και να είμαι σημαντικός για την ομάδα, να σκοράρω και να αποφορτίζω λίγο την πίεση. Αλλά για μένα αυτό είναι δυνατό μόνο επειδή μπαίνω προς το τέλος του αγώνα. Οι συμπαίκτες μου, οι άλλοι επιθετικοί κάνουν εκπληκτική δουλειά στα πρώτα 60 λεπτά. Αν δεις πώς πιέζουν την άμυνα, πόσο την επιβαρύνουν, τότε όταν μπαίνω εγώ ή σήμερα ο Ελμίν, ο Ράστοντερ, μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Και την επόμενη φορά πιθανότατα να γίνει το αντίστροφο. Νομίζω ότι έχουμε 4 πολύ καλούς επιθετικούς και είναι σημαντικό να τους χρησιμοποιούμε και τους 4 όπως κάνουμε τώρα.
7: Το διεθνή χώρο, ο Λιονέλ Μέση, Ελισάβετ Βασίλη, κυρίες και κύριοι, ανακοίνωσε χθες την απόσυρση του από την εθνική ομάδα της Αργεντινής.
2: Πολύ συγκινητική η ανάρτηση του Δημήτρη.
7: Μετά από 21 χρόνια παρουσίαση, είπε: δεν έχω κάτι άλλο να δώσω. Ο Μέση με την εθνική Αργεντινής πήρε το παγκόσμιο κύπελο το 2022. Έχει κατακτήσει 2 φορές το Copa America, έχει πάρει χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2008 με την Αργεντινή. 2 φορές έχει πάει ως φιναλίστ σε παγκόσμιο κύπελο. Μια πολύ μεγάλη καριέρα σε ό,τι αφορά την εθνική ομάδα της Αργεντινής έκλεισε. Το δεύτερο γύρο περνάμε στο τένις, στο Αμερικανικό Open. Προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, επικρατώντας του Γάλλου Αρτούρ Φις, νούμερο 11 στον κόσμο, με 3-1 σετ σε μια αναμέτρηση που κράτησε 3 ώρες. Ο Νοτιοαμερικάνος Λόιτ Χάρις, νούμερο 139 στον κόσμο, ο επόμενος αντίπαλος του Έλληνα τενίστα αύριο. Τώρα στις 6 το απόγευμα αγωνίζεται η Μαρία Σάκαρη στο USA Open με την Αμερικανίδα Ρόμπιτ Μοντγκόμερι, νούμερο 187 στον κόσμο. Κλείνω με επιτυχίες πριν από λίγο στους μεσογειακούς αγώνες που γίνονται στο Τάραντο της Ιταλίας. 6 χρυσά μετάλλια στην κοπηλασία σε ιστάρισμα αγωνίσματα. Στο διπλό μεικτό σκιφ η Ζωή Φίτσιου με τον Πέδρο Γκαϊλατζή στην πρώτη θέση. Το μεικτό διπλό, ο Στέφανος Ντούσκος με την Ευαγγελία Αναστασιάδη στο ψηλότερο σκαλί. Ο Πέδρος Γκαϊλατζής που πριν από λίγες μέρες πήρε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο σκίφ ελαφρών βαρών, κυριάρχησε και στους μεσογειακούς αγώνες. Ο Στέφανος Ντούσκος στο σκίφ των ανδρών πρώτος. Η Ευαγγελία Αναστασιάδου στο σκίφ των γυναικών στην πρώτη θέση. Η Ζωή Φίτσιου στο σκίφ ελαφρών βαρών στην πρώτη θέση. Χθες το βράδυ είχαμε 2 αργυρά μετάλλια. Δεύτερη θέση για την εθνική ομάδα χάντμπολ των ανδρών που ιτήθηκε στο τελικό 31-29 από την Αίγυπτο. Είναι το πρώτο μετάλλιο που παίρνει η χώρα μας στο χάντμπολ στην ιστορία της διοργάνωσης. Το στίβο, δεύτερη θέση για την εθνική ομάδα Ιταλοδρομίας. 4% των γυναικών με 43 δευτερόλεπτα 61 εκατοστά. Η Ιωσιφίδου, Ισπανουδάκη, Τσουκαλάκη και Μανουλίδου αποτελούσαν την ελληνική ομάδα.
0: Ο καιρός. Θερμοκρασία έως 36 βαθμοί Κελσίου αύριο και άνεμοι βοριάδες ως 6 μποφόρτα στο Αρνιακέ. Καλό μεσημέρι.
11: Πράγματι, Βασίλη, και έτσι όπως θα λες, είναι θερμοκρασίες υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή. Και αύριο έτσι θα πάμε με γενικά έθριο ουρανό, που λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα θα απασχολήσουν κυρίως τις δυτικές και βόρειες ηπειρωτικές περιοχές, με τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά και τα βουνά της Πελοποννήσου. Η κακοκαιρία στη Μακεδονία και την Θεσσαλία θα συνεχιστεί μέχρι και το βράδυ, οπότε θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενεί στα δυτικά 3 με 4 βουριάδες που ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 34 με 36, τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά τους 30 με 34. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, βοριάδες 3 με 4, στα νυχτά 5 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη λίγα σύννεφα που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βουνά και θα συνεχιστούν και το βράδυ. Ασθενείς ανέμους 2 με 3 μποφόρ στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Την Πέμπτη περιμένουμε πάνω κάτω παρόμοιες καιρικές συνθήκες.
2: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
12: Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το Μοσχάτο μέχρι τη Μικρά Ασία στον Πειραιά, λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή στο ύψος του Ναυτικού Μουσείου. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος των Άνω Πατησίων και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην Αρδιτού και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας, στο ύψος Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην Ομηρίδου Σκυλίτση στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
0: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για τη φρίκη στην Κυψέλη. Περίπου 9 μηνών το νεκρό βρέφος κλειδί καταθέσεις των παιδιών.
2: Και στο enikos.gr, Βιολάντα αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου.
0: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 58 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο, τον ηχορύθμιζαν Αντώνης Μορτάκης και Λάσκαρης Αγοραστός.
2: Ακολουθούν Νίκος Τραβελάκης και Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχέζει ένα όμορφο απόγευμα.
13: Real FM.
14: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
16: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
17: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
18: Για το proficiency του γιού μου.
17: Κι άλλα δύο κάδρα.
18: Για τα τεστ του στη χημεία.
17: Είναι έργα τέχνης.
18: Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
17: Αυτά.
18: Και ένα τείχο ακόμα.
17: Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
19: Γιατί να μένεις στα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
20: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
21: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
22: Η ώρα είναι 3.
23: Λατό FM στους 103,3.
24: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας.
25: Ωε, ωε, ωε, ωε.
24: Ρε πάνω, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
1: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
24: Πέναλτι, ρε! Ποιο air condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
1: Σίκα, πώς?
24: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω με το που το έβαλα. Ελά, γόρι μου, ελά! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
3: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
4: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
6: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
25: Αφιέρωμα Bon Jovi.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχος, 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε πάντα δίπλα σας.

0: que voy a inventar el aterrizaje forzoso.
1: La TOE FM, στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
2: Αφιέρωμα Bon Jovi.

0: το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής. Το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στην Κρητική Μέλισσα, στα Κάτω Κατσίκια, η Κατερίνα Μαρκαντονάκη οργανώνει με πολύ μεράκι και αγάπη ένα δωρεάν διήμερο φεστιβάλ με κατασκευές, υφαντική, ζωγραφική, μελισσοκομεία, κυπουρική, παρασκευή ψωμιού, τυριού, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πλούσια δώρα για όλους. Μια μοναδική εμπειρία για να μάθουμε να ζούμε με τέχνη. Δωρεάν! Καλέστε 69 37 69 88 80. Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής.

0: Λατό FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
4: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη. Λατό FM στους 103,3.

0: είναι 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστορανθ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28 41 0 25 718 και 27 562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: 100FM. Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είσαι και η Κυραλένη, το ξεχικό στο Τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή,
1: Μπαξεβάνης.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνης.
5: Μπαξεβάνης.gr.
1: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
0: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
3: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 το χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο μουσικό κανάλι 105,1. Καλό μήνα να έχουμε. 1η Σεπτεμβρίου σήμερα και το ημερολόγιο αποφάσισε ότι μπήκε το φθινόπωρο. Άσχετα αν κάνουμε πως δεν ακούσαμε την πόρτα του καλοκαιριού να κλείνει. Άλλωστε ημερολογιακά μπορεί να τελείωσε, εμείς όμως δεν έχουμε υπογράψει τίποτα.

Καινούριος μήνας, καινούργιοι στόχοι, πάλι παραμένουν βέβαια, αλλά ας μην τους πούμε ακόμη. Τρίτη σήμερα, 1 του Σεπτέμβρη, η Δευτέρα έφυγε, αλλά άφησε πίσω της κάτι ψιλοεκκρεμότητες. 2-3 υποχρεώσεις και μία ανεξήγητη κούραση. Αν η Δευτέρα ήταν ξυπνητήρι, η Τρίτη είναι το δεύτερο χτύπημα που επιβεβαιώνει ότι ναι, πρέπει πραγματικά να σηκωθούμε. Και πού είστε, μην ψάχνετε ακόμη πόσες μέρες απομένουν μέχρι την Παρασκευή. Είναι μακριά από ό,τι φαίνεται. Εντάξει Γρηγόρη, το ξέρουμε ότι είναι τρεις. Ας μη στεκόμαστε στα δυσάρεστα. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες, από τις 6 μέχρι τις 8. 2 ώρες για να αφήσουμε τη μέρα να τρέχει λίγο μόνη της εκεί έξω. Να πάρουμε μια ανάσα και να βάλουμε στον καινούριο μήνα τη μουσική που του αξίζει. Γιατί ο Σεπτέμβρης ήρθε με σχέδια, υποχρεώσεις και πρόγραμμα. Εμείς ήρθαμε μόνο με ένα καφέ. Και τι πειράζει, ο καθένας προσφέρει ό,τι μπορεί. Μουσικά, η σημερινή μουσική εκπομπή ξεκινά φωτεινά και γνώριμα. Πέντρα μέσα από δυνατές φωνές, μεγάλες μελωδίες και τραγούδια που έχουν αντέξει στον χρόνο, και όσο πέφτει το φως γίνεται πιο προσωπική, πιο ατμοσφαιρική και λίγο, λίγο όμως πιο σκοτεινή. Ξεκινάμε με Ανατολή και θα τελειώσουμε με μία βαθιά ανάσα μέσα στη νύχτα.

Στο πρώτο μισάωρο Σεπτέμβρη. Παίρνει μπροστά. Τραγούδια φωτεινά, αναγνωρίσιμα και αρκετά δυνατά για να βγάλουν από πάνω μας την κούραση της ημέρας. Γιατί κάθε αρχή, είπαμε, μοιάζει λίγο με ανατολή. Μόνο που συνήθως τη χαλάει το ξυπνητήρι. Έξι και μισή, η ένταση ανεβαίνει. Εδώ συναντιούνται διαφορετικές εποχές, αλλά το συνέστημα παραμένει το ίδιο. Η ανάγκη να φύγεις, να προλάβεις, να αγαπήσεις ή απλώς να καταλάβεις τι ακριβώς συμβαίνει γύρω σου. Από τις 7 και μετά αλλάζουμε χρώμα, τραγούδια για όσα ψάχνουμε, για όσα χάσαμε, για τους ανθρώπους τους οποίους επιστρέφουμε και για εκείνους που προσπαθούμε να βγάλουμε από το μυαλό μας χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Στο τελευταίο μισάωρο περνάμε στη νυχτερινή πλευρά της εκπομπής και κάπου εκεί καταλαβαίνεις ότι ορισμένα πράγματα δεν τα ελέγχεις. Μπορεί να οργανώσεις το πρόγραμμα, να γράψεις λίστες, να βάλεις υπενθυμίσεις, μετά να έρθει η ίδια η ζωή να τα κοιτάξει όλα αυτά και να σου πει ωραία προσπάθεια. Αλλά δεν χρειάζεται να τα προλάβεις κιόλας σήμερα. Ο Σεπτέμβρης έχει ακόμη 29 μέρες για να μας αχώσει. Μία του Σεπτέμβρη, 244η ημέρα του χρόνου. Απομένουν 121 ημέρες ακόμα για να αποχαιρετήσουμε το 26. Καλό φθινόπωρο να πούμε. Όχι, ας περιμένουμε λίγο. Το καλοκαίρι δεν θέλει ακόμη να μας αφήσει και μεταξύ μας ούτε εμείς δείχνουμε ιδιαίτερη διάθεση να το αποχωριστούμε. Για καλό και για κακό, κρατάμε ακόμη ένα σελιδοδέκτη στις διακοπές, τις αγιονάρες κοντά στην πόρτα και την τσάντα θαλάσσης σε κατάσταση ετοιμότητας. Στην Κρήτη είστε, παιδιά. Αν δεν βγει ο Οκτώβρης, δεν λέμε καλό χειμώνα. Ο ήλιος ανέτειλε σήμερα στο Ηράκλειο περίπου στις 6:52 το πρωί, θα δύσει περίπου στις 7:50 το βράδυ, σχεδόν 13 ώρες ημέρας. Ο Σεπτέμβρης μπήκε, αλλά από ό,τι φαίνεται το καλοκαίρι δεν παρέδωσε ακόμη τα κλειδιά. Και στο εορτολόγιο, χαμούλης, τι γίνεται σήμερα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τις Αγίες 40 Παρθένες και Ασκήτριες, τον Άγιο Ιησού του Ναβί, τον Όσιο Μελέτιο τον Νέο και τον Όσιο Σημεών τον Στυλίτη. Χρόνια πολλά στους αδαμάντιους, διαμαντίδες, αδαμαντίες. Αθηνά, στην αγάπη που τη λέγανε Αντιγόνη, στις Ασπασίες και στις Αφροδίτες, στις Μαργαρίτες, στις Πινελόπες, στις Ουρανίες και στις Κλεοπάτρες, στους Μελέτιους, στους Μελέτιδες και στο Σημεών και σε όλους τους υπόλοιπους που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια σας πολλά. Με τόσο μεγάλο και γεμάτο εορτολόγιο σήμερα θα είναι πραγματικά ντροπή να μην περάσει έστω και ένα κέρασμα από εδώ. Σας περιμένουμε με το χαμόγελο στα χείλη και ανοιχτά τα ταπεράκια. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους σας, με υγεία, αγάπη και ανθρώπους που θυμούνται τη γιορτή σας πριν τους ενημερώσει το κινητό. Στον καιρό τώρα, καλοκαιρινός όπως πάντα, δεν πάει να μπει και ο Σεπτέμβρης. Ο ουρανός παραμένει γενικά καθαρός, η θερμοκρασία αυτή την ώρα βρίσκεται κοντά στους 29 με 30 βαθμούς. Μέχρι τις 8 θα υποχωρήσει περίπου στους 27 βαθμούς. Οι άνεμοι πλέουν κυρίως από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με μέτρια ένταση. Βροχή δεν περιμένουμε, οπότε αν αφήσετε τα ρούχα απλωμένα μπορείτε να είστε ήσυχοι.
Εκτός και αν αποφασίσει η γειτόνισσα ότι η πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη είναι ιδανική για να τεινάξει τα χαλιά της. Η ζέστη παραμένει αισθητική, άνεμη στην Κρήτη είναι κατά τόπους ενισχυμένη. Πίνουμε αρκετό νερό γι' αυτό. Είμαστε προσεκτικοί στις μετακινήσεις μας. Αποφεύγουμε οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Δεν πετάμε αναμένα τσιγάρα. Δεν κάνουμε εργασίες που δημιουργούν σπινθήρες κοντά σε ξερά χόρτα. Και αφήνουμε ελεύθερη την πρόσβαση στα πυροσβεστικά οχήματα. Το ημερολόγιο μπορεί να άλλαξε μήνα. Η προσοχή μας όμως δεν πρέπει να αλλάξει επουδενή. Η Τρίτη χαμηλώνει επιτέλους ταχύτητα. Ο Σεπτέμβρης κάνει το πρώτο του βήμα και το Ηράκλειο ετοιμάζεται για ακόμη μια ζεστή βραδιά. Μουσικό κανάλι ακούτε, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ στους 105,1. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί μας παράλληλη μετά

Καλοκαίρι χωρίς σινεμά γίνεται? Δεν γίνεται. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Παίρνετε τα απαραίτητα. Κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Τι πρέπει να κάνετε? Πάρτε τώρα στο 2813-60-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί για αυτή την εβδομάδα.

Μουσικό κανάλι 105,1. Ακούτε, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ, εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από την συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται, μόνο απλώς αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στη καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στην Νέα Λυκανασό, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Όλα αυτά και άλλα πολλά θα τα βρείτε μόνο στον Νίκο τον Μπαξεβάνη. Μαζί μας όμως είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά. Τα είπαμε, θα τα λέμε συνέχεια μέχρι να το καταλάβουμε. Άλλο αυτοκίνητο και άλλο...

0: FM στους 103,3.
1: Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής. Το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Κρητική Μέλισσα, στα Κάτω Κατσίκια, η Κατερίνα Μαρκαντονάκη οργανώνει με πολύ μεράκι και αγάπη ένα δωρεάν διήμερο φεστιβάλ με κατασκευές, υφαντική, ζωγραφική, μελισσοκομεία, κυπουρική, παρασκευή ψωμιού, τυριού, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πλούσια δώρα για όλους. Μια μοναδική εμπειρία για να μάθουμε να ζούμε με τέχνη. Δωρεάν! Καλέστε 69 37 69 88 80. Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγει.

0: Όταν ο Ρίγκο Σταρ συναντά τον Κόνι Χέι σε αυτή τη ζωντανή εκτέλεση του Down Under, η διάθεση πετιέται αυτόματα στα ύψη. Είναι από εκείνες τις στιγμές που απλώς δυναμώνεις την ένταση και αφήνεις το χαμόγελο να κάνει τα υπόλοιπα.
1: Thank you.
0: Μουσικό κανάλι ακούτε στους 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Την καλησπέρα μας σε όλο τον κόσμο. Όσο για εσάς που μας ακούτε από την υπόλοιπη Ελλάδα ή το εξωτερικό, το ραντεβού είναι online. Μπείτε ζωντανά τώρα στο www.musicokanali.gr ή βρείτε μας σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Πριν περάσουμε όμως στη μουσική, έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας. Το καλοκαίρι μπορεί να τελείωσε, για μας όχι.

Είπαμε, καλοκαιρινές εκπλήξεις, δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλίτσα της. Πώς γίνονται όλα αυτά? Με ένα τηλέφωνο στο 28 13 60 260. Ξαναλέω, 28 13 60 260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν για πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί για αυτή την εβδομάδα.

από το ένα σαξόφωνο που άφησε ιστορία, περνάμε στο άλλο που άφησε επίσης μεγάλη, μεγάλη ιστορία. Το τραγούδι Maniter, το οποίο στην κυριολεξία σημαίνει ανθρωποφάγος. Στο τραγούδι όμως μιλά για εκείνη τη γοητευτική επικίνδυνη παρουσία που μπορεί να καταπιεί χρόνο, χρήμα, αυτοπεποίθηση και ό,τι άλλο αφήσει αφύλακτο ένας άντρας. Η Ντάριλ Χολ και ο Τζον Όουτς μας είχαν προειδοποιήσει το γεγονός ότι κανείς δεν άκουσε δεν είναι δική τους ευθύνη.

ακούστε και αυτό. Το 2013 αποκαλύφθηκε ότι 8 Ρουμάνοι κτηνοτρόφοι κατάφεραν να εισπράξουν παράνομα πάνω από 400.000 λίρες, περίπου 500.000 ευρώ από κρατικές και ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, δηλώνοντας αγελάδες που υπήρχαν μόνο στο δημοφιλές παιχνίδι του Facebook Farmville. Οι ψηφιακές αγελάδες... Οι δράσεις δήλωσαν στις αρχές της Ρουμανίας συνολικά 1.860 ανύπαρκτες αγελάδες. Και όταν τους πιάσανε, τι κάνανε οι αθεόφοβοι? Κάναν μήνυση στην κυβέρνηση, γιατί, όπως ισχυρίστηκαν, ότι τα έγγραφα της αίτησης δεν διευκρίνησαν ρητά ότι οι αγελάδες έπρεπε να είναι αληθινές και όχι ψηφιακές. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη της κυρίας Λάουρα Κιωβέση για αυτό το θέμα, ε.

Λέτε ρε παιδιά, από εκεί να την έστειλαν εδώ, μετά όταν θα... Τους πήρε χαμπάρι, λέτε να είναι αυτοί.

το αποτέλεσμα όλων αυτών. Όπως ήταν φυσικό, το επιχείρημα των 8 Ρουμάνων ότι οι όροι της αίτησης δεν διευκρίνησαν αν οι αγελάδες έπρεπε να είναι αληθινές ή ψηφιακές, κατέρευσε με συνοπτικές διαδικασίες στο δικαστήριο. Το ρουμανικό δικαστήριο απέρριψε αμέσως τη γελία μήνυση που έκαναν οι δράστες κατά του κράτους όταν τους κόπηκαν οι επιδοτήσεις. Οι δικαστές ξεκαθάρισαν ότι οι ευρωπαϊκοί και οι κρατικοί πόροι προορίζονται αποκλειστικά για την ενίσχυση της πραγματικής αγροτικής παραγωγής και της οικονομίας και όχι για τη χρηματοδότηση online παιχνιδιών. Η υπόθεση μετατράπηκε γρήγορα σε ποινική δίωξη για απάτη κατά εξακολούθηση και πλαστογραφία εγγράφων. Οι ποινές, οι εμπλεκόμενοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με ποινές φυλάκισης ανάλογα με το βαθμό συμμετοχής του καθένα. Οι ποινές για τέτοιου είδους απάτη στη Ρουμανία φτάνουν μέχρι και τα 7 έτη. Το δικαστήριο διέταξε την άμεση κατάσχεση των περιουσιακών του στοιχείων και την πλήρη επιστροφή των 400.000 λιρών.

Η ρουμάνη κτηνοτρόφη έγιναν παγκόσμιο viral graphic point. Μάλιστα κατά τη διάρκεια της δικής μέσα ενημέρωσης όλο τον κόσμο σατήριζαν το γεγονός ότι οι κατηγορούμενοι έχασαν τις αγέλες τους όχι από κάποια ασθενία αλλά επειδή το Facebook άλλαξε τους αλγόριθμους και η εταιρεία του Farmville έκλεισε τελικά το παιχνίδι μερικά χρόνια αργότερα. Όμως η συγκεκριμένη απάτη ανάγκασε τη Ρουμανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξουν ριζικά τα συστήματα ελέγχου. Από τότε καθιερώθηκαν οι υποχρεωτικοί έλεγχοι μέσω δορυφόρου, τα ηλεκτρονικά σκουλαρίκια σε κάθε ζώο και ευνηδιαστικοί επιτόποι έλεγχοι από κτηνιάτρους ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αγελάδες μασάνε πραγματικά χορτάρι και δεν αποτελούνται από πίξελς. Για ελάτε να τα πείτε εδώ αυτά.

μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη, στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλείων του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο αντέχει και στο χρόνο. Όλα αυτά και άλλα πολλά θα τα βρείτε μόνο στον Νίκο του Μπαξεβάνη. Μαζί μας είναι όμως και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινητού, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε, θα τα ξαναπούμε, θα τα ξαναλέμε μέχρι να το εμπεδώσουμε για τα καλά. Αυτοκίνητα άλλο και άλλο

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος μπαξ.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Λατό FM στους 103,3.
5: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
6: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
6: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
8: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

0: στους 103,3.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
4: Σίκα Θερμοκούτ!
5: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
8: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, αστυγνωσό. Με αυτά είναι σε κίκερα, λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή,
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410-24395. Φως και ήχος, 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε, πάντα δίπλα σας.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
10: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής. Το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Κρητική Μέλισσα, στα Κάτω Κατσίκια, η Κατερίνα Μαρκαντονάκη οργανώνει με πολύ μεράκι και αγάπη ένα δωρεάν διήμερο φεστιβάλ με κατασκευές, υφαντική, ζωγραφική, μελισσοκομεία, κυπουρική, παρασκευή ψωμιού, τυριού, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πλούσια δώρα για όλους. Μια μοναδική εμπειρία για να μάθουμε να ζούμε με τέχνη. Δωρεάν! Καλέστε 69 37 69 88 80. Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής.
2: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: καμά, αγάπη μια και μόνο.
1: Άντες, άντες, αγάπη μια και μόνο.
0: Κι όλη η ζωή μου θα διαβεί με το δικό τσιπώνο.

Είσαι το μέλλον, το παρόν, είσαι το παρελθόν μου. Γιώργο μου, είσαι το παρελθόν μου, έφυγες και δεν μπόρεσα.

σε η μόνη αφορμή το δάκρυ να προβάλλει. Μην απορείς, μην απορείς, μην απορείς, σαν με θωρείς με μάτια.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Και τώρα.
5: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πει.

0: μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3. Ενημερώνει. Ψυχαγωγή.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001. Λατό FM, στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: ώρα είναι 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμος Μπέρνς.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: στους 103,3.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
2: Αφιέρωμα Bon Jovi.

0: το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: ώρα είναι 11.
1: Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής. Το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Κρητική Μέλισσα, στα Κάτω Κατσίκια, η Κατερίνα Μαρκαντονάκη οργανώνει με πολύ μεράκι και αγάπη ένα δωρεάν διήμερο φεστιβάλ με κατασκευές, υφαντική, ζωγραφική, μελισσοκομεία, κυπουρική, παρασκευή ψωμιού, τυριού, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πλούσια δώρα για όλους. Μια μοναδική εμπειρία για να μάθουμε να ζούμε με τέχνη. Δωρεάν! Καλέστε 69 37 69 88 80. Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι πάει να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.

0: Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
1: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχει, Κώστα.
0: Πέναλτι, ρε! Ποιο air condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
1: Σίκα, πώς?
0: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερική θερμομόνωση. Πάνω με το που το έβαλα. Ελά, γόρι μου, ελά! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχει! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
2: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
3: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
5: Λατό FM στους 103,3.

0: ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές. Με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι

FM. Το διαφορετικό μουσικό άρωμα. Μουσικό άρωμα. Λατό FM. Λατό FM. Μουσική, συνέστημα, άποψη, ραδιόφωνο. Λατό FM στους 103,3.

0: FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.